0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα στο Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών συνομιλιών για πυρηνικό πρόγραμμα, κυρώσεις και στενά του ορμού. Η G7 στο Εβιάν συζητά τις εξελίξεις με την Ουκρανία επίσης στην κορυφή της ατζέντας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει λάβει ακόμη σχετική πρόταση. Πιθανή τρομοκρατική επίθεση στο Λευκό Οίκο απέτρεψαν οι Αμερικανικές αρχές κατά τη διάρκεια εκδήλωση μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση drones με εκρηκτικά για να προκαλέσουν πανικό και ελεύθερη σκοπιφθάση να πλήξουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικές βολές κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία στη Μάνχη υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το μικρό ιστιοφόρο χωρίς μηχανή παρασύρθηκε προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο μετά τον απόπλου του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου και εκτοξεύτηκαν προειδοποιητικές φωτοβολίδες πριν το πλήρωμα ανοίξει προειδοποιητικά πυρά. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, διεκδικώντας την ικανοποίηση θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική, μεταξύ τους και ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 μέλη. Το Κογκό ανακοίνωσε αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρροτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.

Εγώ θα το πάρω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αλλάξαμε ώρα. Αλλάξουμε και λίγο μοτίβο. Να πάμε επί των λαϊκότερων. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Αιγύπτιο. Good night, αγάπη μου, good night. Και τι έχουμε τώρα? Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Γιάννης Πρίντεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Καλημέρα στον καλό φίλο τον Κώστα τον Αρβανίτη, μας ακούει, είπαμε, κατοίκον στον Πειραιά, και Ανδρέας Ζακυνθινάκης. Επαναστατώ. Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, αφιερωμένος όλες τις πειράτες ανά την Ελλάδα. Εννοεί πειρατές βέβαια των Μεσαίων. Μια γενιά ολόκληρη, η λεγόμενη Λαμπάτη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

όχι κι ας μη μ' αγαπάς. Τι θα γίνω μες στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει, αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλη και την ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα.

Καλημέρα στον Κώσταντο Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στον δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη, το λεγόμενο υπάρχω. Να σε καλά φίλε μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, συγγνώμη. Καλημέρα στο Γιάννη, τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού. Να είναι πάντα γερός, χαρούμενος και δημιουργικός, με υγεία, αγάπη και όμορφες στιγμές. Να συνεχίζει να σκορπίζει κέφι, να ευθυμιάζει τον κόσμο. Συναισθήματα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι σε όλους. Καλημέρα Γιάννη, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.

για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπακάκος και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται έτοιμες να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Λίβανο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες τεχνικών διαπραγματεύσεων με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, η σύνοδος των G7 στην Εβιάν της Γαλλίας συνεχίζει τις εργασίες της με βασικά θέματα την παγκόσμια ασφάλεια και την Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για απευθεία συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική ενέργεια κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μεικτών πολεμικών τεχνών παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών σε υψηλό βαθμα πρόσωπα. Μεταξύ των συλληφθέντων, 19χρονος από το Οχάιο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν όπλα πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance έκανε λόγο για συντονισμένα τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα φέρεται να άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Υπό συνθήκες πυκνής ομίχλης. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24 πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Επιστρέψαμε. Λέω, Πρέντεζης, έχεις 50 δεύτερα, θα μπεις στο στούντιο ή όχι? Και του λέω, λοιπόν, να δοκιμάσουμε μια καινούργια μέθοδο. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, ή θα πας εσύ μέσα να αλλάξουμε ρόλους, ή θα αφήσουμε το απόλυτο κενό. Ησυχία του μαύρου. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Μπάλε, έχω και τρίτη λύση. Λέω, ποια είναι? Τσακίδια στο στούντιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη, Δύσκολα φεγγάρια, Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, και ο Γιάννης Πλήδεζης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Και τι έχουμε μετά? Το Μαζό, το Μιτσάρα, το Ζεϊμπέκικο του Αρχάγγελου.

0: δημάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
1: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
2: Και ο μικρός.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τον Πρίντεζη, κάτι για μας. Έλα Ιωάννη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.
0: Ποια ήταν η Κάρμεν? Η αδελφή του αείμνηστου του Καϊάφα. Στέλιος Καζαντζίδης, ζωντανά. Στρακομακεδόνες, το χρυσό πέταλο. Ένα γλέντι με το Στελάρα.

Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, με Χαρούλα Αλεξίου, Στράτο Διονυσίου, Γιώτα Λίδια και Βίκη Μοσχολιού. Αχτύπητη πεντάδα, Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Όποτε είσαστε έτοιμος, κύριε Πρίντεζη, μπορείτε να μπείτε βεβαίως. Εντάξει. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα Γιάννης Πρίντεζης. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση των στενών. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη προειδοποίησε και πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7 στο Εβιάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχώρησε σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του πρόεδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζεται ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

μπορεί το Μουντιάλ να έχει πάρει φωτιά, καθώς σταδιακά μπαίνουν στη μάχη όλα τα μεγάλα φαβορί και βεβαίως μια ομάδα τεράστιων παιχτών όπως ο Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Γκιέρμο Οτσόα που αγωνίζονται για έκτη διοργάνωση παρακαλώ, οι παίκτες όπως ο Κίλιαν Εμπαπέ που απειλεί να σαρώσει το ρεκόρ του σκόρερ, ωστόσο φωτιά παίρνει σταδιακά και το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, καθώς τα καρφιά πάνε και έρχονται. Είτε από την κυβέρνηση προς το Πασόκ και την Ελλάς, είτε των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης μεταξύ τους. Ο Πρωθυπουργός χθες από τη Βούλα άφησε αιχμές κατά Τσίπρα Ανδρουλάκη με αφορμή τις προτάσεις για δωρεάν μεταφορά από τα δημόσια μέσα. Ο Τζάμπα 1 είπε ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο που απάντησε στη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται ένα κόμμα όταν έρχεται δεύτερο στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ λόγω όσων συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ σε συνέχεια της εκλογικής ήττας του κ. Τσίπρα και των διαφάρων διασπάσεων που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και όλα αυτά, ενώ η κρίση στον άλλοτε κρατεό ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει με το Σοκράτη Φάμελο να αλλάζει τη βιτρίνα των στελεχών του σε κόμμα και βουλή. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Γιάννης Αργυρός, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Την ίδια ώρα πάντως η κυβέρνηση συνεχίζει τον βομβαρδισμό με ειδήσεις που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα θα παρουσιαστεί η πλατφόρμα Πόσο Κάνει για να μπορούν να συγκρίνουν οι πολίτες τις τιμές αναλυσίδα σούπερ μάρκετ και προϊόν, αλλά και να γνωρίζουν πόσο κοστίζει αυτό το προϊόν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χθες παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος των καταναλωτικών δανείων. Υπάρχουν νέοι περιορισμοί στις χρεώσεις των πιστωτικών καρτών, αυστηρότεροι κανόνες για τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υποχρεωτική παρέμβαση των πιστωτών πριν ένας δανειολήπτης οδηγηθεί στην υπερχρέωση. Όλα αυτά προβλέπονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την καταναλωτική πίστη και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που παρέχονται εξ αποστάσεως, επεκτείνοντας σημαντικά την προστασία των καταναλωτών σε μια εποχή που όλο ένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών και ψηφιακών πλατφορμών. Η πρώτη σημαντική αλλαγή είναι η σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας. Το νέο πλαίσιο δεν θα καλύπτει πλέον μόνο τα κλασικά καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, αλλά σχεδόν κάθε μορφή καταναλωτικής πίστωσης που παρέχεται χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Θα είναι και για τα καταναλωτικά δάνεια λοιπόν και για τις μικροπιστώσεις κάτω των 200 ευρώ και για την πίστοση που παρέχεται από τους εμπόρους, τα γνωστά προγράμματα αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα, η συμβάση leasing με δικαίωμα εξαγοράς, τα επισκευαστικά ή ανακαινιστικά δάνεια. Το ανώτατο όριο εφαρμογής αυξάνεται στις 100.000 ευρώ και προβλέπεται ειδική εξαίρεση για δάνεια ανακαίνησης κατοικιών χωρίς εξασφάλιση, ακόμη και όταν υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσό. Έτσι, το νέο καθεστώς καλύπτει πλέον από μια μικρή αγορά μέσω εφαρμογής, μέσω μιας πολύ μεγάλης κλίμακας για μια ανακαίνιση κατοικίας. Η σημαντικότερη ίσως παρέμβαση του νομοσχεδίου αφορά το συνολικό κόστος του δανεισμού, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα διπλό δίχτυ προστασίας για τους καταναλωτές, αφενός μπαίνει ανώτατο όριο στο συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, το γνωστό μας ΣΕΠΕ, και αφετέρου το συνολικό ποσό που μπορεί να κληθεί να επιστρέψει ένας δανειολήπτης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το συνολικό πραγματικό επιτόκιο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το μέσο επιτόκιο για αντίστοιχη συμβάση πίστωσης, όπως δημοσιεύεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, προς αυξημένο κατά 30-50%. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος της πίστωσης σε σχέση με το κεφάλαιο του δανείου. Έτσι, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει κατά 60% το αρχικό κεφάλαιο για δάνεια διάρκειας έως 4 έτη, κατά 70% για δάνεια διάρκειας έως 8 έτη και κατά 75% για δάνεια διάρκειας άνω των 8 ετών. Αν στην πράξη ο καταναλωτής λάβει ένα δάνειο 10.000 ευρώ με διάρκεια 3 ετών, το συνολικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 16.000 ευρώ.
Αντίστοιχα, για ένα δάνειο ίδιας αξίας με διάρκεια 6 ετών, το ανώτατο ποσό αποπληρωμής θα διαμορφώνεται στις 17.000 ευρώ. Και αντίστοιχα, θα υπάρχουν όρια και θα μπαίνουν τέλος τα ψηλά γράμματα και για τις πιστωτικές κάρτες, θα μπαίνουν τέλος τα ψηλά γράμματα και για τις παραπλανητικές διαφημίσεις, αυτά δηλαδή που υποφέρει ο καταναλωτής τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει έτσι μία μάστιγα πάρα πολλές φορές, κυρίως μέσω του διαδικτύου, στη διαφήμιση που υπάρχει μέσω του διαδικτύου. 14 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη, η αστάθεια θα επανέλθει και για λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένονται βροχές μικρής διάρκειας. Θα είναι έθριος το πρωί, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως την Πελοπόννησο και σε ορεινές περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα υπάρχουν διαστήματα με ήλιο που θα είναι μεγάλα αλλά με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, 1-2 βαθμούς. Θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 31 με 33 βαθμούς, τοπικά σε περιοχές υπηρετικής Ελλάδας και 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και οι τοπικές βροχές μικρής έντασης με βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια το πρωί, αλλά γρήγορα το μεσημέρι θα συννεφιάσει, θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα και τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 17 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς Αμερικανούς. 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διευρωπής φιλόλογος Ιωάννης Οικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961 γενιάζει το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, Μον Παρνές, υπό τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται το 115 λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας και εξαγριωμένοι φύλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια, ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1 με γκολ του Δωμάζου και του Νεοφώτιστου και μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Το 1972, τέτοια μέρα, 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που θα ακολουθήσει θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του πρόεδρου Νίξον το 1974. 2012 έχουμε τη μεγάλη άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη πτώση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τότε βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα είναι Νέα Δημοκρατία 29,66, ΣΥΡΙΖΑ 26,89, ΠΑΣΟΚ 12,28, Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51, Χρυσή Αυγή 6,92, Δημάρ 6,26 και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,50. Σαν σήμερα τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1920 ο Φρασουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των ιών και γενικότερα τη μοριακή βιολογία. Το 1936 γεννήθηκε ο Κεν Λόουτς, ο Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Τόμας Κούν, ο Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών αναστάσεων». Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Τζιανφράγκο Φερέ, ο Ιταλός μόδιστρος, και το 2019 ο Στέλιος Βαρβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού.

Πάμε για τις πολύ πρωινές, για τις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Νομίζω, είπαμε και στην εισαγωγή για το Μουντιάλ το ρεκόρ, νομίζω θα είναι το Μουντιάλ το ρεκόρ αυτό, που έχετε την τύχη και το βλέπετε μέσα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Ο Κίλιαν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα σε Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ έφτασε στα 78 με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την Εθνική Ομάδα. Και βέβαια ο Γάλλος επιθετικός έφτασε τα 14 γκολ στα Μουντιάλ, άφησε πίσω του το Λιονέλ Μέση που έχει 13 και τον Μπελέ. Ο Λιονέλ Μέση που αγωνίζεται τώρα και έχει αφήσει πίσω του και το Ζιστ Φοντέν. Με τα ίδια γκολ, με τα 14 δηλαδή, έχει και ο Γερμανός Γκέρντ Μίλλερ, ο Ρονάλντο το φαινόμενο έχει 15 και στην κορυφή είναι ο Γερμανός Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ. Είναι πλέον θέμα χρόνου λοιπόν ο Εμπαπέ να ξεπεράσει το ρεκόρ των 16 γκολ και θα το κάνει στα 27 του χρόνια παρακαλώ, αλλά βέβαια στο ίδιο τουρνά μπορεί να τα καταφέρει και ο Λάιονελ Μέση, ο οποίος είναι 38 χρονών και μετέχει για έκτο Μουντιάλ. Γράφει ιστορία λοιπόν αυτή τη στιγμή, είναι βασικό στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία και θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου που θα έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ. Ξεκίνησε το 2006, μετέχει στο Μουντιάλ του 2010, 14, 18, 22, το οποίο και κατέκτησε στο Κατάρ. Ο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να καταρρύπτει ρεκόρ στα 38 του, στο ίδιο Μουντιάλ θα φτάσουν το μαγικό αριθμό 6 και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Γιέρμο Οτσόα, αλλά ο Μέση θα έχει πάντα την πρωτιά. Χθες είχαμε την πολύ κακή Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, η οποία ξεκίνησε με νίκη στο Μουντιάλ, επικράτησε τελικά στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης. Ιράκ Νορβηγία 1-4, 2 γκολ ο Χάλαντ στην επιστροφή των Σκανδιναβών σε Μουντιάλ μετά από 28 χρόνια. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Οι εξελίξεις τώρα από τη Μέση Ανατολή είναι περιέργειες. Υπάρχει μια έτσι, αδημονία για τη συμφωνία. Υπάρχει αγωνία για το αν θα τηρηθεί. Μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη, πέμπτη, η έβδομη φορά που έχουμε φτάσει τόσο πολύ κοντά στην συμφωνία. Οι αναλυτές λένε τώρα ότι έχουμε πλησιάσει πιο κοντά από ποτέ. Και όλοι περιμένουν να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία. Συμφωνία λοιπόν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία του οστών του Ορμούζ προκάλεσε ανακούφιση στις αγορές. Είχαμε σημαντική πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας μόνο δεδομένη δεν πρέπει να θεωρείται. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εταιριών ναυτιλιακών δεδομένων, η κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να ανακάμψει στο 50% περίπου των προπολεμικών επιπέδων στον πρώτο μήνα της εφαρμογής της συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την Παρασκευή στην Ελβετία. Η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Οι αναλυτές λένε ότι η ημερήσια κίνηση των πλοίων θα μπορούσε να αυξηθεί σταδιακά στα 40 πλοία ημερησίως, έναντι περίπου 100 διελεύσεων πριν την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Πριν από την κρίση, περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά όταν το Ιράν άρχισε να στοχοποιεί δεξαμενόπλια στις αρχές Μαρτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος της εμπορικής ναυτιλίας εκτός της περιοχής. Τα πρώτα πλοία που αναμένεται να περάσουν θα είναι τα πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλια που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο τους τελευταίους μήνες. Είναι περίπου 118 δεξαμενόπλια και θα μπορούσαν να εξέλθουν μέσα στις πρώτες 15 ημέρες από την εφαρμογή της συμφωνίας. Οι αναλυτές ωστόσο προειδοποιούν ότι η έξοδος αυτού του στόλου αποτελεί ένα έκτακτο και προσωρινό φαινόμενο, δεν θα μπορεί να ερμηνευτεί ως μόνιμη επιστροφή της ναυτιλιακής δραστηριότητας στα προπολεμικά επίπεδα. Και βέβαια το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα και ποια πλοία θα θελήσουν να επιστρέψουν στον Περσικό κόλπο αφού εκαθαριστεί το σημερινό συσσωρευμένο φορτίο. Τώρα από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα γίνει και αν υπάρχουν αρκοπαίδια όπως είχαν ισχυριστεί οι Ιρανοί τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται δωρεάν από τα στενά του Ορμούζ για ένα διάστημα 60 ημερών και συνέχεια η διαχείριση θα περάσει σε Ιράν και Ομάν.
Αντίθετα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance, δηλώνει ότι η αμερικανική θέση προβλέπει μόνιμη ελεύθερη διέλευση χωρίς τέλη. Άρα η συμφωνία δεν είναι χωρίς αγκάθια και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και ως Ελλάδα αυτή η συμφωνία, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο και θα επηρεάσει και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που βεβαίως ανεβαίνουν ως πύραυλος και πέφτουν ως πούπουλο. Παρά την πολύ μεγάλη πτώση στην τιμή του βαρελιού, οι τιμές εξακολουθούν να είναι αρκετά ψηλά και όπως λένε οι ειδικοί, αυτό να επιστρέψουμε δηλαδή στις τιμές που υπήρχαν προπολεμικά, αυτό θα γίνει περίπου στα μέσα του 27, άρα μιλάμε περίπου σε ένα χρόνο θα έχουμε ακόμα υψηλότερες τιμές από ό,τι είχαμε πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα, έπεσε κάτω από τα 82 δολάρια το βαρέλι το Brent, περιμένοντας βεβαίως και την συμφωνία να υπογραφεί επίσημα η συμφωνία. Έχουν πτωτική πορεία όλο το τελευταίο διάστημα και το Brent και το αργό το αμερικάνικο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την πτωτική τους πορεία μέχρι να ισορροπήσουν και μετά να αρχίσει αργά αργά η αποκλιμάκωση. Βεβαίως στην Ελλάδα τα πράγματα παραμένουν σημαντικά, είναι πολύ σημαντική η αποκλιμάκωση αυτή, καθώς επηρεάζει όλη την μεταφορική αλυσίδα και τις τιμές των προϊόντων και το ζήτημα της ακρίβειας είναι και το νούμερο ένα σε αυτή την πρώιμη προεκλογική εκστρατεία. Χθες για το θέμα της οικονομίας, τα θέματα της μείωση των φόρων και τη στήριξη των ευάλωτων, το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα μας απασχολήσει σιγά σιγά τις επόμενες εβδομάδες, μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης. Το πακέτο της ΔΕΘ, είπε, θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται, αλλά μην έχετε αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν σίγουρα πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές, συμπλήρωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης, με συγχωρείτε. Εμείς από το 2019 προχωρούμε με νοικοκυριό, κοινή λογική, σταθερά βήματα. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού. Ας πάνε στα κόμματα της αντιπολίτευσης που επανέρχονται με τις ίδιες λαϊκίστικες συνταγές και ψέματα. Έχει ανοίξει λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μία αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε και στη συνέχεια, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί χθες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Βούλα Βουλιαγμένη και στη Βάρη, μίλησε εκεί με τους πολίτες, συναντήθηκε με τις παραγωγικές τάξεις και ο κ. Μητσοτάκης εκεί είπε ότι το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος το υπόσχεται κάπου θα σας τα πάρει, δείχνοντας ότι υπάρχει μια κόντρα, έστω και πρώιμη, στην πρώιμη αυτή προεκλογική περίοδο, μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Ο κ. Χατζηδάκης, για να επιστρέψω, έκανε λόγο χθες όσον αφορά την αντιπολίτευση για τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες από κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο. Μάλιστα, καλέστηκε τις υποσχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους στους 24 ετών, στις οποίες πληροδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα, για δωρεάν μέσα για όλους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είπε ο κ. Χατζηδάκης, και είπε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση με σεμνότητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τη δουλειά της, παρά τα λάθη που είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει, αλλά τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει ανέβει σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Η ανεργία μειώθηκε από 18% σε 8% και έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη, στην οικονομία πάμε καλά. Οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά από 140 δις σε πάνω από 200 δις, ενώ τα 3 πέμπτα της αύξησης προέρχονται από τα νοικοκυριά. Ενώ στον τουρισμό είμαστε στις κορυφαίες 10-12 χώρες του κόσμου, έχοντας 40 εκατομμύρια τουρίστες και η χώρα πλέον συγκλίνει με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα, βεβαίως, όπως επισημαίνει τουλάχιστον η αντιπολίτευση, υπάρχει ένας κοινωνικός θυμός, κυρίως γιατί αυτά όλα τα επιτεύγματα δεν διαχέονται σε όλες τις τάξεις με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα και αυτό το παραδέχονται και αρκετά κυβερνητικά στελέχη.
Η άλλη είδηση που χθες κυριάρχησε ήταν η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή. Χθες το βράδυ είχαμε μια συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος έκρινε απόλυτα σωστή την απόφαση του Αρείου Πάγου για να επιστρέψει ο καταδικαστής εκτελεστής 17 Νοέμβρη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτός που είναι 83 ετών, έχει 17 φόνους στην πλάτη του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή και να ολοκληρώσει την έκτηση της ποινής του, καθώς εξέφρασε την εκτίμησή του ότι ο Γιωτόπουλος δεν έχει δείξει καμία μεταμέλεια για τις δολοφονίες που έχει διαπράξει. Τι είπε ο κ. Φλωρίδης? Είπε ότι το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άριος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το εφετείο το είδε λάθος. Είπε δηλαδή ο κ. Φλωρίδης ότι όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκθεση ποινής, το εφετείο είπε ότι ισχύει παλιότερη. Ενώ ο Άριος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκθεση των 25 χρόνων. Το δεύτερο είναι ότι ο Άριος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο στο αν έχει δείξει στοιχειωδώς μεταμέλεια ο καταδικαστής. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από τον ανώτατο όριο με όρους για να γίνει δεκτό, θα πρέπει να δείξει μια συμπεριφορά για κάτι που θα πρέπει να έχει αισθανθεί. Και εκεί έγινε αυτή η επισήμαση που σας είπα, ότι είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι δεν θέλει να γίνει δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 ετών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του.

Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει το αυτοκόλλητό του, έχει γίνει θησαυρός, προκαλεί φρενίτιδα στην Αργεντινή. Χιλιάδες συλλέκτες αναζητούν λοιπόν ένα εξαιρετικά σπάνιο χρυσό αυτοκόλλητο του θρύλου του ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μια μίνι οικονομία με τιμές που εκτοξεύονται. Λοιπόν, ενώ ο Μέση αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην πρεμιέρα για την ομάδα του, οι Αργεντινοί κυνηγούν αυτό το διαφορετικό έπαθλο. Είναι το δισεύρετο χρυσό αυτοκόλλητό του και, όπως μεταδίδει το Bloomberg, χιλιάδες παιδιά και ενήλικες συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα ιστορικό πάρκο στο κέντρο του Buenos Aires, όπου ανταλλάσσουν γραμματόσημα, νομίσματα και πλέον τα αυτοκόλλητα, τα γνωστά αυτοκόλλητα που μαζεύαμε όλοι ως παιδιά, προσπαθώντας να συμπληρώσουν το άλμπουμ με τους ποδοσφαιριστές και των 48 ομάδων της διοργάνωσης. Μετά την κατάκτηση του τροπέου το 2022, ο Μέση παραμένει ο απόλυτος βασιλιάς. Αν το βρω, θα το κρατήσω για όλη μου τη ζωή, θα κοιμάται μαζί μου, είπε ο Φράγκο Λοτζουράτο, 14 ετών. Το φετινό άλμπουμ περιλαμβάνει θέσεις για 980 αυτοκόλλητα και η εταιρεία προσφέρει ακόμη 20 συλλεκτικά σπάνια αυτοκόλλητα με τους δημοφιλέστερους ποδοσφαιριστές, διαθέσιμα σε μοβ, χάλκινη, ασημένια και χρυσή έκδοση. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά μέσο όρο εμφανίζεται ένα συλλεκτικό αυτοκόλλητο σε κάθε 100 φακελάκια. Σκεφτείτε το, λέει ο Λοτζουράτο, είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του Μέση, είναι χρυσό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει. Η μανία έχει προκαλέσει ελλείψεις και άνοδο των τιμών. Η εταιρεία προτείνει τιμή περίπου 1 δολάριο και 40 λεπτά για κάθε φασκελάκι 7 αυτοκολλήτων, όμως τα περίπτερα που διαθέτουν απόθεμα ακόμη το πουλούν προς 2 δολάρια, ίσως και 2,10, αρκετά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Περιτεριούχων. Είναι μια μήνυ οικονομία, λέει ο Τόμας Μιγκρόνε, 25 ετών, που περνά τα Σαββατοκύριακα αγοράζοντας, πουλώντας και ανταλλάσσοντας διπλά αυτοκόλλητα. Ένας έφηβος του πρόσφερε ένα απλό αυτοκόλλητο του Μέση και εκείνος του πρόσφερε 10,50 δολάρια, όμως ο πολιτής αποχώρησε. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Αμερική, στην Αργεντινή και σε όλο τον κόσμο, και βέβαια δεν είναι μόνο τα παιδιά στην Αργεντινή που μαζεύουν τα αυτοκόλλητα, ακόμη και τα παιδιά του Μέση συμμετέχουν στον πυρετό της συλλογής, με τον ίδιο να αποκαλύπτει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι προσπαθούν να συμπληρώσουν τα δικά τους άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν παίζουν με αυτοκόλλητα, παίζουν με χρήματα, και είναι τα εντυπωσιακά στοιχήματα. Ένας μόνο επενδυτής στον πρόσφατο αγώνα που το πράσινο ακροτήρι απέσπασε ισοπαλία από την Ισπανία, έχασε σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια. Προφανώς είχε παίξει υπέρ του φαβορή της διοργάνωσης της Ισπανίας, και όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο χαμένος παίκτης είχε στοιχηματίσει αυτό που οι εταιρείες αποδόσεων θεωρούσαν σχεδόν βέβαιη νίκη της Ισπανίας. Μιας Ισπανίας η οποία δεν κατάφερε να κερδίσει μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από αυτή, το πράσινο ακροτήρι, και έτσι λοιπόν η Ισπανία, η οποία οι bookmakers της δίνουν πιθανότητα 26% παρακαλώ να στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το αποτέλεσμα ήταν μακράν η μεγαλύτερη έκπληξη των πρώτων ημερών του τουρνουά, το οποίο βεβαίως έχει προσφέρει πολλές εκπλήξεις, αρκετές αναπάντεχες ισοπαλίες, μεταξύ αυτών την ισοπαλία της Ιαπωνίας απέναντι στην Ολλανδία, στο μόλις το 89 ισοφάρισε η Ιαπωνία, ενώ υπάρχουν και άλλες έτσι καθοριστικές αποδόσεις που έρχονται από, από άλλους αγώνες. Λοιπόν, υπάρχουν συναλλαγές πολύ μεγάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο όσον αφορά τα στοιχήματα. Μάλιστα υπάρχει μια πλατφόρμα που κάνει καθημερινά 64 εκατομμύρια δολάρια παρακαλώ, τοποθετούνται σε στοιχήματα. Λοιπόν, σήμερα θεωρείται η Γαλλία το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με πιθανότητα 18% και ακολουθεί η Ισπανία με 15%. Αλλαγές για τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου έχουν φτάσει συνολικά σε όλες τις πλατφόρμες τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Αφήνουμε για λίγο τον πυρετό του Μουντιάλ για να πάμε να μάθουμε από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Η Καθημερινή, δύο ελληνικά πλοία, πολεμικά πλοία για τις νάρκες του Ορμούζ, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πλαφών στους στόχους των καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026 είναι το νομοσχέδιο για το οποίο σας λέγαμε προηγουμένως. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου, τι προβλέπει η νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκπληκτική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ακριβένουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, οι περισσότεροι προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπαίδου.

τους όσο το δυνατόν αργότερα. Τις τελευταίες ημέρες είναι δύσκολο να βρει κάποιο συνεργείο εντός της προθεσμίας, εκτός αν πληρώσει κάτι παραπάνω. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελα στην Κύπρο και ελληνική γλώσσα στην Amazon στις πλατφόρμες Kindle και Alexa. Αυτά είναι τα θέματα από το προσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στα νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια ψηλά γράμματα τέλος, που μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και η πρόληψη για δικαίωμα επαναχώρηση από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από καταχρήση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, τα συμπεράσματα που συναντήσει τις δεύτερες μέρες της G7. Γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται οι οικογενειακές τραγωδίες. Χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, έλεγε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά νομικά πλαίσια στην Ευρώπη και δεν υπάρχει κάποιος λόγος, καθώς το δικαιωτικό μας σύστημα διαχειρίζεται ενιαία μια δολοφονία, είτε πρόκειται για παιδί, είτε πρόκειται για γυναίκα, είτε πρόκειται για άντρα. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, Βαρθολομέος Ερντογάν για τη Χάλκη, Taylor Swift, 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα, πολλοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Πάμε στην απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος, οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. 10 ώρες για ειρήνη. Τι προβλέπεται για Ορμούς και πυρηνικά σε ΗΠΑ Ιράν. Στην Ελβετία την Παρασκευή υπογραφές για διαχειρία. Μητσοτάκης για Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο Τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Και γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη και ποιοι είναι οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για τον Νίκο Αναστασιάδη και 14 άλλα άτομα. Ελεύθερος Τύπος, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι, μέτρα στήριξη 800 εκατομμύρια και ρυθμίσεις χρεών. ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε Παπά και Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα νότια προάστια, όσοι τάζουν τσάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Πλαφόν χρέος για δάνεια και κάρτες, τέλος τα ψηλά γράμματα. Η γενιά Z πληρώνει αντρά για λίγες ημέρες σιωπής, καταφύγια ευεξίας. Νέα εποχή στην ηχλασιμότητα των εγωπροβάτων. Δημοκρατία, τέλος τα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Κατάντια, το Πασόκ Εύρω υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη. Εφημερίδα των Συντακτών. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕ από την ΑΛΚΟ, μέτρων αναλυσικής και προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5 εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1 έως 10 ώρες και 9,1 πάνω από 11 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το Ιράν κυριαρχεί στη G7. Αισιόδοξο Τραμπ για τη συμφωνία. Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνή διάσκεψη στο Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Περνάμε στο ριζοσπάστη, σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, τρόφιμα και ποτά. Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους. Κόντρα, μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Τσίπρας Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Αυξήθηκαν κατά 5,7 οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Δείχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Νομοθετική ρύθμιση προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους. Τι αλλάζει τα όρια των ακατάσχετων τραπεζικών λογαριασμών, οι όροι των 72 δόσεων για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ, επιπλέον 5 μήνες περιθώριο για κούρεμα προστίμων έως 75%. Ισοπαλία που όλοι προβάλλουν ως νίκη, η συμφωνία ειρήνης με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent.

48 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα στο Γιώργο. Το Γιώργο εδώ, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Νίκο από την Χαλκιδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Γρεβενά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Διάβαζαν προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, αλλά υπάρχει πάντοτε αυτή η αντιπαράθεση που κορυφώνεται όσο πάει μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έτσι, η νέα επίθεση εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Στον πολιτικό διαγωνισμό, είπε, έχουν επικρατήσει και πάλι φωνές οι οποίες πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα που δεν έχουμε. Θυμάστε εκείνα τα λεφτόδεντρα που λέγαμε στις προηγούμενες περιόδους? Τα λέει τώρα διαφορετικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες για το Τζάμπα 1 που ανταγωνίζει το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει το Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Και πρόσθεσε ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει και ότι όποιος το υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Συγκρίνοντας τις προτάσεις αντιπολίτευσης με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τάζουν τσάμπα πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, έχει προχωρήσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών. Υπενθύμησε μεταξύ άλλων τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη νέα γενιά και τις αυξήσεις που δόθηκαν στους συνταξιούχους για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Για τους συνταξιούχους, όπου πρέπει να αναμένουμε στη ΔΕΘ ότι θα υπάρξει αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αύξηση στις συντάξεις. Είναι ένα από τα μέτρα που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο και νομίζω ότι θα είναι το βασικό πιάτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον αυτή την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης πάντως χθες υπογράμμισε ότι πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, οι πολίτες αξιολογούν τις κυβερνήσεις με βάση τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους. Πέρα από την κομματική αντιπαράθεση, πέρα από τους καυγάδες στα κανάλια, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή του λίγο καλύτερη. Και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία έλαβε την εμπιστοσύνη των πολιτών το 2023 επειδή παρουσίασε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια των πρόωρων εκλογών, ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και επισκέψεις τους σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Είπε ότι θα τους το ξαναπεί για μία ακόμη φορά, αυτό το οποίο κάνει σήμερα το κάνει 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθήσει να το κάνει μέχρι το 2027, οπότε και θα γίνουν οι εκλογές. Βέβαια, και επειδή υπήρξαν οι δύο γύροι των δημοσκοπήσεων τις προηγούμενες ημέρες, είναι σαφές, το ρωτούν και οι δημοσκόποι, το λένε και οι δημοσκόποι, το ρωτούν και οι δημοσιογράφοι στα τηλεοπτικά πάνελ, τι θα γίνει αν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, κάνει κόμμα. Είναι κάτι το οποίο φοβάται το κομματικό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κοστίσει εκλογικά και κυρίως θα κοστίσει δημοσκοπικά, καθώς το κόμμα του κυρίου Σαμάρα θα μπει στις δημοσκοπήσεις. Η ατζέντα λοιπόν με την οποία θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές και το ενδεχόμενο είδησης κόμματος αναφέρθηκε χθες ο νέος γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε ότι ο ψηφοφόρος που θα πάει στην κάλπη θα εκτιμήσει την αξιοπιστία του κάθε κόμματος και από εκεί και πέρα απίθυνε ενωτικό μήνυμα, εξήρε την προσφορά στην παράταξη του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας το σεβασμό του, αναφερόμενος ειδικά στον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα. Με τον κύριο Σαμαρά μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός στο πρόσωπό του είναι αδιαπραγμάτευτος και αυτό δεν αλλάζει παρά την κριτική που ασκεί στη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι άδικη. Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που το στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο καιρό αναφέρονται στην παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη, προσπαθώντας έτσι να πιέσουν και συναισθηματικά και πολιτικά τον πρώην Πρωθυπουργό να μην προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος. Κάτι το οποίο αναφέρθηκε και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών χθες, η κυρία Μπακογιάννη, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία βοήθησε τον Σαμάρα να κάνει το όνειρό του να γίνει Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα θύμισε ότι ο κύριος Σαμάρας έχει πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία.
η πρώην υπουργός είπε ότι δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το δίσεξα Μαρτίν ουκ ανδροσοφού να το σκεφτεί πάρα πολύ, να προχωρήσει ακόμα απέναντι στην παράταξη που το βοήθησε να γίνει πρωθυπουργός. Αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει. Είναι ένα κομβικό σημείο αυτό, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές. Καθώς ο κ. Σαμάρας μπορεί να πάρει ένα ποσοστό που μπορεί να μην είναι ποσοστό το οποίο θα δημιουργήσει, θα αλλάξει τα δεδομένα στο πολιτικό τοπίο, αλλά μπορεί να είναι το κρίσιμο ποσοστό που δεν θα δώσει την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, η κυρία Μπακογιάννη μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: έχω δει αλαζόνη στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι τα καλάμια είναι αυτοφή, αλλά αυτό είναι απίστευτο. Έρχεται και λέει στους συντρόφους του που είχε χθες: σας ξεφτιλίζω, σας υποχρεώνω να παραδώσετε τις έδρες σας και αφού σε ξεφτιλίζω, θα σας κατεβάσω υποψήφιο. Αν είναι να κατεβάσω υποψήφιο κάποιον που τον έχω μειώσει στο μηδέν, θα πω στο λαό: ψήφισε τον. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο Τσίπρας είναι επικοινωνιακός και χαρισματικός, αλλά η καταστροφολογία δεν είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε και για το Πασόκ ότι ο κόσμος θέλει αρχηγό, ο Ανδρουλάκης δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Κάπως έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Χθες είχαμε μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, μετά την πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, προχώρησε στην αντικατάσταση κορυφαίων στελεχών, του Νίκου Παπά, που ήταν ως θες κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, και του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος ο ίδιος είχε ζητήσει την αντικατάστασή του από εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, με συνεντεύξεις του και με άθρα του στον τύπο, δείχνει ότι διαφωνεί με τη στρατηγική Φάμελου για την πλαισίωση του κόμματος και τη στήριξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δέχεται μαζί με τον κύριο Πολάκη ότι θα πρέπει το κόμμα να συνεχίσει την πορεία του, να κατεβάσει ψηφοδέλτια, να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. Έτσι λοιπόν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και χθες ο κύριος Σωκράτης Φάμελος άλλαξε τον κύριο, έπαυσε ουσιαστικά τον κύριο Παπά από τα καθήκοντά του. Θα τον αντικαταστήσει ο μέχρι χθες αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κώστας Μπάρκας, και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ενώ τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από εκπρόσωπο τύπου θα το αντικαταστήσει ο Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος. Ο Χρήστος Γιαννούλης θα είναι ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν αυτές οι αντικαταστάσεις θα λύσουν οπωσδήποτε το πρόβλημα που υπήρχε στην αντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα το ουσιαστικό, το πολιτικό, δεν έχει λυθεί και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι κύριοι Πολάκης, Παπάς και η Ρένα Δούρου στην κριτική που ασκούν προς την ηγεσία και πώς θα πιέσουν τα πράγματα. Είναι σαφές ότι επιδιώκουν να ξανασυνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να συζητήσουν ξανά την απόφαση αυτή, δηλαδή ότι το κόμμα είναι πολύ κοντά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του πολιτικό εγχείρημα. Λοιπόν, απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάρης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Το μάτς της Αργεντινής με την Αλγερία έχει πάει στο 3-0. Απομένουν λίγα λεπτά, είμαστε στο 94 περίπου. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Κάλεσε επίσης τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Στο περιθώριο της G7, ο Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Πούτιν πριν από το χειμώνα. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήριζε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιότ με βρετανική σημαία. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητεί το λένε και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου απόψε. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον σκάφους στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ 2 ακόμη άτομα επέζησαν.
0: Ο καιρός.
1: Και σήμερα προβλέπονται στο Ιόνιο και τις υπηρωτικές περιοχές βροχές, τοπικές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασία από 29 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Έρχεται πρωινή παρέα με Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Σας υπενθυμίζουμε, το κάνουμε συχνά πυκνά, ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Earth Echo, μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας ή στο tablet σας, ή μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, η Κατέρινα Σέρτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και στη συντροφιά σας μπορείτε να, άμα θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε? Είτε μέσω Viber είτε μέσω Messenger. Το Messenger είναι απλό. Πρωινή παρέα, επασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμα. Το Viber είναι ακόμη μία πλούστερο. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. 17 Ιουνίου. 6 και 9 το πρωί και η μέρα είναι Τετάρτη. Η ΕΜΗ προβλέπει για σήμερα στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή και όμβρους. Δεν αποκλείονται όμως και οι καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός, μόνο στα υπόλοιπα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, όμβρους και εδώ και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό που η ΕΜΗ λέει βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, και ο περισσότερος κόσμος. Όχι εγώ. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Το όμβρος μου αρέσει, όμβρος.
1: Ναι, αλλά θα τα ακούει κανείς και θα λέει τι είναι αυτός ο όμβρος πια.
0: Η μπόρα.
1: Και δεν το λέμε μπόρες.
0: Γιατί ο όμβρος το γράφει η ΕΜΗ. Για να το, λέει η ΕΜΗ, κάτι θα ξέρει. Κάτι θα ξέρει η ΕΜΗ. Ναι. Εγώ ότι εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Η ΕΜΗ είναι θεσμός. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Mm. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 34. Πού είναι η πτώση? Δεν το καταλαβαίνω. Θεσμός, τη σέβομαι την έννοια, αλλά πού είναι η πτώση?
1: Τώρα γιατί την αμφισβητείς?
0: Όχι, δεν την αμφισβητώ.
1: Όχι, την αμφισβήτησες, κύριε.
0: Ρε, σταμάτα ρε να είσαι από το πρωί, ρε πνεύμα αντιλογίας
1: μου. Όχι.
0: Ξύπνησα στραβά σήμερα?
1: Όχι.
0: Είδε κανέναν οδηγό περίεργο στον δρόμο?
1: Όχι.
0: Σου βγήκε κανένα με κόκκινο?
1: Όχι, απλά με
0: κόκκινο. Κανένα με πατίνι?
1: Με ρώτησε η κυρία, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Εγώ βασανίζομαι. Και μου λέει χαίρομαι.
0: Πολύ ωραίο. Αυτή ήταν διάλογος πρωινός.
1: Και μετά ωραίος. Κατάλαβε. Όχι, μετά κατάλαβε. Εντάξει, καταλάβω το πήγαινε άλλο. Ήθελε να πει. Χαίρομαι που σας βλέπω. Ήθελε να πει. Και μου λέει. Καταλάβατε τι.
0: Πώς δεν καταλάβαμε εμείς τώρα, ξέρουμε. Παιδιά είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ζήτω.
1: Καλά.
0: Και είναι και η εθνική εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της. Της ανεξαρτησίας της από τη Δανία.
1: Να βάλουμε Μπιόργκ.
0: Το 1944. Τώρα που πες Μπιόργκ, να βάλουμε Μπιόργκ. Είδες τι έγινε στο G7.
1: Απ' τι απ' όλα.
0: Κατά την, κατά την είσοδο,
1: ναι.
0: Το entrance των ηγετών,
1: ναι.
0: Είχαν διαφορετική μουσική υπόκρουση στον καθένα. Δηλαδή, μπήκε η Μελόνη. Είχαν ένα τραγούδι του Αλμπάνο και της Ρωμίνα. Φελιτσιτά. Μπήκε η.
1: Boring.
0: Μπήκε
1: ναι.
0: Η. Πώς τη λένε.
2: Boring.
0: Μπήκε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
1: Ναι, τι είχατε.
0: Είχε το αριγκάτο. Ναι. Μπήκε ο Στάρμερ. The world is not enough. Ως τραγούδι υπόκρουση στην υποδοχή του. Δεν ξέρω γιατί. Τραχαγύρευε γιατί. Μη με ρωτάς τώρα. Μην βάζει κρίνο και το Στάρμερ.
1: Από τον James Bond.
0: Μπράβο, από τον James Bond. Ναι. Και διάφορα τέτοια.
1: Περίμενε. Στο Μπέρτ τι είχε.
0: Έκανα ένα γκιμπελούγκε. Δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Γκιμπελούγκε θα είχε. Αλλά τι γκιμπελούγκε είχε. Είχε ενδιαφέρον.
0: Φέρε μου εδώ πέρα να διαβάσω, σου πω. Δεν μπορώ να διαβάσω τη λέξη. Δεν την πω σωστά.
1: Άμα τη δει γραμμένη μόνο μπορεί. Γιατί έτσι έχει φάει πολύ ξύλο μικρό.
0: Όχι, θα τη δω. Γραμμένη θα τη δω και στα γερμανικά. Αλλά δεν την ξέρω. Ξέρω και τι σημαίνει. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μόλις το δω εδώ πέρα. Taylor Swift. Πολύ καλή.
1: Σε κανέναν άλλο σου είναι κανένα τραγούδι?
0: Όχι, αυτά.
1: Στον Τραμπ τι βάλανε?
0: Δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα.
1: YMCA.
0: Όχι. Στον Φρέντριχ Μέτς. Βάλανε, η επιλογή ήταν το Lieblingsmensch. Lieblingsmensch.
1: Εντάξει.
0: Που σημαίνει το αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτό σημαίνει.
1: Ναι. Ναι. Άλεξ θα ξέρει.
0: Στον, στον Τραμπ βάλανε το Love is a Long Road του Tom Petty.
1: Πω, μπορεί.
0: Πάλι καλά που βάλαν Petty και δεν βάλαν YMCA, οι Village People.
1: Αυτού έχουν απαγορεύσει.
0: Ποιο?
1: Οι Village People.
0: Έχουν και οι Village People απαγορεύσει.
1: Όλοι το έχουν απαγορεύσει. Άλλο τι κάνει αυτός.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιορτάζει ο Άγιος Βοτόλφιος σήμερα, ο προστάτης της Γεωργίας, ναι. Ο Άγιος Ρανιέρος, ναι. Προστάτης της Πίζας.
0: Ναι.
1: Επειδή γέρνει.
0: Ναι. Χρειάζεται μια προστασία, ναι.
1: Και των ταξιδιωτών. Είναι του Αγίου Ερβαίου, προστάτη των τυφλών και των εχόντων προβλήματα οράσεως και του Αγίου Γουνδούλφιου. Γουνδούλφιε!
0: Να σου πω, είναι και του Οσίου Ιπατίου, του Ενρουφιανές. Τι σημαίνει Ενρουφιανές?
1: Ήταν περιοχή.
0: Θα είναι περιοχή, φαντάζομαι, γιατί αλλιώς ακούγεται ως Βρισιά.
1: Τι θα είναι?
0: Ναι, όχι. Ναι, ελπίζω να είναι τοποθεσία.
1: Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Πολύ ωραία. Το 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα.
1: Φανταστείτε, παιδιά, τι βήματα έχει κάνει η ανθρωπότητα από τότε. Τι ρίσκο έπαιρναν άνθρωποι. Ο άνθρωπος αυτός. Αυτός δεν είναι ένας ήρωας. Πραγματικά ήρωας. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός πήρε το ρίσκο να, ας πούμε πώς θα ήταν σήμερα, σήμερα που θα του λέγανε ψόφο, καρκίνο.
0: Α,
1: στα social media, ναι. Αυτό το πέρασε ο άνθρωπος το 1937. Απλά δεν είχαν social τότε, καταλάβατε. Γιατί τι έκανε? Μετέφρασε ένα αρχαίο κείμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, 1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρινθας στο Μομπαρνάς από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία
0: το
1: του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Πώς το πες?
1: Μομπαρνάς.
0: Παρνάς. Παρνές το ξέρουν όλοι.
1: Παρνάς λέγεται.
0: Παρνάς λέγεται. Τώρα που κλείνει, τώρα το μάθαμε.
1: Έκλεισε.
0: Υπάρχει κάτι, εγώ το βλέπω, ναι, στο βάθος, ναι, ναι, ναι. Εκεί πάνω στην Πάρνηθα, το βλέπω ακόμα. Θα κλείσει και θα μεταφερθεί εδώ στο Μαρούσι. Το 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό, έπαιζαν 115 λεπτά, παράταση ήταν, ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος το 1964, έτσι τώρα δεν γίνονται αυτά, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Τον γκολ έβαλε ο Δωμάζος και ο Νεοφώτιστος τα γκολ. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αναδεικνύεται η ΑΕΚ, άνευ αγώνος.
1: Να σου πω κάτι.
0: Η ΑΕΚ αυτό το υπολογίζει ότι είναι στα τρόπαιά της, ας πούμε, που πήρε αυτό το κυπελό.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι, άνευ αγώνα.
1: Άκου. Καλά, τι είπα να πω.
0: Όχι, που λέει ρε παιδί μου, έχω πάρει 5 κύπελα. Ένα από τα 5 είναι αυτό.
1: Γιατί να μην το λέει.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Άμα το πήρε, μα οι άλλοι γκρεμίζαν ολοκληρό γήπεδο.
0: Οι φίλαθλοι γκρεμίζαν, οι ομάδες τι φταίνε.
1: Οι ομάδες φταίνε πάντα. Ποιο τιμωρείται, ποιο τιμωρείται.
0: Οι ομάδες. Κακός.
1: Κακό. Να τα αλλάξουμε. Δεν αρέσει που διονύσει. Γιατί το πήρε η ΑΕΚ. Γιατί έχει μπιφ με την ΑΕΚ. Έχει διαμονή με την ΑΕΚ.
0: Κανένα μπιφ δεν έχω.
1: Δεν ακούει για την ΑΕΚ.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω.
0: Μόνο ο Άρης στο μπάσκετ και η Λάρισα στο ποδόσφαιρο.
1: Αφού τον. Αχ, αυτά τα λέγανε παλιά κάποιοι που ήταν Ολυμπιακοί και δηλώναν Πανιόνι. Δηλαδή, έλεος. Για να μην σου πούνε ότι δεν θέλανε να το πούνε.
0: Προχώρα, μωρέ.
1: Σαν κρυφό σχολείο και λέγανε τι ομάδα είσαι και λέγανε Πανιόνι και έλεγε αυτό Ολυμπιακό είναι. Λοιπόν, το 1972 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, του Κόμματος των Δημοκρατικών, στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974.
0: Το 2012 η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29,66. ΣΥΡΙΖΑ 26,89. ΠΑΣΟΚ 12,28. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51. Χρυσή Αυγή 6,92. Δημάρα 6,26. ΚΚΕ 4,50.
1: Excuse me.
0: Ναι.
1: Το 12,28 του ΠΑΣΟΚ φαίνεται κανονικό?
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή φαίνεται ένα κανονικό ποσοστό? Δεν είναι χαμηλό?
0: Χαμηλό ήταν, ναι. Όχι, είχε πάει και πιο χαμηλά.
1: Ναι, εντάξει, μετά.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 ο Μαουρίτς Κορνέλι Σέσερ. Είναι ένας Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας και αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς. Και η φήμη του απογειώθηκε το 60 όταν ανακάλυψαν οι χίπης. Γιατί ήταν ψυχεδελικά αυτά που φτιάχνει, καταλάβατε.
0: Μάλιστα. Ναι. Πώς δεν καταλαβαίνει. Mm. Το 1920 γεννιόταν ο Φρανσουά Ζακόμπ. Το λέω σωστά ή θα μου το αλλάξει και αυτό? Βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος. Διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
1: Ο Κεν Λότς γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης.
0: Τώρα πάμε στην αντίπερα όχθη. Το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράνκο Φερέ, σπουδαίος.
1: Χάσαμε.
0: Ναι, Ιταλός μόδιστρος. Και ο Στέλιος Βαβακάρης.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Τι το 2019.
1: Όχι ωραία, καταλάβατε τώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το καλύψαμε αυτή την ενότητα της εκπομπής.
0: Καλημέρα στην Κυριακή.
1: Σαν την κυρία το κάνατε.
0: Καλημέρα στην Κυριακή. 23 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Αναβλήθηκαν τα αποτελέσματα για τις 29 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα που είχε περάσει την αξιολόγηση. Τι είχε περάσει. Και δεν ξέρω να πακετάρω για την αποθήκη εδώ που μένω ή για το ταχυδρομείο. Τι να σας πούμε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Καλημέρα στον Θοδωρή, από την Ελασσόνα, 18. Κυρία Παύλο μας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Στον εξαποδό έπρεπε να βάλουν το Streets of Minneapolis του Μπος για τον Τραμπ. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στον κύριο Τρίφωνα φυσικά στα Κορέστια Καστοριάς. 16 βαθμούς στα Κορέστια. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα Κορέστια.
1: Βέβαια.
0: Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 9,5.
1: Προσπαθήσαμε να τον καλοπιάσουμε, κύριε Παύλο. Και τι δεν κάνανε. Μπλουζάκια του δώσανε. Πώς τα λένε, τον καλοπιάνανε. Του κάνανε διάφορα. Ο Μακρόν πάσχιζε, ας πούμε, για να μην ξεφύγει η κατάσταση τώρα. Που είναι και σε καλό mood τώρα.
0: Για το G7 μιλάμε.
1: Για το G7.
0: Τη συνάντηση που έγινε στο Evian.
1: Τι να κάνουμε. Έχουμε πέσει την ανάγκη του.
0: Μάλιστα. Ωραία ήταν.
1: Ωραία
0: ήταν, ρε παιδί, το περιβάλλον, το αυτό.
1: Το Evian,
0: ναι,
1: βέβαια. Μαρούσκα το Evian.
0: Ωραία είναι στο Evian. Μ' αρέσει. Ναι. Θα πάμε αργότερα να μάθουμε τι έγινε εκεί πέρα. Θα το συζητήσουμε. Επισταμένα.
1: Λοιπόν, άλλο που θέλω να πω.
0: Πες μου.
1: Πριν πάμε στα
0: βαριά.
1: Είδες που έχουν βάλει ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος.
0: Πώς δεν το έχω δει.
1: Ρε παιδιά, πόσος κόσμος ξέρει πιάνο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλέ, ναι, με τα γαλλικά και τα πιάνα δεν λέγαν παλιά.
1: Έτσι έχουν μεγαλώσει όλοι.
0: Πολύ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Εγώ όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Έχω λίγο μαντολίνο και λίγο φλογέρα.
1: Τι,
0: αλλά ναι.
1: Άστο.
0: Και όχι τις συγχορδίες.
1: Α, το παιδάκι.
0: Ποιες
1: συγχορδίες τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε ποια τώρα.
0: Φλογέρα ξέρω, όχι, ξέρω.
1: Έλα Μπαρδιονίση, ξέρεις τη φλογέρα. Τι ξέρεις τη φλογέρα?
0: Την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω την Ενάτη του Μπετόβεν. Ξέρω να παίξω το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντήλι. Ξέρω να παίξω τη Σινεφούλα.
1: Πότε θα φέρεις τη φλογέρα σου να μας παίξεις? Να τραγουδήσω εγώ να παίζεις φλογέρα εσύ?
0: Εντάξει.
1: Θα αυτό, το κλείσουμε το μαγαζί.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Συγγνώμη.
0: Ήμουνα και στην ορχήστρα του σχολείου μου.
1: Σταμάτα, Διονύση.
0: Σου λέω αλήθεια. Έχω εμφανιστεί και σε εκδήλωση το 15 Αύγουστο στο Λιβάδι παίζοντας φλογέρα. Και τραγουδώντας τη χοροδία. Σε παρακαλώ πολύ, τι με νομίζεις? Αυτά δεν τα ξέρεις, αυτά δεν τα έχω πει.
1: Διονύση.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη στην Νέα Πολυλακωνίας, 22.
1: Έχεις τη φλογέρα ακόμα?
0: Όχι.
1: Και πού είναι η φλογέρα?
0: Ξέρω όμως. Την έχασα στη μετακόμιση. Καλημέρα στον κύριο Μάγκη από τη Σύρο με 20 βαθμούς. Και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 19 βαθμούς.
1: Τέλος πάντων,
0: είχε άδεια, γι' αυτό δεν μας
1: έκανε. Να πω για το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ότι πάνε και παίζουν εκεί πιάνο και μαζεύονται όλοι και ηρεμούν. Έχει λειτουργήσει πολύ τρομερά. Ρε παιδί μου, είναι σαν ψυχοθεραπεία αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα αυτοί στο άγχος ημέρας πάνε και παίζουν νέα παιδιά, ας πούμε, και μεγαλύτεροι, αλλά πάνε και παίζουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αγόρια και κορίτσια. Πάνε παιδιά γύρω τους και χορεύουν. Πήγε ένα κοριτσάκι προχθές και χόρευε, ας πούμε. Λύση. Τη άρεσε η μελωδία και ήταν ένα μικρό. Κλείνει, μπορεί να χορέψει ένα παιδάκι μου, τη λέει η κοπέλα που έπαιζε. Φυσικά και μπορεί να χορέψει. Και έπαιζε η κοπέλα, χόρευε το κοριτσάκι. Βρε, τι ωραία.
0: Ωραία. Πολιτισμός. Αυτά μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είναι πινελιές οι οποίες, ρε παιδί μου, προσθέτουν ναι, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και αν ό,τι προσθέτει και δεν αφαιρεί, όπως η τοξικότητα ή όλα τα άλλα που λέμε κατά διαστήματα, γιατί αυτά προβάλλουμε, όταν προσθέτει είναι ωραίο πράγμα. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάντως γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις ας πούμε αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς θα το πω.
0: Φιλόμουσοι.
1: Έχουν. Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτι.
1: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνα,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλο μαυρίλα η ζωή
0: μας. Μπράβο. Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Επίσης, χθες έμαθα.
0: Ναι.
1: Από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση?
1: Μία, δεν είναι γενική τάση. Ναι. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Το λέγεται side. Δεν μπορώ να το υπόλοιπο.
0: Ναι, δεν μπορώ να το
1: πω. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει,
0: κάνει.
1: Το,
0: ναι,
1: δεν κάνει.
0: Ούτε στα αγγλικά
1: είναι
0: κάνει. Ναι.
1: Side, πλάι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και εξηγούσε τι είναι.
0: Τι είναι αυτή η τάση.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ένα κάπως που με βγαίνεις και, λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πας.
0: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
1: Όχι σπίτι.
0: Ναι, σπίτι.
1: Σπίτι.
0: Ναι.
1: Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
0: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
1: Εσύ πας, ναι, με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πας εκεί. Και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side,
0: ναι,
1: είναι να κοιτάζεσαι,
0: ναι,
1: με τον άλλον,
0: ναι,
1: να χαμογελάς.
0: Ερωτικά.
1: Δηλαδή, όπως θέλει.
0: Λαγνά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
0: Το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια γάτα.
1: Περίμενε.
0: Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάθισε να κοιτά. Να νιώθεις, να τον κοιτάς τον άλλον και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου. Η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
0: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
1: Έχω καταλάβει ότι ναι.
0: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς.
0: Ναι, όχι.
1: Εμείς θα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
0: Καλά,
1: εντάξει.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι. Αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει
0: να
1: αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Και αν σου τύχει.
0: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση
1: με το. Επιμορφώνω με το βράδυ.
0: Με το.
1: Όχι κάθε. Όχι, δεν μου τύχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
0: όχι. Στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις.
1: Συγνώμη.
0: Για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: να
1: τύχει.
0: Σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένα ακροατή τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα. Τα,
1: να του πει να
0: πώς γίνεται έτσι και τέτοια.
1: Ναι, Σαλίνη. Σάιντε. Κατάλαβε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στο Διονύση από τις Έρες.
1: Όλα, παιδιά.
0: Πού είναι, ρε, εσείς, παιδιά, συγγνώμη. Το Σαββαγιάννα όμως είχαν πάρα πολύ καιρό να μας στείλουν μήνυμα.
1: Ο Σαββαγιάννα, πού είσαστε.
0: Ναι, άλλαξαν οι ώρες, λέει, και χαθήκαμε. Σαββαγιάννα, σας μας λείψατε. Τι να πούμε τώρα. Στα Κορέστια είναι βροχερά και έχει 16 βαθμούς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Συνεχίζοντας την ενημέρωση από το προηγούμενο ημίωρο, θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά που φορούσαν οι κυρίες, γιατί διάβασα διάφορα στη G7, οι πρώτες κυρίες.
1: Τι διαβάζει αυτό το κορίτσι,
0: Διονύση. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Λέει, έκλειψε τις εντυπώσεις η Μπριζίτ Μακρόν. Δεν ήταν δύσκολο να τις κλέψεις εντυπώσεις, διότι δεν φημίζονται για τον ντύσιμό τους όλες οι υπόλοιπες κυρίες. Δηλαδή, η Ούρσουλα Φοντερ Λάγκεν, τι φοράει, συνήθως κοστούμια. Σακάκι, παντελόνι.
1: Ναι.
0: Δεν φοράει κάτι ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, και αυτά μπορούν να τα απογειώσει. Αν θες, μπορείς να τα απογειώσει.
0: Και να τα προσγειώσει. Θυμίζει τη Μέρκελ. Τα ίδια μπορεί.
1: Δεν θέλω να θυμάμαι τη Μέρκελ.
0: Αυτό σου λέω τώρα.
1: Γιατί κάνω συνειρμούς διάφορους.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Η γυναίκα του Στάρμερ, Αγγλίδα. Περνάει. Εντάξει, δεν φόραγε και ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι, ένα φόρεμα. Αυτό. Έτσι. Η γυναίκα του Μέρτ. Ό,τι και να πω.
1: Γιατί?
0: Δεν περιγράφεται.
1: Μια χαρά.
0: Τι μια χαρά βλέπεις.
1: Μια πλισέ φούστα. Έτσι τις λένε.
0: Τύπου, ναι, ναι.
1: Πλισέ φούστα και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, απλά να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Ή μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να αρμέξεις και ένα σακακάκι από πάνω.
0: Ναι, απλά να αρμέξεις τις αγελάδες.
1: Δεν αρμέγεις τις αγελάδες με σακάκι.
0: Ή μελονάρα.
1: Άμα πας με σακάκι να

0: υπήρχε τώρα. Η Σανάη Τακαΐτσι τώρα, που δεν είναι πρώτη κυρία, που είναι πρωθυπουργός.
1: Πρωθυπουργός.
0: Ναι. Εντάξει, καλή ήταν. Ήταν η μόνη που ήταν κάπως τρογότανε. Η Μπριζίτ λοιπόν φορούσε σύνολο
1: Dior, Chanel,
0: Louis Vuitton.
1: Louis Vuitton,
0: πρόσεχε. Το σακάκι της αυστηρά δομημένο διέθετε μακριά μανίκια.
1: Και ήταν αυστηρά δομημένο το σακάκι. Έλα, πες μου, πες μου τέτοια.
0: Μακριά μανίκια με ανοίγματα, τριπλό κουμπό και μαύρες λεπτομέρειες που θύμιζαν τα γεωματρικά τετράγωνα στους πίνακες του Πιτ Μοντριάν.
1: Τι λέρε, φίλε.
0: Η ίσια φούστα συνέχιζε διακριτικά στο ίδιο μοτίβο και κατέληγε ακριβώς πάνω από το γόνατο. Πολύ σωστό αυτό.
1: Το
0: σύνολο.
1: Έτσι είναι το σαμπάρβιβρο.
0: Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρες γόβες και μία τσάντα Lady Dior. Πώς να το συναγωνιστείς αυτό?
1: Γιατί έτσι έχετε κολλήσει με τις μάρκες, ας πούμε.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Κοίτα τώρα. Τι ωραία γραμμή είχε το ντύσιμό και...
0: και... τον ντύσιμό της. Πολύ ωραία γραμμή τώρα. Εντάξει.
1: Άμα σ' αρέσουν οι πίνακες του Μοντριάν.
0: Και ωραίο. Αλλά οι άλλοι.
1: Άμα δεν σ' αρέσουν.
0: Οι άλλοι τώρα ήταν σαν να πήγαινε σε διαδήλωση, ξέρω εγώ για κάτι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τις Σέρες, όπου έχει βροχούλα. Η υγρασία φουλ κολλάει, λέει. Και με ρωτάει αν ξέρω να παίζω φλογέρα ή μελόντικα. Και μελόντικα, όχι, κυρίως φλογέρα ξέρω, ναι. Γιατί στη φλογέρα λέει μόνος κανένας τσοπανάκος ακούγεται ωραία, όχι Μπετόβεν. Κάνετε λάθος. Εγώ είχα μία καθηγήτρια, την κυρία Λεμπέση, καθηγήτρια δασκάλα οδικής στο γυμνάσιο και είχαμε κάνει παρουσίαση και της ανάπτυξης του Μπετόβεν. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, με 18 βαθμούς. Ο Φώτης λέει καλημέρα στο σταθμό του Μετρό Καλαμαριά που θα ανοίξει τον Ιούλιο, θα υπάρχει αντί για πιάνο ένα σκεμετζέ. Καταλαβες. Η ποντιακή λύρα.
0: Α.
1: Και θα επιτρέπονται, λέει, ποντιακή χορή.
0: Μπράβο.
1: Ναι, με μπράβο. Το καλό, παιδιά. Με το καλό.
0: Παιδιά, ό,τι υπάρχει καλό είναι.
1: Και εγώ τα διαβάζω, λέει, Φωτεινή, αυτά τα. Πώς ντύνονται, τι φοράνε κτλ. Και η Μπριζίτ Μακρόν είναι η πιο κομψή κυρία και την αγαπά.
0: Είναι καταλαβες. Πολύ κομψή. Πολύ κομψή. Ναι. Παιδιά, τι να λέμε τώρα.
1: Μάλλον νιώθει άνετα η Μελώνη με τα φαρδιά, λέει. Όπως και εγώ.
0: Μπορεί ναι. να νιώθει άνετα και εμένα μου αρέσουν, παιδιά, αλλά σε κάνει πιο.
1: Ναι.
0: Χάνεσαι.
1: Και μας λέει ότι η Μπριζίτ είναι κομψή, ό,τι και να φορέσει, είτε Dior είτε Ζάρα.
0: Παιδιά, και φόρμα να φορέσει, η κομψή είναι η κοπέλα. Ή η γυναίκα.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: ναι.
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Σας λέμε αυτά γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είχε την παραμικρή εκρηξούλα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πλήρη ηρεμία στην ευρύτερη περιοχή, λέμε. Έτσι. Δηλαδή ακόμα και στο Λίβανο, ακόμα και στο Ιράν, ακόμα και στα στενά κάτω, παντού, πόθηνα. Επειδή για να μην σκουριάσουν οι Αμερικανοί, ρίξανε κάτι ρουκέτες σε ένα πλοίο που μετέφερε κατά αυτούς ναρκωτικά στο αλλού, στην Καραϊβική. Εντάξει, καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά που είναι πιο κοντά σε εμάς, εδώ, δεν έγινε τίποτα. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια να σας λέμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε να σας πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και αυτό, είδηση είναι και αυτό. Δεν μπορείς να το πεις. Λοιπόν, δώσανε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
0: 16.
1: Ναι.
0: Για να ανακαινήσουν την πισίνα, αυτή την πισίνα αντανάκλασης που έχουν, που είναι ανάμεσα στο μνημείο Λίνκολν και το μνημείο Ουάσιγκτον.
1: Δεν είναι πισίνα αυτό το πράγμα.
0: Πισίνα, πώς να το πεις.
1: Κολυμπάς εκεί.
0: Λίμνη δεν είναι.
1: Δεν κολυμπάς.
0: Μα λίμνη δεν το λες τώρα.
1: Το συντριβάνι, τι είναι αυτό.
0: Δεν είναι συντριβάνι.
1: Τι είναι.
0: Αφού είναι σαν πισίνα, είναι μακρύ, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μακρύ είναι, αλλά δεν κάνεις μπάνιο.
0: Πουλ το λένε οι Αμερικάνοι, πώς να το πεις εσύ. Δεξαμενή, ξέρω να το πεις δεξαμενή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ωραίο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πρόβλημα. Έπιασε φύκια. Βρία βασικά, έπιασε βρία και λιχίνες. Και μιλάμε εδώ στα 16 εκατομμύρια δολάρια. Και από θυμάσαι, είχε ένα γαλάζιο ωραίο. Θυμάσαι χρώμα, τα νερά που βλέπαμε εκεί που μαζευόντουσαντε και τα λοιπά. Και το καθόσουνε και το χάζευες. Τώρα είναι πράσινο, έχει αυτή την μπίχλα αυτό το πράγμα. Ρίχνουν χημικά, προσπαθούν να τα καταπολεμήσουν. Ποιος το έκανε αυτό, ρε παιδιά. Καλά, μα έχει γίνει εδώ αυτό.
1: Ωραία, τώρα να.
0: Εξεταστική και προανακριτική θα είχαμε κάνει.
1: Το είδαν, έρχεται. Έρχεται το μήνυμα.
0: Τι?
1: Πραγματικά, τι προσφέρεται στην καθημερινή ενημέρωσή μας όταν ένας άνθρωπος πάει στη δουλειά του 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Η χώρα καθημερινά φτάνει και πιο χαμηλά και εσείς είστε τα εργαλεία της μη ενημέρωσής μας. Κρίμα. Προχώρα.
0: Σπύρος.
1: Σπύρος. Ναι. Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Κλασικός είναι.
0: Αν μας κάνει καλό αυτό το πρωί. Δεν...
1: Ναι, όχι, όχι, έτσι εκτονώνονται. Γιατί ξεκινάει ωραία η μέρα του. Άμα ξεκινάει η δικιά του ημέρα, ωραία, εμείς πετύχαμε τον σκοπό μας. Πέπλα και ντροπές, λέει, κρυμμένη Ανατολή με τα τελευταία δροσερά σπαράγματα από το νυχτερινό κατάι. Τι φωτογραφία. Ο κύριος Παύλος, κατάλαβες. Έχει βγει βόλτα πρωί.

0: πρωί,
1: ναι,
0: στο Κορυδιακό.
1: Ωραία.
0: Και βγάζει ώρες φωτογραφίες και μας στέλνει. Και εμπνέεται.
1: Ενημέρωση. Mm. Πάμε για ενημέρωση.
0: Πάμε.
1: Θα θέλες.
0: Πάμε.
1: Ωραία. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, τι έγινε.
1: Λοιπόν. Έβγαλε τον κύριο Παπά, ο κύριος Φάμελος,
0: ναι,
1: ο οποίος. Τώρα δεν ξέρω πώς να τον λέω.
0: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α.
0: Πώς να τον λέω, τι εννοείς. Αυτός είναι ο τίτλος του. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρα.
1: Ναι, αλλά του λένε, ρε παιδί μου, θα μείνετε. Τι θα κάνετε, θα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε. Έχει πάρει απόφαση η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος να πάνε.
1: Πώς θα γίνει αυτό που θα πάτε με τον Τσίπρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Προς το παρόν όμως είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ναι. Γιατί ξεκάθαρα δηλώνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε.
0: Βγαίνει από τους σπόρους του σώματός του.
1: Ναι, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κάντε υπομονή.
0: Ναι.
1: Μας λέει.
0: Ωραία.
1: Ναι. Αφού λοιπόν, γιατί.
0: Πρόσεξε όμως. Έδιωξε έναν και έναν.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή έδιωξε έναν που θέλει να. Που είναι με τα δύο πόδια στον κύριο Τσίπρα, απλά λίγο το κεφάλι να παίξω.
1: Δεν ξέρω, έτσι, μα
0: τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Ζαχαριάδη, ο οποίος έχει βγει και δημόσιο άνθρωπος, το έχει πει. Ότι παιδιά, αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, ή αν
1: στον
0: Τσίπρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Ο κύριο Ζαχαριάδης δεν είναι βουλευτής.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν πάει να γραφτεί στο My Ελλάς.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Γιατί έχει πει ή δεν θέλει.
0: Γιατί μέχρι τώρα είχε θεσμικό ρόλο. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος.
1: Θες να πάει αύριο.
0: Μπορεί να έχει πάει ήδη.
1: Α, μπορεί.
0: Με το Παναγιώτη. Έδιωξε αυτόνα. Καρατόμησε και τον κύριο Παπά. Ο οποίος κύριος Παπάς από την ημέρα που βγήκε αυτή η κεντρική επιτροπή του. Η απόφαση κεντρικής επιτροπής του θα πάει με τον Τσίπρα. Ζητάει κάθε μέρα, βγαίνει στα κανάλια. Κάθε μέρα όμως. Φιλοξενούμενος. Πολύ ωραία. Και λέει ότι πρέπει να δούμε την απόφαση και να την κάνει πενταροδεκάριος ο κύριος Φάμελος. Έχουμε κάποια υποσχετική, έχουμε κάτι οτιδήποτε που μας ζητάει κτλ. Από την απέναντι μας ζητά να παρατηθούμε και τέτοιες ιστορίες. Όχι, να μην παρατηθούμε, κρατήσουμε τις έδρες μας. Ναι. Έδιωξε έναν και έναν δηλαδή, καταλαβες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα μείνει μόνος του.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Φάμελος.
1: Όχι.
0: Φοβάμαι.
1: Δεν θα μείνει μόνος του, γιατί ο Πολάκης δεν φεύγει.
0: Ο Πολάκης δεν φεύγει. Νομίζω ότι δεν θα είναι στο ίδιο πράγμα με τον κύριο Πολάκη, αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι από τις ειδήσεις της χθεσινής ημέρας, από την ειδησιογραφία.
1: Είναι είδηση.
0: Από τις κύριες ειδήσεις της χθεσινής
1: ημέρας. Από τις βραδινές που μας είπε ο Τσιπλάκης, γιατί εμείς δεν το είχαμε δει, είναι ότι η Αργεντινή κέρδισε 3-0.
0: Ήταν η μέρα των φαβορί. Δηλαδή,
1: ναι,
0: κέρδισε και η Γαλλία,
1: ναι,
0: 3-1,
1: εντάξει,
0: με γκολ του Εμπαπέ. Ένα έβαλε, νομίζω, ο Εμπαπέ. Και κέρδισε και η Αργεντινή. Άλλοι παίκτες. Και κέρδισε και η Αργεντινή 3-0. Με ποιον έπαιζε που δεν θυμάμαι. Η Γαλλία θυμάμαι
1: με την Αλγερία έπαιζε.
0: Η Γαλλία έπαιζε με τη Σενεγάλη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, με την Αλγερία έπαιζε η Αργεντινή. 3-0 και 4 γκολ ο Μέση.
1: Μπράβο.
0: Χατ τρίκο άνθρωπο. Ο οποίο Μέση είναι το έκτο συναπτό μουντιάλ στο οποίο μετέχει.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Μπορεί να είναι και το τελευταίο.
0: Είναι φαινόμενο όμως ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα.
1: Καλά, και άλλοι το έχουν κάνει μόνο.
0: Ναι. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολλοί που έχουν κάνει 6 συναπτά. Αυτός και ο Ρονάλντο νομίζω το έχει κάνει. Κανένας άλλος. Ο Ρονάλντο της Πορτογαλίας και ο Μέση. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτοί οι δύο είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σου
1: δεν ξέρω από στατιστικά. Πού το ξέρει.
0: Τα διάβασα, παιδί μου.
1: Ότι αυτοί οι δύο και άλλοι κανείς άλλο δεν είναι.
0: 6 συνεχόμενα, ναι, μόνο αυτοί. Επίσης η Νορβηγία μου κέρδισε 4-1. Με 2 γκολ του αγαπημένου μου Βίκινγκ του Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί ξέρω. Τα υπόλοιπα θα μας τα πω στη συνέχεια.
1: Συγγνώμη, ναι, μικρόφωνο. Ναι. Συγγνώμη στα αυτιά σας.
0: Και λέει ο κύριος Σταύρος το Μαρούσι να με αφήσεις ήσυχο και να κάνεις αποδεκτό ότι παίζω φλογέρα και να με ανέχεσαι που παίζω φλογέρα όπως εγώ όταν εσύ τραγουδάς.
1: Καλή, εγώ περιμένω αυτό, να φέρει τη φλογέρα του.
0: Στηρίζουμε
1: εδώ.
0: Διονύση και τη φλογέρα του.
1: Και εγώ τον στηρίζω και θέλω να τη φέρει τη φλογέρα του εδώ να παίξει για να τραγουδήσω.
0: Ναι. Λέει θέλει να ακούσει εμένα να παίζω φλογέρα, εσένα να τραγουδάς και όλα αυτά σε ένα λιβάδι.
1: Σε ένα λιβάδι.
0: Α, όχι, στο λιβάδι.
1: Όχι σε ένα λιβάδι.
0: Σε ένα σκηνικό στο λιβάδι.
1: Καλά.
0: Το χωριό μου δηλαδή.
1: Αυτό δεν το βλέπω να γίνει. Τα δύο πρώτα άνετα μπορούν να γίνουν. Το τρίτο δεν το βλέπω.
0: Αλήθεια, από τη βεράντα σας, κύριε Παύλο, έχετε τέτοια θεά. Σας ζηλεύουμε.
1: Ωραία θεά.
0: Σας ζηλεύουμε.
1: Και σήμερα έχει έναν ουρανό, ρε παιδί μου. Φοβερό.
0: Ναι. Ναι.
1: Φοβερό ουρανό. Πω, ήταν η Ανατολή σήμερα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή ήταν. Πώς να σου το πω, δηλαδή.
0: Πες το, περιέγραψέ το.
1: Είχε, ρε παιδί μου, αυτά τα σύννεφα που είναι σαν να είναι ξασμένα λίγο. Έτσι,
0: ναι. Σαν δαδάκι ξασμένο.
1: Σαν δαδάκι ξασμένο, ναι. Και είχε αυτά τα χρώματα της Ανατολής, διάφορα. Δηλαδή είχε από βαθύ μόβ, ρε παιδί μου, μέχρι πορτοκαλί, μέχρι ροζ. Δηλαδή Λέω τι κάνει, το τάβλεπα έτσι όπως ερχόμουν και έλεγα τι κάνει η φύση.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το still move που δεν είναι move, έχει ένα άλλο όνομα,
1: ναι.
0: Που παίρνει το βάμα του ηλιοτροπίου όταν το ρίχνει σε ιόδιο. Καλό, καλό. Έχω κάνει υγεία.
1: Σε βάμα.
0: Είναι το βάμα του ηλιοτροπίου. Χημεία δεν κάνατε εσείς? Δεν κάνατε τέτοιες ενώσεις στο σχολείο?
1: Όχι.
0: Εμείς είχαμε καλό χημικό.
1: Εμάς δεν μας κάνανε.
0: Καλημέρα κυρία Μόρφο, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει αν σε κάποιον δεν αρέσετε γιατί δεν σας ακούει. Άλλο θέμα αυτό.
1: Εντάξει παιδιά.
0: Άλλο θέμα είναι αυτό. Λοιπόν.
1: Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το κρίμα μου. Αυτό, ναι. Τώρα, αυτό είναι εξομολόγηση. Πάρε τόσο εξομολόγηση.
1: Εντάξει.
0: Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Προχωράμε.
1: Παρακάτω.
0: Τι ανακοινώθηκε σήμερα?
1: Τι ανακοινώθηκε?
0: Τι κυκλοφορεί από σήμερα, το πόσο κάνει?
1: Σήμερα θα παρουσιαστεί.
0: Η πλατφόρμα.
1: Το πρωί,
0: πλατφόρμα.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Που θα είναι ένα application.
0: Γούρνα λέγεται.
1: Γούρνα,
0: αυτό το
1: μπράβο,
0: πράγμα μπροστά
1: γούρνα.
0: Στο,
1: γούρνα,
0: στο λευκό. Στο,
1: το δέχομαι, ναι, το δέχομαι.
0: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, τι έλεγα?
0: Θα βγει η εφαρμογή, πόσο κάνει?
1: Αυτή η εφαρμογή λοιπόν, θέλω να δω πώς θα λειτουργεί, γιατί με έχει προβληματίσει κιόλας λίγο, να σου πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί επειδή θα μπαίνεις και θα βλέπεις,
0: ναι,
1: πόσο κάνει ένα προϊόν,
0: ναι,
1: παντού σε όλη την Ελλάδα,
0: ναι,
1: σε διάφορα... Και θα μπορείς να βλέπεις το αντίστοιχο προϊόν πόσο κάνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Το οποίο...
1: Αλλά να σου πω κάτι. Πες ότι
0: είναι, είναι στα σούπερ μάρκετ, είναι, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και, ας πούμε, και τα συγκοινωνικιακά μπακάλικα που έχουν άλλες τιμές, για παράδειγμα. Αυτό είναι με βάση τις τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Οι λεπτομέρειες.
0: Τις
1: λεπτομέρειες δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα παρουσιαστούν σήμερα οι λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Ανάπτυξη.
0: Και το ονομάσαν αυτή την εφαρμογή πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει, μία λέξη.
0: Γιατί ρε παιδί μου δεν μας ακούνε εμάς?
1: Τι?
0: Κανονικά έπρεπε να το πούνε τιμούλα.
1: Τιμούλα, πιο
0: αυτό.
1: Εύκολο.
0: Πιο εύκολο δεν είναι?
1: Ναι, ναι, τιμούλα.
0: Τιμούλα, ναι. Όπως πάνε αυτοί που γράφουν από κάτω, διαφήμιση, ξέρω εγώ, πάρτε 5 ζευγάρια κάλτσες,
1: ναι,
0: από το μαγαζί μας. Πάνε από κάτω και γράφουν τιμούλα,
1: ναι,
0: ή ο άλλος πουλάει αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, τάδε μάρκα, 4x4, με ατμοσφαιρικό κινητήρα που καίει γκαζολίν. Ωραία. Και μπαίνουν από κάτω. Τιμούλα. Αυτό. Είναι διαδεδομένος όρος, καταλαβαίνεις.
1: Είναι πολύ διαδεδομένος.
0: Γι' αυτό θα μπορούσαν το πόσο κάνει
1: το πόσο
0: να
1: κάνει,
0: το πούν τιμούλα.
1: Και άμα θα πας και θα πεις, γεια σας, θα ήθελα ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή,
0: ναι,
1: με σκούρο,
0: ναι,
1: λέ, και κατά προτίμηση να μην έχει τσέπες.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ορίστε, έχουμε αυτό. Δεν σου δείχνει ποτέ αυτό που ζητάς. Ποτέ όμως, δηλαδή. Δεν μπορεί να μην το έχει,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να σου πουλήσει. Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει.
1: Και σου δείχνει λοιπόν διάφορα και λες εσύ, ωραία, πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Το λες και αυτό.
0: Ορίστε, του κυρίου Σταύρου τάρασε.
1: Το τιμούλα.
0: Ναι, θα ήταν,
1: ναι,
0: πολύ ωραίο όνομα να το,
1: ναι,
0: πούνε,
1: ναι,
0: τιμούλα.
1: Πολύ ωραίο θα ήταν.
0: Θα είχε και λίγο χαβαλέ.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: θα γινόταν.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Τιμούλα. Τέλος πάντων, αυτό που με προβληματίζει σε αυτή την εφαρμογή, θέλω να δω, δεν ξέρω λεπτομέρειες, μπορεί και εγώ. Είναι. Ωραία, και βλέπω, ας πούμε, ότι ο μπακαλιάρος έχει. Το βρίσκω πιο φτηνά στο τάδε μαγαζί.
0: Στην Νορβηγία.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, στην Νορβηγία είναι φτηνός ο μπακαλιάρος.
1: Όχι, στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, ναι, το βρίσκω στο τάδε μαγαζί στην Αργυρούπολη.
0: Ωραία.
1: Εγώ, αν θέλω να πάρω άλλα 5 πράγματα, θα πρέπει να δω πόσο κάνουν και τα άλλα 5
0: αυτό
1: πράγματα.
0: Αυτό δεν έλεγα εγώ τις προάλλες και,
1: ναι,
0: με κοροϊδεύες.
1: Ναι.
0: Και τι θα κάνω εγώ, θα πάρω το πιο φτηνό από την Αργυρούπολη. Το πιο φτηνό, ξέρω εγώ, σαμπουάν από το Μαρούσι και το πιο φτηνό τυρί φέτα, ας πούμε, στο Καματερό. Αυτή τη, άμα θα τα πληρώσω σε βενζίνες πηγαίνοντας στο,
1: ναι,
0: να βρω το πιο ακριβό.
1: Περιμένω. Εγώ
0: φτηνό.
1: Αυτό που λέω πάντα,
0: ναι,
1: είναι το εξής, παιδιά. Πρέπει να τιμωρείτε και να τιμωρούμε, γιατί το λέμε και με τον Διονύση χρόνια αυτό που έχει μαλλιά στη γλώσσα μας.
0: Ναι.
1: Ότι τη δύναμη την έχουμε εμείς στα χέρια μας.
0: Οι καταναλωτές.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις τη δύναμη και ότι μπορείς να τιμωρήσεις αυτόν που αισθάνεσαι ότι εσχροκερδεί,
0: ναι,
1: θα τη ρίξει την τιμούλα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: είναι στην αγορά. Το συζητώσαμε και χθες με τον κύριο Παπαγεωργίου, ας πούμε, για τα καύσιμα. Στην αγορά υπάρχει, είναι αμήλικτη η νόμη. Είναι προσφορά, ζήτηση. Έτσι λειτουργεί από καταβολής αγοράς σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως συστημάτων πλην ορισμένων τα οποία κατέρευσαν με πάταγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, γιατί εκεί δεν υπήρχαν ενδεχομένως και προϊόντα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν θα συζητήσουμε τώρα τέτοια,
1: ναι, ναι,
0: φιλοσοφικά πράγματα.
1: Ναι.
0: 6 και 51.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα όλα είναι αυτό. Είναι αγορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει υψηλή τιμή. όσο η ζήτηση θα πέφτει και η προσφορά θα μένει αμοίωτη, δεν λέω θα αυξάνει, θα μένει αμοίωτη, τότε θα αρχίσει να πέφτει η τιμή. Αυτός είναι ο μηχανισμός, έτσι λειτουργεί σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Άγγελος με ρωτάει, που κάνει τη διαδρομή Λάρισα Βόλο με ψιλόβροχο. Στο Βόλο πάτε, ωραία. Από τη Λάρισα ξεκινάτε πίσω, ωραία. Πότε θα πληρωθεί τα 150 για κάθε παιδί, το ξέρεις?
1: Πότε?
0: Τέλος Ιουνίου.
1: Θα δοθεί η ημερομηνία. Τέλος Ιουνίου θα δοθεί.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Όχι, είναι τέλος... δεν έχει βγει ανακοίνωση σχετική, θέλω να πω. Αλλά από τις πληροφορίες της Κατερίνας θα είναι τέλος Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, τώρα επίσης να ξέρετε, το επόμενο διάστημα έγινε μια συνάντηση χθες στο Μαξίμου. Συνάντησε ο Μητσοτάκης τον αντιπρόεδρο, senior αντιπρόεδρο όμως. Τα έχουν διάφορους τίτλους. Senior vice president λέγονταν. Της Amazon.
0: Ναι.
1: Για διάφορες επενδύσεις και τα λοιπά. Και εκεί λοιπόν είπε ότι επιτέλους το Kindle, δηλαδή που είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις, που είναι σαν tablet και διαβάζεις βιβλία,
0: ναι,
1: θα μιλά ελληνικά,
0: ναι,
1: στο επόμενο διάστημα,
0: ναι,
1: και η Alexa.
0: Ναι.
1: Φαντάστηκε να γίνει.
0: Θα μιλά στην Alexa, θα καταλαβαίνει ελληνικά και θα απαντάει ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά.
1: Έχει να ακούσει η Αλέξα.
0: Ναι.
1: Και τι δεν έχει να ακούσει αυτή η Αλέξα.
0: Αυτά θα ακούσει η Αλέξα. Εγώ... θα ακούσει η Αλέξα. Από ανθρώπους σαν εσένα.
1: Εγώ που, θα την λέω πρώτη
0: μέρα, που την πρώτη μέρα που λειτουργήσε, ας πούμε, το AI του GovGR, ας πούμε, μπήκες μέσα και ρωτούσες για το δελφίνι και πώς το λούζουν.
1: Ναι.
0: Πώς το χτενίζουν, τι ρωτούσες?
1: Όχι, για τον Μπαρμπούνι ρωτούσες.
0: Α, για τον Μπαρμπούνι.
1: Για αδελφή.
0: Λέει, αναφέρεσαι στον Έλον Μάσκ. Χθες αναφερθήκαμε. Είναι ιδιοφία, λέει. Πιθανόν πάντως γίνεται ύποπτος ο λογαριασμός του ενός τρεις. Α, όχι, δεν είναι σε δικό μας μήνυμα.
1: Ναι, ναι, Διονύση, μην μπερδεύεσαι.
0: Γιατί μας βγήκε τώρα?
1: Είπαμε εμείς τίποτα για τον Έλον Μάσκ.
0: Γιατί μας βγήκε εμάς, τον κύριο Μιχαηλίδη το ρωτούσε.
1: Ε, είπαμε εμείς τίποτα.
0: Και, για τον κύριο Μιχαηλίδη λέει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
1: Πες η Διονύση, τώρα πες μου, η Ρώση.
0: Παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Η Ρώση, ναι,
1: είναι μια ρωσική φρεγάτα.
0: Το αγαπημένο μου, ναι.
1: Ναι, μια ρωσική φρεγάτα.
0: Ναι.
1: Η Admiral Γκριγκόροβιτς.
0: Να ξαναθυμώσει ο κύριος Σπύρος, έλα. Ναι.
1: Λοιπόν, Admiral Γκριγκόροβιτς.
0: Και ο Κωνσταντίνος. Ναι.
1: Και πλέει ανοιχτά τις μάχες εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι και ένα ιστιοπλοϊκό.
0: Ναι.
1: Παιδί ένα ζευγάρι. Βρετανοί. Ο κύριος και η κυρία.
0: Που μπορεί να κάνανε αυτό το side κάτι.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Δεν ξέρεις τι κάνανε. Τέλος πάντων, ναι, δεν μπαίνουμε στα προσωπικά.
1: Κάναν sailing.
0: Ό,τι κάνανε.
1: Οι άνθρωποι. Κάναν ιστιοπλοεία. Ναι. Ήταν με το σκάφος τους οι άνθρωποι, τέλος πάντων.
0: Ωραία, ιστιοπλοεία έχω κάνει και από αυτό.
1: Ναι. Και ξαφνικά άρχισαν να ακούνε κόρνα.
0: Ναι.
1: Αυτές οι κόρνες που κάνουν τα ηχητικά σήματα, που κάνουν τα φρεγάτες, τη φρεγάτα.
0: Ναι.
1: Βλέπουν το ρωσικό πολεμικό. Και μετά άρχισαν να πυροβολούν.
0: Ναι.
1: Να ρίχνουν προειδοποιητικά.
0: Ναι, γιατί οι Ρώσοι έχουν τη λογική. Είναι δικό μας. Δεν είναι δικό μας. Αφού δεν είναι δικό μας, είναι εχθρικό. Τελεία. Είναι εχθρικό. Δεν το βουλιάζουμε κατευθείαν. Αλλιώς θα είχε βουλιάξει. Δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι να μας
1: εκπλήξουν. Ή τα αγκαλιάζουμε ή το βουλιάζουμε.
0: Ναι, δηλαδή αυτό. Καταλαβες. Έχουν τέτοια λογική.
1: Τι να πω, παιδάκι.
0: Ναι, αλλά ήταν στη μάχη.
1: Ναι.
0: Έτσι, στη μάχη.
1: Στη μάχη. Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν καν δικά του ύδατα, είναι διεθνή ύδατα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ήταν να πει.
0: Γιατί δεν ήταν και εκεί ένα αγγλικό να έχουμε. Όχι, να μην έχουμε. Δεν θέλουμε τέτοιο τώρα.
1: Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας είπε ότι το ιστιοπλοϊκό είχε πραγματοποιήσει επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Απειλήθηκε η φρεγάτα.
0: Το ιστιοπλοϊκό τώρα, ναι. Ναι. Και πού ξέρεις εσύ, άμα ήταν ζωσμένο με εκρηκτικά. Και πήγαινε και ακουμπούσε τη φρεγάτα. Ναι, έκανε μια επακούμβηση και το βύθιζε. Πού το ξέρεις εσύ?
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ξέρεις,
1: ναι, ναι,
0: έχεις στοιχεία.
1: Έχεις,
0: αν δεν έχεις στοιχεία, πώς μιλάς?
1: Ναι.
0: Και ξέρεις εσύ καλύτερα από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι βομβαρδίσαν τη μονή της Λαύρας του στον Σπηλαίο, που σας λέγαμε, ας πούμε, που είναι μνημείο κληρονομιάς παγκόσμιας της UNESCO.
1: Ναι.
0: Και είπανε μάλλον από ελαττωματικό Patriot των Ουκρανών, λέει. Βομβαρδίστηκε. Παιδί, κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν θα πούνε ότι το ιστιοπλοϊκό μπορεί να είχε μέσα τρομοκράτες που ήταν ζωσμένοι με κρυκτικά.
1: Σωστά. Είναι όμως και οι Βρετανοί, ρε Σιδιανίση. Το ζευγάρι αυτό.
0: Το ζευγάρι αυτό.
1: Ναι, λέει, τους λέει, πώς σας φάνηκε αυτή η αντίδραση του ρωσικού πλοίου? Και είπαν εντελώς περιττή. Εγώ το τι πινελίκι θα είχα κατεβάσει.
0: Όχι, μ' αρέσει αυτό το φλεγματικό.
1: Αυτό. Ήταν εντελώς περιττή.
0: Αχρίαστη.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή θα πούμε κι άλλα και κάποιοι ενοχλούνται, Θα βγούμε στη τηλεόραση. Να
0: προλαβαίνουμε τώρα.
1: Για μια καλημέρα.
0: Αφού είναι ευγενής και έχει 15 κάρτες, ας πούμε.
1: Για μια καλημέρα μπορεί να προλάβουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, για αλλά είναι και 57 πια η ώρα. Λοιπόν, δηλαδή πόσο να προλάβουμε.
0: Είναι πεσβιές.
1: Ναι, δηλαδή
0: δεν προλαβαίνει.
1: Δεν είναι. Θα σας δώσω τροφή για σκέψη μέχρι να επιστρέψουμε το δελτίο στις 7. Ναι. Ποιος θα ήθελε να έχει τώρα για πρωινό να φάει μία φλάν παριζιέν?
0: Αυτό είναι μόνο τροφή, μόνο για σκέψη, γιατί τροφή δεν το βλέπουμε.
1: Φλάν
0: φάτε μάτια ψάρια.
1: Ωραία φλάν παριζιέν.
0: Σ' αρέσει?
1: Ναι.
0: Η φλάν παριζιέν. Πού την είδες τώρα και σου ήρθε?
1: Κάπου την είδα μπροστά μου τώρα σε μια διαφήμιση και συγκινήθηκα.
0: Είδες διαφήμιση και συγκινήθηκες?
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Εσύ τη λιγουρεύτηκα, πώς να σου το πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στο χωριό το μεγαλώσαμε με φλάν παριζιέν. Εντάξει.
0: Έχω φάει εγώ ξύλο για να
1: φάω. Για να φας φλάν παριζιέν. Με πατ μπριζέ ή πατ φεγετέ?
0: Το δεύτερο.
1: Λοιπόν, άντε πάμε.
0: Ήρθε η ώρα να πάμε, παιδιά, το στούντιο. Τραγουδάκι και πάμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Πάμε,
0: γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Στο περιθώριο της G7, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον χειμώνα, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. 5 άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής Πόσο Κάνει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
0: Ο καιρός.
1: Το Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. 9 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Το πρωί, από ό,τι μας ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ. Η πόλη και τα προάστια θα μείνουν χωρίς νερό λόγω εργασιών στον κεντρικό αγωγό ίδρυυσης εκεί στη Χρυσίδα. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ναι μεν επανήλθε το νερό την Κυριακή το βράδυ, όμως στο σημείο συνέχιζε να ανατρέχει νερό και να δημιουργείται μια τοπική λίμνη. Περνώντας τώρα, είναι ήδη εκεί τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ, ήδη εργάζονται, οπότε αναμένεται μέχρι και το μεσημέρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Ακριβή ώρα δεν γνωρίζουμε. Ανάλογα με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών θα ακολουθήσει, όπως μας ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ, και νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα κατά την οποία θα αποκατασταθεί η υδροδότηση. Οπλιστείτε πάλι με υπομονή. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό με τις βλάβες στους κεντρικούς αγωγούς. Το γνωρίζουμε. Θα μου πείτε υπομονή, τι πάει κάποια στιγμή στα βάνη. Και ιδίως καλοκαιρινούς μήνες που δεν είναι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, είναι και οι τουρίστες, οι επισκέπτες, που άντε να τους εξηγήσεις τώρα γιατί δεν έχουν νερό στα Airbnb ή στα δωμάτια που νοικιάζουν. Άλλη μια μέρα, άλλη μια υπέροχη μέρα στο πανέμορφο νησί μας.

δεν είπαμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, με αρκετή συννεφιά. Μετά τις 11 δείχνει να καθαρίζει λίγο ο καιρός και από τις 3 και μετά θα είναι καθαρός. Ανώτατη θερμοκρασία σήμερα 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ. Θα έχουμε και αεράκι μέχρι και 4 μποφόρ. Αύριο οι προβλέψεις της ΕΜΗ είναι για καθαρό ουρανό με 32 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία. Και έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Ουσιαστικά από το μεσημέρι μας χαιρετούν και οι νεφώσεις. Η πρωί δήμαρχος Μέρο Πιδρέου κατέθεσε επίσημο αίτημα προς τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των παρατάξεων για την εισαγωγή έκτακτου θέματος στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της σημερινής του Δημοτικού Συμβουλίου. Το αίτημα αφορά την επίγουσα κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το γυροκομείο, με την κυρία Ιδρέου να ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και τη διασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας του προσωπικού. Στο κείμενο του αιτήματος υπογραμμίζεται ότι η κατάσταση στη δομή καθιστά επιβεβλημένη την άμεση παρέμβαση προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο η ασφάλεια, η υγεία και η αξιοπρεπής διαβίωση των φιλοξενούμενων. Λόγω της σοβαρότητας των ζητημάτων, η πρώην Δήμαρχος ζητά τη συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπήγοντος σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.

Χθες είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα για καραμπόλα τριών γιοταχή στην περιοχή του Περάματος. Ό,τι και να λέμε καθημερινά, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο δρόμος. Κάθε μέρα μαθαίνουμε και για άλλο ένα τροχαίο. Ευτυχώς, από τη σύγκρουση των τριών γιοταχή, υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

και σύμφωνα με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Πέντε είναι οι παραλίες του, με Σιτράτη, Γιαμαία, όπως μας ενημερώνει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Οι υποδομές αυτόνομης εισόδου στο νερό για άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα λειτουργούν ήδη από τις 10 Ιουνίου στις ακτές του ΝΑΟΚ, των Γουβιών και του Ύψου, ενώ αντίστοιχα συστήματα έχουν τοποθετηθεί και στην παραλία της Δασιάς και στην Παλαιοκαστρίτσα, με τις εργασίες να ολοκληρώνονται άμεσα. Στην παραλία των Γουβιών έχει κατασταθεί επιπλέον ειδικό σύστημα καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης, ενισχύοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα.

0: 3 12 Ιουνίου στο πολιτιστικό κέντρο Κομπιτσίου πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η πρώτη συνάντηση Πρόεδρο Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με αντικείμενο τη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κοινού οργάνου εκπροσώπησης, συνεργασίας και συντονισμού των κοινοτήτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας Καλαφατιών, ο Σπύρος Μπράτος, επισήμανε ότι το συντονιστικό όργανο δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως μηχανισμός αντιπαράθεσης με τις τοπικές αρχές, ούτε ως εργαλείο κάποιας δημοτικής παράταξης.
1: Από τους Καλαφατιώνες. Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε.
2: Καλημέρα κυρία Μοσχά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Συζητάμε σχετικά με την συνάντηση που είχατε χθες, πρόεδροι των κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων, για τη συζήτηση και δημιουργία συντονιστικού οργάνου για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου αρχών. Για πείτε μας καταρχάς, ποιοι συμμετείχατε από πρόεδροι, ποιες κοινότητες?
2: Ήταν αρκετές κοινότητες. Οι κοινότητες που συμμετείχαν και συμφωνούν να δημιουργηθεί αυτό το συντονιστικό είναι γύρω στους 25. Βέβαια,
1: πολύ,
2: δεν ήταν και 25 εκεί, βέβαια, είμαστε λίγο λιγότεροι. Γιατί τελευταία στιγμή στείλαν κάποια μηνύματα σε διάφορους συναδέλφους ότι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 25 είναι αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με αυτή τη δράση.
2: Ναι. Συμφωνούν στο να γίνει, να δημιουργηθεί ένα συντονιστικό με κάποια χαρακτηριστικά. Ήδη εκεί συζητήθηκε μια ευρεία συζήτηση. Ναι. Αποφασίστηκαν να δημιουργηθεί ένα προσωρινό συντονιστικό, ούτως ώστε να γίνει και άλλη μία επόμενη συνάντηση που να οριστεί ένα σε εισαγωγικά μόνιμο συντονιστικό αναλογικό από κάθε δημοτική ενότητα εκπρόσωπο κάθε ενότητα. Δηλαδή από δημοτική ενότητα Χιλίων, Παρελίων, Θεάκων και Κερκυραίων.
1: Ναι,
2: πείτε μου τώρα, ναι, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι να σας πω. Πώς...
1: Ωραία, άρα αποφασίσατε να κάνετε αυτό το συντονιστικό, το οποίο πού θα στοχεύει, ποιος θα είναι ο ρόλος
2: του? Ναι, αυτό τώρα το συντονιστικό, ο σκοπός είναι, επειδή τα προβλήματα είναι κοινά. Ο τρόπος αντιμετώπισης τα τελευταία χρόνια έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, όπως και τα προβλήματα έχουν μεγαλοποιηθεί. Βέβαια, και το αίτιο το ξέρουμε ποιο είναι, το και εισιτήριο, γιατί θα σας κάνω μια συνοπτική εικόνα, η έλλειψη χρημάτων, η έλλειψη προσωπικού στο Δήμο, η μεγάλη γραφειοκρατία. Και συντότιο οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων είναι υπαθμισμένες, έως ανύπαρκτες. Δηλαδή, ενώ έχουμε ένα θεσμικό ρόλο νομοθετημένο από την πολιτεία, ουσιαστικά είμαστε ένας θεσμός βιτρίνας. Ο ρόλος μας είναι μόνο μεταφορέας αιτημάτων, προβλημάτων, ταχυδρόμων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίσαμε ότι επειδή είναι όλα τα πλαίσια και τη συνεργασία μεταξύ μας και τη αλληλεγγύη που αναπτύσσουμε, να προωθήσουμε τα κοινά μας προβλήματα προς το Δήμο, την περιφέρεια, προς το κεντρικό κράτο.

0: την Κυριακή στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής, η Φιλαρμονική Μάντζαρος θα δώσει συναυλία στο Περιστήλι των Ανακτόρων. Όπως αναφέρει ο μαέστρος της Φιλαρμονικής ο Κράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με τη σχολή τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελείμενη από 40 φοιτητές και καθηγητές.
1: Ιουνίου, ημέρα, Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η Φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο Περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της Φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές, ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, και θα συμπράξουν μαζί με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε 3 τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για 3η συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα.
0: Απόψε στις 8 στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστου της Δημοτικής Πινακοθήκης θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής αρακτικής των μαθητών της Καλλιτεχνικής Σχολής. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της σχολής Βασίλης Καραγιάννης, η έκθεση αποτυπώνει το δημιουργικό έργο και την καλλιτεχνική πορεία των σπουδαστών της σχολής κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
2: Και φέτος με τη λήξη της μαθητικής σεζόν κάνουμε την έκθεσή μας, τα εγγένεια της έκθεσής μας στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, την έκθεση στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστο στον κήπο του λαού, όπως είναι γνωστό, όπου εκτίθενται έργα των ενηλίκων μαθητών της σχολής μας. Έτσι και φέτος, αύριο 17 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είστε προσκεκλημένοι εσείς και όλο το κερκυραϊκό κοινό.
3: Μιλάμε μόνο για έργα ζωγραφικής?
2: Είναι έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνικών και τεχνοτροπιών. Είναι έργα που αποτελούνται από σχέδιο, από ακουαρέλα και από χαρακτική. Ναι. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να είναι εκτεθειμένα πάνω από 160 έργα μαθητών, πολύ μεγάλος αριθμός, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
3: Έχετε τόσους πολλούς μαθητές ή είναι περισσότερα τα έργα από τους δημιουργούς?
2: Αν είχαμε χώρο θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και σε δεύτερη αίθουσα. Ευτυχώς η καλλιτεχνική σχολή τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ το επίπεδό της και οι μαθητές που προσέρχονται. Περίπου γύρω στα 150 άτομα είναι οι μαθητές της καλλιτεχνικής σχολής κάθε έτος τα τελευταία χρόνια, από παιδιά 6 ετών μέχρι ενήλικες κάθε ηλικίας.

ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, που και οι δύο εφημερίδες έχουν και δικό θέμα. Το πρώτο θέμα προς συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο: η δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου σε θαλάσσιες περιοχές της Κεντρικής Κέρκυρας, μεταξύ των οποίων και ο όρμος της Γαρίτσας. Ξεκινώντας από την Κέρκυρα σήμερα, ζητούν φρένο στα σχέδια για ναύδετα στη Γαρίτσα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις εν ώψη της σημερινής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου και αντιπαραθέσεων βρίσκεται σχάτως το ζήτημα της πρόθεσης του Υπουργείου Ναυτιλίας για παραχώρηση δικαιωμάτων αγκυροβολίου και χωροθέτηση σκαφών στον όρμο της Γαρίτσας βάσει του νόμου και σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η προοπτική εγκατάσταση ελεγχόμενου αγκυροβολίου στο ιστορικό όρμο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους, παρατάξεις και πολιτικά πρόσωπα. Το ζήτημα της δημιουργίας πεδίου ναυδέτων έχει οριστεί να συζητηθεί ως πρώτο στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων, γράφει η εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Κεντρική φωτογραφία από το τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή τριών οχημάτων που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Περάματος. Νέα διακοπή νερού σήμερα στην πόλη, ταλαιπωρία συνέχεια για κατοίκους και επισκέπτες. Αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΙΑΚ, που από τις 8 το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 8 το πρωί η πόλη και τα περίχωρα της πόλης θα μείνουν χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι για την αποκατάσταση της βλάβης εκεί στην περιοχή της Κρισίδας. Απάντηση νεράτζη σε Ένωση Γονέων για τα θερινά προγράμματα παιδιών. Κατασκηνώσεις γουβιών, ναι. Βίδο με επιφυλάξεις. Στόχος η έναρξη δημιουργικής απασχόλησης τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Η φωτιά στα σκάφη άναψε κόντρα για τις λιμενικές υποδομές. Αντιπαράθεση Μπιάνκι Γκίκα με κατέρωθαν ανακοινώσεις. Μα αφορμή τη φωτιά στα σκάφη στους Παξούς. Φωνή αγωνίας από συλλόγους και πολίτες για το μέλλον της πόλης. Ευρύ το μέτωπο προβληματισμού για την καθημερινότητα στην Κέρκυρα. Και στα αθλητικά, εντυπωσιακή παρουσία του ΑΟ Κέρκυρα 2015 στο Πανελλήνιο Στίβου K16. Περνώντας και στην εφημερίδα Ενημέρωση, παραμένει και εδώ είπαμε πρώτο θέμα η συζήτηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για οργανωμένο αγκυροβόλιο με ναύδετα στη Γαρίτσα. Κεντρικός τίτλος: υπάρχει σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο. Τα γεγονότα μοιάζουν να συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που περιβαίνει την απλή σύμπτωση. Είμαι Αρίνα Μεγάλων Σκαφών στο Μαντούκι, προχωρά με τη ρήτρα αποκλειστικότητας των 100 ναυτικών μιλίων. Η αξιοποίηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Σπηλιά παραμένει ανοιχτή προοπτική. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει ενδιαφέρον για οργανωμένο αγκυροβόλιο με ναύδετα στη Γαρίτσα. Η παραχώρηση του παραλιακού μετόπου στον Δήμο εκκρεμεί ακόμη τυπικά

ενώ η ειδική ρύθμιση για την απόδοση του χώρου του ΝΑΟΚ στον ιστορικό όμιλο δεν έχει ολοκληρωθεί παρά την ομόφωνη έγκριση του ΚΑΣ για τις εγκαταστάσεις του. Και συνεχίζει η εφημερίδα, κανείς δεν έχει παρουσιάσει στους Κερκυραίους μια συνολική πρόταση για το μέλλον της θάλασσας της πόλης. Ποιος είναι ο επιθυμητός συσχετισμός ανάμεσα στις τουριστικές επενδύσεις και τις κοινωνικές χρήσεις, ποια είναι η θέση του ναυτιθλητισμού, ποια τμήματα του παραλιακού μετόπου θεωρούνται αδιαπραγμάτευτα ως κοινόχρηστα, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του τόπου, πού τελειώνει η αγορά και πού αρχίζει το δημόσιο συμφέρον. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας οδηγός μας στον οφόρο του ΕΚΑΒ, άγνωστα παραμένουν τα αίτια του ατυχήματος στην καραμπόλα στο Πέραμα. Η μικρή ρεπόρτερ του νηπιαγωγείου ποταμού έστειλαν οικολογικό μήνυμα στην καλοκαιρινή τους γιορτή. Μια ξεχωριστή οικολογική γιορτή γεμάτη δημιουργικότητα, τραγούδι και μηνύματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον παρουσίασε τον νηπιαγωγείο ποταμού στην καλοκαιρινή εκδήλωση λήξης της σχολικής χρονιάς το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα γονέων, εκπαιδευτικών και επίσημων προσκεκλημένων. Και η θέση του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου και η διασυνδιαχείριση του κλειστού με τον Δήμο. Με μια επιστολή προς τα μέλη και τους γονείς των αθλητών, ο Κερκυραϊκός ενημερώνει για το κλειστό στις Αλικές και κυρίως τονίζει τον τρόπο της διαχείρισης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Και μένοντας στο πρώτο θέμα και των δύο εφημερίδων, όπως είπαν και όπως αναφέρουν και στις εφημερίδες, υπάρχουν αντιδράσεις για το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το οργανωμένο αγκυροβόλιο στην περιοχή της Γαρίτσας. Έχουμε νέα ανακοίνωση από το Σύλλογο Σαν Τζιάκομο,

0: ο οποίος ουσιαστικά ζητά η συζήτηση για τα ανάβλητα οφείλει να γίνει με όρους σχεδιασμού, επιστημονικής τεκμηρίωσης και δημόσιας ευθύνης. Εάν αποτελέσουν μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης του παράκτιου χώρου, με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους, όρια φέρουσας ικανότητας, διαφάνεια, συμμετοχή της κοινωνίας και δημόσιο έλεγχο, μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Εάν όμως αντιμετωπιστούν αποκλειστικά ως μέσο αύξησης της επισκεψιμότητας ή δημιουργίας εσόδων, χωρίς παρακολούθηση, χωρίς όρια και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, είναι έντονος ο κίνδυνος να οδηγήσουν στα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που επιδιώκουμε, τονίζει ο Σύλλογος Σαν Τζιάκομο. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Συλλόγου της Γαρίτσας, ο κύριος Σπύρος Βέργης, καλεί σε διαμαρτυρία όλους να παρευρεθούν σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Ας τον ακούσουμε.
1: Αύριο, δηλαδή την Τετάρτη, το πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 100 θέσεις από ναύδετα σκάφη στον κόλπο της Μαρίνας, της Γαρίτσας. Δηλαδή, ουσιαστικά θα γίνει Μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Τι είναι το ναύδετο? Είναι μεγάλες σιδερένιες σημαδούρες, οι οποίες έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο, μπλόκια δηλαδή, τσιμέντινα, κάτω στο βυθό, και θα είναι μόνιμες θέσεις για 100 σκάφη για όλο το χρόνο, έτσι. Δεν είναι για 3 μήνες που όπως βλέπουμε το καλοκαίρι. Και αν θα πάτε τώρα στον κόλπο της Γαρίτσας, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γεμάτος με σκάφη, είναι μόνο 65. Εγνωρίζετε κάποια μαρίνα σε όλο τον κόσμο και στα προηγμένα κράτη, που να μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν μπάνιο, να κολυμπήσουν? Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Για αυτά είχαμε προειδοποιήσει ο σύλλογός μας εδώ και 4 χρόνια. Και θυμάστε τι μας έλεγαν, γραφικούς, ότι λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, πρόσφατα μας το έλεγαν αυτό. Επειδή λοιπόν πήγαμε προεκλογικά σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στις περιφερειακές παρατάξεις και τους είπαμε να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνει μαρίνα. Μαρίνα είναι. Τώρα το ναύδετο είναι ένας όρος που, ξέρετε, λίγο το γνωρίζουν, λίγοι το γνωρίζουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν ναύδετα. Δεν λένε μαρίνα, αλλά είναι μαρίνα. Τη στιγμή που έχεις 100 σκάφη μόνιμα, είναι μαρίνα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν πραγματικά να παραμείνει ένα τοπίο όπως το έχουμε τώρα, την Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: το αποτύπωμα της σχολικής χρονιάς που μόλις ολοκληρώθηκε δίνει στην Αρκέρκυρας ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Πέτρος Αγγελόπουλος. Ο κύριος Αγγελόπουλος αναφέρει ότι φέτος στην Κέρκυρα λειτουργήσαν 54 τμήματα ένταξης, ενώ τοποθετήθηκαν και 24 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Παράλληλα, ιδρύθηκε το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός των φυλακών της Κέρκυρας, ενώ λειτουργήσαν χωρίς προβλήματα τα πειραματικά σχολεία.
1: Ότι ήταν μια καλή και θετική σχολική χρονιά, πρώτα βέβαια για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο και της ασφάλειας, της μάθησης, της εκπαίδευσης, ήταν μια καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και περίοδοι με συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά ξεπεράστησαν τα προβλήματα και έφτασε αισίως στο τέλος. Να πω επίσης ότι ήταν μια χρονιά που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά γυμνάσια, λύκεια. Εμείς είχαμε την τιμή να ιδρυθεί φέτος στη Βόρεια Κέρκυρα το ειδικό γυμνάσιο, το ΕΝΕΓΙ Βόρειας Κέρκυρας, που είναι ένας σημαντικός πυλώνας που θα βοηθήσει και τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και θα αποσυμφορήσει και το ΕΝΕΓΙΛ της Κεντρικής Κέρκυρας. Ιδρύθηκαν πάρα πολλά φέτος νέα τμήματα ένταξης. 3,5 περίπου χιλιάδες τμήματα ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Περί τα 34 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα. Τα τμήματα ένταξης είναι αυτά που έχουν έναν δάσκαλο με σπουδές στην ειδική αγωγή που ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και χρήζουν μιας ειδικής στήριξης. Είναι ολιγομελή τμήματα και συνήθως η διδασκαλία είναι 1-2 ώρες την ημέρα επιπλέον από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης είχαμε πάλι φέτος τον διορισμό πάρα πολλών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παράλληλης στήριξης μαθητών. Είχαμε στην Κέρκυρα επίσης την ίδρυση πειραματικών σχολείων. Θεωρώ ότι είναι παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν είχαμε το 14ο πειραματικό νηπιαγωγείο, το 4ο δημοτικό πειραματικό. Από φέτος λειτουργεί και το 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και το 4ο πειραματικό λύκειο. Με από φέτος την ίδρυση του 13ο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας, που λειτουργεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας, στις φυλακές της Κέρκυρας.
0: Το ότι δημιουργήθηκαν δεν σημαίνει ότι λειτουργούν. Θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική χρονιά, όπως το δημοτικό σχολείο εντός των φυλακών, το ειδικό γυμνάσιο στις Καρουσάδες, καθώς επίσης και το 14ο δημοτικό που μετατρέπεται σε πειραματικό. Αυτά θα λειτουργήσουν από τη νέα σχολική σεζόν, δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Και πριν σας αφήσουμε, να σας υπενθυμίσουμε ότι έχουμε διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Κέρκυρας και στα περίχωρα λόγω εργασιών αποκατάστασης της βλάβης εκεί στην περιοχή της Χρυσίδας. Ήδη τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ βρίσκονται στο σημείο και έχουν πιάσει δουλειά. Η ΔΕΙΑΚ με νεότερη ανακοίνωση της μέσα στη μέρα θα μας ενημερώσει για το πότε θα επανέλθει η υδροδότηση στην πόλη. Από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει μέχρι και το μεσημέρι. Οπλιστείτε με υπομονή και ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία φορά που μένει από νερό η συγκεκριμένη περιοχή από τις συγκεκριμένες βλάβες. Γιατί εκεί, σε αυτό το σημείο, εκεί στη Χρυσίδα, συνέχεια ανοίγει και βλέπουμε τα νερά να τρέχουν. Είπαμε, είναι πάρα πολύ παλιοί οι σωλήνες, χρειάζονται αλλαγή. Είναι έργα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Αρκέρ Κυράς και στους 99 και 3 στα FM. Αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ρύθμιζε τον ήχο. Να έχετε μια καλή συνέχεια.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις.
2: Earth News Radio.
1: Μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθετές. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από τους 99 και 3 στα FM. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9. Η συνέχεια στην ενημερωτική σας ζώνη, για να τα ξέρετε όλα, για να είστε ενήμεροι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μαζί. Θα πάμε λοιπόν παρεούλα να πιούμε τον καφέ μας και να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Η Μαρίνα Μοσχάτ είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση των ήχων και πάμε μαζί. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής που σας κρατάει συντροφιά και δεν σας αφήνει κενά στην ενημέρωση. Θα τα μάθετε όλα εδώ που ήρθατε κοντά μας. Και φυσικά περιμένουμε όλους εσάς ως ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας να επικοινωνήσετε. Συνδιαμορφώνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή μαζί με εσάς. Μας παίρνετε τηλέφωνο, μας στέλνετε μηνύματα, μας λέτε θέματα, επισημαίνετε ορισμένα ζητήματα τα οποία πιθανόν δεν τα έχουμε δει. Μας λέτε τη γνώμη σας και την άποψή σας καλοδεχούμενο και αυτό με πολύ χαρά. 2-6-6-9-0-30-0-80-39-700, τηλεφωνικές γραμμές. Σηκώνετε τηλέφωνο, σχηματίζετε τον αριθμό, μιλάμε, μια χαρά. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα στα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber. Εύκολο να μας βρείτε, εύκολο να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή εσείς θέλετε. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα δεν έχει κίνηση. Τουλάχιστον τις ώρες που κινήθηκα εγώ. Τώρα όσο περνάει η ώρα πρέπει να είστε πάντα προετοιμασμένοι ότι τα πράγματα επιβαρύνονται λίγο. Έτσι. Ξέρετε. Είστε εκπαιδευμένοι σε αυτό. Και να πω τώρα κάτι. Επειδή καμιά φορά λέμε ότι γκρινιάζουμε κτλ. Ο Κερκυραίος έχει πολλούς λόγους να γκρινιάξει. Ο σπουδαιότερος λόγος, βέβαια, εκτός και από το νερό και από τα σκουπίδια που είναι τα νούμερα ένα και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, γιατί δεν είναι μόνο στο χέρι μας και θέλουμε λεφτά, λεφτά, λεφτά, λεφτά. Αυτό το οποίο γκρινιάζει όμως και έχει απόλυτο δίκιο, εκτός των επαναλαμβάνω πολύ σημαντικών ζητημάτων που ανέφερα, είναι το κυκλοφοριακό και επίσης είναι στο πάνθεον των προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου μέσα σε χρονικό διάστημα. Ανθρώπινο, χωρίς να ταλαιπωρείσαι, χωρίς να περιμένεις την κίνηση, χωρίς να το ζεις αυτό καθημερινά, μία και δύο και τρεις φορές την ημέρα, γιατί όποιος μένει εδώ κοντά ή παρακάτω κτλ. Και είναι αναγκασμένος να διέρχεται εδώ της εθνικής, κατεφημισμών εθνικής οδού Αχιλλείων, είναι λίγο πρόβλημα. Είναι λίγο πρόβλημα. Έως μεγάλο πρόβλημα. Μου λέγε λοιπόν ένας γνωστός, δηλαδή και όποιον συναντώ, ο οποίος έχει μία άμεση σχέση με το δρόμο αυτό, αυτό μου λέει ότι δεν αντέχεται άλλο. Δεν μπορεί ο κόσμος άλλο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Έχει αγανακτήσει, πραγματικά έχει αγανακτήσει. Με αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, μια πολύ γρήγορη ματιά στα του καιρού για να πάμε στα θέματά μας αμέσως. Σήμερα Τετάρτη 17 του μηνός Ιουνίου, να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή δημιουργική μέρα. Έχουμε ήλιο και 30 βαθμούς Κελσίου, μποφόρ, όχι, όχι, 3 μποφόρ, δυτικούς ανέμους. Αύριο θα έχουμε και λίγο συννεφιά, έχουμε όμως λίγο μποφόρ, τσιμπάνε λίγο. 5 μποφόρ, 32 βαθμοί Κελσίου. Το πεντάρι έρχεται μετά το μεσημέρι. Έτσι. Παρασκευή ήλιος 32 βαθμοί Κελσίου, εξασθένιση των ανέμων. Σάββατο καλός καιρός 31 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή καλός καιρός 32 βαθμοί Κελσίου. Και Δευτέρα καλός καιρός 33 βαθμοί Κελσίου. Νομίζω μέχρι εκεί είναι καλά. Για να δούμε και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Το κοιτάμε κάθε μέρα μια που είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και είμαστε στην κατηγορία 2 στη μέση στο γαλάζιο. Ωραία έτσι, αυτά είναι ωραία χρώματα, αυτό το πράσινο, το γαλάζιο που αναμειγνύονται στο χάρτη της Ελλάδος, στο χάρτη αυτό της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σημαίνει ότι, ότι είμαστε σε χαμηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Μακάρι να μείνουμε για πάρα πολύ καιρό εκεί.
Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάντα κίνδυνος, γι' αυτό είμαστε πάντα προσεκτικοί, πάντα έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, πάντα φροντίζουμε, εάν δούμε καπνό να ενημερώσουμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί, έτσι. Τα ξέρετε αυτά, παίρνουμε την πυροσβεστική, το 100, παίρνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να ενημερώσουμε άμεσα και να δώσουμε και ένα σωστό στίγμα, γιατί παίζει πολύ σημαντικό και αυτό ρόλο, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Θα σας ξεκινήσω από τη διακοπή νερού. Ναι, είδατε, έχουμε διακοπή νερού. Έλα, δεν το πιστεύω. Κι όμως, έχουμε διακοπή νερού, γιατί βεβαίως έχουμε εργασίες οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα πολύ νωρίς. Στο σημείο εκεί στη Χρυσίδα που είχαμε το πρόβλημα, θυμάστε, Σάββατο και την Κυριακή, επειδή συνέχισε να τρέχει το νερό, εκεί χρειάζονται και άλλη παρέμβαση, το καταλαβαίνουμε. Η πόλη λοιπόν και τα προάστια, από νωρίς σήμερα χωρίς νερό, μέχρι το μεσημέρι, τώρα αυτό θα δούμε πώς θα κυλήσει, με την έννοια ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αν βγει κάποιο πρόβλημα, θα υπάρξει και νέα ενημέρωση, νέα ανακοίνωση για το πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε κατανόηση σε αυτό. Το έλεγα και χθες και προχθές και θα το ξαναπώ, το έλεγα και σήμερα, ότι ο κόσμος έχει αγανακτήσει γενικά και με το οποιοδήποτε πρόβλημα προστίθεται, γονατίζει. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα. Και σου λέει πάλι χωρίς νερό. Και το Σάββατο 24 ώρες χωρίς νερό. Και τις προάλλες πάλι χωρίς νερό. Και πάλι βλάβει και πάλι ξανά βλάβει και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και είναι λογικό, είναι λογικό να έχει κουραστεί ο κόσμος από όλο αυτό το οποίο δεν ξέρω τώρα τι να πω. Όλο αυτό το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε. Χρόνια τώρα έτσι δεν μπορούμε να το λύσουμε. Πολλά χρόνια τώρα δεν μπορούμε να το λύσουμε. Φράγματα, θυμάστε, ερχόταν, πήγαινε αυτός ο Έρμας ο Φάκελος στις Βρυξέλλες, στέλναμε υπουργούς, γραμματείς, βουλευτές να πάνε τον ευρώνε, άλλος τον έβρισκε, άλλος τον έχανε. Τι να λέμε, τι να λέμε. Λοιπόν, πάντως εσείς να είστε ενημερωμένοι 8, από τις 8 το πρωί, λίγο πιο νωρίς νομίζω πρέπει να έχει γίνει η διακοπή, γιατί από πιο νωρίς οι άνθρωποι εκεί της ΔΕΙΑΤ πήγανε. Και ανέλαβαν υπηρεσία μέχρι το μεσημέρι και βλέπουμε, έτσι. Και βλέπουμε ό,τι είναι. Θα σας ενημερώνουμε και εμείς μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Εδώ είμαστε, δεν σας εγκαταλείπουμε. Εδώ. Λοιπόν, σήμερα 17 του μηνός έχουμε και διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Μέχρι τις 2.30, από τις 8 μέχρι τις 2.30. Άνω Γαρούνα, κάτω Γαρούνα, Άγιος Γόλδιος, Άγιο Θεόδωρη, Καμάρα, Λεποχώρη, Τμήμα Καστελάνων Μέσης, Ουσάδες, Πρασούδι. Αυτά μέχρι τις 2.30 η ώρα το μεσημέρι. Διακοπή, επαναλαμβάνω, στην ηλεκτροδότηση. Και υπάρχει και μία διαμαρτυρία από πλευράς των επαγγελματιών στον Άι Γόρδη για τις διακοπές ρεύματος.

είναι ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών και Ιδιοκτητών Αγίου Γορδίου, που εκφράζει παράπονα για τις προγραμματισμένες διακοπές εν μέσω τουριστικής περιόδου σε μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Κάθε εβδομάδα, λέει, έχουμε διακοπές. Και ότι εντάξει, υπάρχουν απώλειες στις επιχειρήσεις, υποστηρίζουν επιχειρηματίες, δυσφορία στους επισκέπτες, στους τουρίστες. Και ζητούν από τη ΔΕΗ να επανεξετάσουν λίγο το θέμα αυτό των προγραμματισμένων διακοπών και να γίνουν κάποια άλλη στιγμή. Τώρα και τούτο εδώ, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δίκο από μαχαίρι, πότε να γίνουν οι συντηρήσεις, γιατί και το άλλο δίκτυο τώρα που είναι προβληματικό είναι το δίκτυο της ΔΕΗ. Θέλει και αυτό συντήρηση. Πότε να το κάνει συντήρηση? Το χειμώνα βρέχει, ψάει, πέφτουν οι κεραυνοί, γίνονται επιπλέον, θέλω να πω, βλάβες και ζημιές κτλ. Το καλοκαίρι έχουμε τουρισμό. Ναι, ένας προγραμματισμός ίσως που να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις πλευρές. Ναι, θα μπορούσε ίσως. Θα μπορούσε. Σήμερα ελάτε τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είστε προετοιμασμένοι για αυτό που έρχομαι να ανακοινώσω, αλλά έχουμε σήμερα 1, 2, 3, 4 κρουαζιερόπλια. 4 γίγαντες όμως. Δεν είναι κρουαζιερόπλια. Αυτά είναι πολυκατοικίες. Τι πολυκατοικίες? Συγκροτήματα. Λοιπόν, προσέξτε. Norwegian Pearl ήρθε στις 8, μένει μέχρι τις 6, 2.394 επιβάτες. Εσείς σημειώνετε και κάνετε πρόσθεση. Στις 10 έρχεται το Norwegian Gem με 2.394 επιβάτες. Στις 8 ήρθε το Mindshift 4 με 2.500 επιβάτες, μένει μέχρι τις 7. Και στις 9 έρχεται το MSC Harmonia με 2.675 επιβάτες. Κάματε πρόσθεση, κάματε λογαριασμό. 5, 7, 8.000 άτομα. 8.000 άτομα. Από τα κρουαζιερόπλια. Μάλιστα. Αυτό. Κυκλοφορία, εκδρομές, κόσμος, πόλη. Ωραία, αλλά ναι, θα το ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν μπορεί όλο τούτο εδώ κάποιος να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο. Και θα θέλαμε πραγματικά να μιλήσουμε κάποια στιγμή και με τον Όλκε, τον κύριο Απέργη από τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, να μας το εξηγήσει λίγο κατά πόσο μπορεί αυτό να οργανωθεί κάπως διαφορετικά. Να μην έχουμε, ας πούμε, όλα αυτά τα κρουαζιερόπλια ξαφνικά. Και πού τα βάλουμε κιόλας, έχουμε χώρους. Έχουμε χώρο στο λιμάνι, και λίγο πιο μέσα και λίγο πιο έξω και λίγο... Θα βρούμε. Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα έχουμε... Τα ναύδετα στη Γαρίτσα είναι από τα θέματα, το πρώτο θέμα. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν αντιδράσεις. Ο Σύλλογος των κατοίκων, συγγνώμη, της Γαρίτσας καλεί όλο τον κόσμο σε διαμαρτυρία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλούν για αναγκαιότητα σχεδιασμού, για προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος, για τη φέρουσα ικανότητα. Αυτά τα λέει και ο Σύλλογος Αντζάκομο, που έβγαλε επίσης ανακοίνωση σχετικά με το θέμα. Μιλάει για περιβαλλοντική παρακολούθηση, συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση, διαβούλευση. Σε μια βάθος διερεύνηση και έναν επιστημονικό σχεδιασμό. Για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε όλα τούτα εδώ που μας συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτό το θέμα θα έρθει σήμερα σε συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Με εισηγητή τον κύριο Χαλικιόπουλο, με τον οποίο θα μιλήσουμε εμείς σε πολύ λίγο. Σπύρος Παγιάτης μαζί μας. Πάμε σε ένα τραγούδι για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χαλικιόπουλο.

0: Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού, τον κύριο Χαλικιόπουλο, ο οποίος είναι και ο εισηγητής στο θέμα με τα ανάβδετα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χαλικιόπουλο. Καλημέρα σε όλους.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τους ανθρώπους της Γαρίτσας και όχι μόνο, γιατί είδαμε και μια χθεσινή ανακοίνωση από πλευράς του Σαν Τζάκομο, του Συλλόγου των Κατοίκων της πόλης δηλαδή. Για πείτε μας, πώς τα βλέπετε αυτά καταρχάς, τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει πλήρης άγνοια ή κάποιοι δεν έχουν διαβάσει πραγματικά την ΚΙΑ 3014-13-2025. Συγγνώμη, 44-137 του 2025, η οποία είναι από τον Ιούνιο του 2025, και πραγματικά όλα αυτά τα οποία περιγράφουν μέσα και γράφει ακριβώς τις διαδικασίες τοποθέτηση και μετάλλευση των αβέτων για την πρόσβαση τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών. Είναι ξεκάθαρο. Σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της Ποσειδονίας, η διαχείριση όλων αυτών των σκαφών, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια εμείς παραπονόμαστε εδώ στο νησί για την κατάσταση η οποία επικρατεί.
0: Ότι είναι λίγο αυθαίρετα, ναι. Είναι λίγο αυθαίρετα.
1: Στον όρμο της Γαρίτσας, ναι, και όχι μόνο, το ίδιο έχουμε αντιμετωπίσουμε και στο Κομμένο. Και προσπαθούμε να προλάβουμε και τις Παλοκαθρίτσες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διαβάσουν την ΚΙΑ και να δουν ακριβώς ότι όλο αυτό, σκοπός, σας είπα και πριν, είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Και βέβαια μέσα ακριβώς γράφει τις αποστάσεις πρέπει να έχουμε από τις παραλίες, όταν υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν λόμενοι, και προστατεύει και τις περιοχές αυτές. Κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, αν παρατηρήσετε στον νόμο της Γαρίτσας, τα σκάφη έρχονται μέχρι και τα 15-20 μέτρα από τα σημεία αυτά. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση, τη στιγμή κατά την οποία εδώ μιλάμε για ειδικές βίδες οι οποίες θα τοποθετηθούν στο βυθό. Αυτές οι βίδες είναι σταθερές, δεν μετακινούνται στο πυθμένα οι αλυσίδες, όπως γίνεται συνήθως εκεί με τις άγκυρες, όπου καταστρέφουν τα πάντα. Και έτσι προστατεύουμε και το όλο το οικοσύστημα.
0: Να σας
1: Οπότε
0: ρωτήσω
1: πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση.
0: Είπατε ότι θα έπρεπε να έχουν διαβάσει πιο προσεκτικά την ΚΙΑ κτλ. Δεν θα έπρεπε κι εσείς όμως, σαν Δήμος, να το επικοινωνήσετε με ένα διαφορετικό τρόπο, με μια διαβούλευση, γνωρίζοντας ή ίσως να είχατε ήδη καταλάβει ότι πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις. Έτσι ώστε, εφόσον λέτε ότι υπάρχουν χίλια καλά από αυτό το οποίο πρόκειται να κάνετε, να τα επικοινωνήσετε, να δείτε ακριβώς τι θέλουν οι άνθρωποι εκεί, να μπορέσετε να έρθετε σε μια συζήτηση, σε μια διαβούλευση για το θέμα και να επέλθει και μια συμφωνία.
1: Ναι. Για το θέμα αυτό δεν χρειάζεται διαβούλευση.
0: Δεν είπα ότι είναι απαραίτητο, επειδή λέτε ότι δεν διάβασα.
1: Η θάλασσα ανήκει στη κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, δεν έχει καμία σχέση ούτε ο Δήμος.
0: Δηλαδή σας επιβάλλει η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου να κάνετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν οι ιδιώτες. Θα το κάνουν οι ιδιώτες ή οι ιδιώτες. Οπότε ας αποφασίσουμε τι θέλουμε σε αυτό το νησί. Εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε τα πάντα για να παρασπίσουμε όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια φωνάζουμε για την περιοχή αυτή, για τη ρήπαση της θάλασσας, γιατί μην ξεχνάμε τα λίμματα το βράδυ όλα βγαίνουν εκεί, έτσι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να όπου δεν είναι γνωστό σε όλους μας, και επίσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά θα είναι με υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρουμε, οπότε ας διαλέξει ο κερκυριακός λαός τι θέλει. Βασικά ο κερκυριακός λαός ξέρει τι θέλει και η αντίδραση είναι από εκεί, από το συγκεκριμένο σύλλογο κυρίως, ο οποίος παραπλανεί και τον κόσμο. Δηλαδή αυτά τα οποία γράφει μέσα ιδιαίτερα ο πρόεδρος του συλλόγου είναι ανακριβή στοιχεία. Άλλοι γράφουν για μαρίνες, άλλοι γράφουν για εγκαταστάσεις μεγάλες. Γράφουν ένα σωρό πράγματα τα οποία φαίνονται ότι υπάρχει άγνοια, πλήρης άγνοια.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα εσείς λέτε ότι αν δεν το κάνετε εσείς θα το κάνει ο ιδιώτης.
1: Βεβαίως θα το κάνει ο ιδιώτης. Και μπορεί να ήδη να υπάρχει.
0: Το να μην το κάνει κανείς και να παραμείνει ο όρμος της Γαρίτσας έτσι ένα φυσικό τοπίο, το οποίο να μπει και ένα μέτρο απέναντι στα σκάφη, σε αυτά τα οποία έρχονται, γιατί είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ καιρό, το τι πρέπει να γίνει. Αυτό το σκεφτήκατε? Το
1: και να διεκδικήσετε? Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο σε όλα αυτά, δηλαδή κάτι ανταποδοτικό προς το νησί, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, αφήνουν όλη την βρωμιά τους εκεί. Ιδιαίτερα τα μικρά τα σκάφη, θα έλεγα ότι. Πώς λέγεται. Εντάξει, δεν ξοδεύουμε και τόσο πολλά χρήματα.
0: Ναι, να σας πω κάτι. Αυτό θα υπάρχει, θα έχει οικονομικό όφελος για το Δήμο.
1: Και βέβαια θα έχει οικονομικό όφελος και για το Δήμο. Μπορεί όχι την πρώτη χρονιά, θα πρέπει να γίνει κάποια επένδυση.
0: Δηλαδή θα πληρώνουν στο Δήμο.
1: Βεβαίως.
0: Θα πληρώνουν στο Δήμο αυτοί οι οποίοι θα βάζουν τα σκάφη τους.
1: Στο Δήμο θα πληρώνουν. Και βέβαια θα γίνει και μια σύμβαση έργου με κάποιο ιδιότητα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμος δεν έχει κάποιο σκάφος το οποίο θα πρέπει να υποπτεύει, ούτε κάποιο ειδικό σκάφος που θα μπορεί να συλλέγει τα απορρίμματα, τα σκάφη. Αυτά είναι και υπηρεσίες οι οποίες θα χρεωθούν βέβαια.
0: Άρα
1: και το ίδιο θα γίνει και με τα λύματα.
0: Αυτές οι υπηρεσίες ποιος θα τις προσφέρει, θα, ιδιώτης?
1: Ο Δήμος θα έχει τη διαχείριση, ο Δήμος θα εισπράττει τα χρήματα.
0: Ναι,
1: θα χρειαστεί και τη βοήθεια από κάποιο ιδιώτη.
0: Αυτό λέω, ιδιώτης.
1: Ναι, με καθαρές διαδικασίες, με διαφάνεια. Οπότε θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος και στη ρήπανση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και όλοι γνωρίζουμε.
0: Είπατε ότι σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε και να έχουμε μια εικόνα της ρήπανσης κτλ. Τι μας διασφαλίζει ότι θα υπάρχει στο μέλλον και με βάση τα ανάβδετα ένας έλεγχος συνεχής, μια συνεχής περιβαλλοντική παρακολούθηση, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει χειρότερη κατάσταση?
1: Θα υπάρξει εποπτεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ελέγχει, έστω και με κάποιο σκάφος ή οτιδήποτε να ελέγχει.
0: Έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή το μηχανισμό αυτό για να εποπτεύει τα σκάφη?
1: Σας είπα ότι θα γίνει ανάθεση έργου πριν.
0: Ναι, μου είπατε θα γίνει ανάθεση έργου σε κάποιον ο οποίος θα μαζεύει τέλος πάντων τα παρήματα κτλ. Θα γίνει ανάθεση έργου σε κάποιον ο οποίος θα εποπτεύει? Αυτό δεν θα είναι δική σας δουλειά, να εποπτεύετε τον κόλπο της Γαρίτσας?
1: Ναι, θα πηγαίνουμε με σκάφους εμείς.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό σας εξηγώ. Θα γίνει κάποια σύμβαση για αυτό το θέμα. Θα έχουμε βέβαια την εποπτεία κι εμείς. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπα πριν για το θέμα της συλλογής των απορριμμάτων και επίσης και των κλιμάτων τα οποία βγαίνουν από τα σκάφη, θα γίνεται συλλογή και από αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε ακόμα.
0: Ναι. Είπατε ότι είναι ενάβδετα για 100 σκάφη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Πώς προέκυψε ο αριθμός αυτός στα 100 σκάφη? Υπήρξε κάποια μελέτη?
1: Ελέξαμε πόσα σκάφη υπάρχουν συνήθως τους μήνες εκμής και βλέπουμε ότι ο μέγιστος αριθμός είναι 120 σκάφη περίπου.
0: Κοιτάξτε, η Γκαρίτσα είναι γεμάτη σκάφη, νομίζω, σήμερα, την ώρα που μιλάμε αυτή.
1: Το βράδυ πρέπει να πάτε να δείτε ακριβώς.
0: Ναι, είναι γεμάτη σκάφη. Δεν ξέρω αν είναι 100, εκτιμώ ότι είναι λιγότερα από 100. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα 100 με 120 σκάφη είναι πολλά. Δηλαδή, το σκεφτήκατε, συγγνώμη θα το πω έτσι απλά και λίγο λαϊκά, λίγο μπακαλίστηκα ότι αφού είναι 100 σκάφη, ας βάλουμε 100 και εμείς και να κάνουμε 100 ναύδετα.
1: 120.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποια μελέτη κατά πόσο ίσως μπορεί η Γαρίτσα να αντέξει λιγότερα από 100 σκάφη.
1: Κυρία Μασχάτη, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν. Αν διαβάσετε μέσα, υπάρχουν οικονομοτεχνικές μελέτες. Υπάρχει έκθεση βιωσιμότητας, περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Βασικά θα γνωμοδοτήσουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι βήματα που θα γίνουν. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση. Και θέλουμε να δούμε ότι βασικά γίνεται μια διερεύνηση αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση. Μάλιστα και αυτά τα οποία γράφουν και διαβάζω είναι εκτός πραγματικότητας. Άλλοι γράφουν θα γίνει μαρίνα. Άλλοι γράφουν ότι.
0: Δεν θα απέχει μετά και πολύ, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα απέχει μετά και πολύ.
1: Βεβαίως
0: η Μαρίνα θέλει εγκαταστάσεις. Η Μαρίνα θέλει εγκαταστάσεις, είναι άλλο πράγμα. Το καταλαβαίνουμε, δεν είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι άλλο πράγμα η Μαρίνα. Αλλά μετά δεν θα απέχει και πάρα πολύ. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, να δούμε και τι θέλουμε και πώς θέλουμε να διαχειριστούμε ένα δημόσιο χώρο.
1: Ναι. Προσπαθούμε να τον διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο σκοπός αυτός ακριβώς είναι για τα ναύδετα, για να μην καταστρέφουμε, όπως σας είπα και πριν, και την Ποσειδονία και όλα αυτά τα οποία προείπα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η οικία. Βέβαια, χρειάζεται κάποιες διορθώσεις. Υπάρχουν ακόμα, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην οικία αυτή. Αλλά είναι θέματα που θα τα δούμε αυτά. Αλλά αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται ότι θα πάρει κάποιο χρόνο, φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο.
1: Δηλαδή, ενδεχόμαστε την κατάσταση αυτή, εσείς συμφωνείτε να τα σκάφη αυτά τα οποία είναι εκεί αυτή τη στιγμή, ανεξέλεκτα, δεν τηρούν τις αποστάσεις, δεν τηρούν τίποτα, ούτε προστασία υπάρχει για τους λόμενους, ούτε από τη μόλυνση και τα λοιπά, τη ρήπαση που γίνεται. Θέλετε, αυτό, θέλετε να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, αν θέλετε. Αν θέλει και εσύ, δηλαδή. Αν θέλει,
0: ναι, κατάλαβα. Ξέρετε όμως, επειδή.
1: Ναι, επειδή είναι και μειονότητα, βέβαια. Ναι,
0: επειδή. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μειονότητα, γιατί βλέπω πολύ κόσμο να αντιδρά και μιλάω για συλλογικότητες. Δεν μιλάω τώρα εγώ που κάθομαι στο καναπέ μου και γράφω δύο κουβέντες στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Πέρα από αυτό, θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση αυτή την ώρα δεν σημαίνει ότι την πάμε να την διορθώσουμε το εισαγωγικό με κάτι αντίστοιχο ή χειρότερο. Το λέω έτσι γενικά για να υπάρχει σαν εικόνα, ότι θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια στρεβλή κατάσταση. Αυτό είναι, ναι, το έχουμε πει και εμείς και δεν το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Τα περιβαλλοντικά ωφέλη νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα. Ότι είναι το νούμερο ένα. Αρκεί να υπάρχουν, αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, αρκεί να ελέγχεται, να υπάρχει σωστός έλεγχος, να γίνεται με σωστό τρόπο και να μην δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Γιατί έχουμε, με συγγνώμη κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί να υπάρχει σωστός έλεγχος, να γίνεται με σωστό τρόπο και να μην δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Γιατί έχουμε, με συγγνώμη κύριε Αντιδήμαρχε, αλλά κρατάμε

0: μπορούσαμε να το αποφασίσουμε, να το αποφασίσουμε από κοινού.
1: Να σταματήσουμε για τον τουρισμό λοιπόν και να...
0: Εντάξει, τώρα, όλοι... μην το πάμε στο άλλο άκρο. Δεν χρειάζεται. Κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Μην την βάλουμε στα άκρα.
1: Δεν υπάρχει θέμα. Απλώς επειδή διαβάζω κάτι λιθιό.
0: Ναι, καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν και
1: διαβάζω
0: κάποιοι.
1: Διαβάζω και ότι θα ενοχλήσουμε τους λουόμενους, ότι δεν θα μπορούν να κάνουν μπάνιο. Ίσα-ίσα κοιτάζουμε να τους προστατεύσουμε και να είναι καλύτερη η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν τους αρέσει, αν αρέσει στους Κερκυραίους να κάνουν μπάνιο στο σημείο αυτό και να έχουν και τα λίμματα δίπλα όλα από τα σκάφη. Να συνεχίσουμε έτσι.
0: Λοιπόν, το θέμα αυτό βάζουμε άνω τελεία, γιατί έχει συνεδρίαση απόψε και είναι πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα έχουμε περισσότερα.
1: Και θα ήθελα να θυμίσω, και συγγνώμη που είμαι έτσι επιθετικός, ότι τόσα χρόνια φωνάζουμε για όλα αυτά τα σκάφη εκεί, τα οποία μένουν αρρώζου, δεν πληρώνουν ένα ευρώ, δεν έχουμε όφελος, δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε το νησί να πάει μπροστά, θέλουμε να υπάρχει σεβασμό στο περιβάλλον και να υπάρχουν περιβαλλοντικά ωφέλη και να διαχειριστούμε και τα απορρίμματα εκεί στο σημείο αυτό, ή θέλουμε να τα πετάνε το βράδυ μέσα στη θάλασσα και να υπάρχει αυτή η άναρχη κατάσταση.
0: Ναι. Που κακώς μπορεί υπήρξε να, όλο αυτό το διάστημα.
1: Μέχρι έξω τον όρμο.
0: Που κακώς υπήρξε όλη αυτή η κατάσταση όλο αυτό το διάστημα, με ευθύνη όλων μας, έτσι. Γιατί πραγματικά όλο αυτό το οποίο συνέβαινε μέσα στον όρμο της Γαρίτσας και συμβαίνει είναι ανεπίτρεπτο. Εντάξει, και το λέμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Σαν δήμαρχος του τουρισμού προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Από εκεί πέρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά μας, θα καθίσουν να γράφουν στο Facebook. Να γράφουν κανένα στο μακρύ του και το κοντό του.
0: Εγώ σας εξηγήσω ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Έχει τη δυνατότητα και την ελευθερία ο καθένας να εκφράζεται. Από εκεί πέρα το θέμα είναι. Βεβαίως και έχουμε. Το θέμα είναι να γίνει.
1: Αλλά και εμάς μας έχουν εκλέξει. Μας έχει εκλέξει ο κερκυριακός λαός. Αυτοί οι οποίοι μιλάνε, ας μας πούνε πόσα μέλη έχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά είναι θέματα που θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Θα τα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Αντιδήμαρχε. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα κάποια βιντεάκια, μου έχουν στείλει αρκετά και φαντάζομαι και εσείς τα έχετε δει και έχουν πάει παντού, από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με πολύ ωραία αναμονή των τουριστών που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης, όπου ξέρουμε ότι η θερμοκρασία στο μεσημέρι είναι υψηλές. Λοιπόν, και μιλάνε για πολύ ωραίες καθυστερήσεις όσον αφορά τον έλεγχο. Τι γίνεται, δεν το είχαμε λύσει αυτό?
1: Κοιτάξτε, πήγα την Δευτέρα και έκανα αυτοψία, γιατί πραγματικά υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, πήγα πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα. Οπότε πήγα και έκανα μια αυτοψία τη Δευτέρα και κατά τις 12 η ώρα περίπου. Μπορώ να πω ότι την ώρα που πήγα εγώ η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Υπάρχουν κάποια θέματα, λέω. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χώρος δεν επαρκεί, ιδιαίτερα για τις θέσεις των Σέγγεν. Χρειάζεται επιπλέον χώρος. Είναι κάτι το οποίο δεν εξεργάζεται η φορά από ό,τι μας είπαν. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες, θα γίνει προφανώς για του χρόνου. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο είναι ότι είναι το θέμα του ελέγχου. Έτσι, υπάρχει το πρόβλημα αυτό με το EES, το οποίο είναι το ευρωπαϊκό σύστημα, όπου εκεί πάμε τα βιομετρικά. Καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος παίρνει παραπάνω χρόνο. Τώρα, για τις επισκέψεις στη Μεγάλη Βρετανία, τα βιομετρικά δεν ελέγχονται. Οπότε ο έλεγχος είναι αρκετά πιο σύντομος. Εκεί χρονομέτρησα περίπου γύρω στα 20 δευτερόλεπτα το κάθε άτομο. Αναφέρομαι στον διαβατηριακό έλεγχο. Όμως όταν έρχονται και πτήσεις από το Ισραήλ, εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Έχουμε ταυτόχρονα και πτήσεις από το Ισραήλ, εκεί για κάθε πτήση χρειάζεται μία μισή ώρα, γιατί εκεί γίνεται ο έλεγχος κανονικά όπως πρέπει.
0: Γίνεται ο έλεγχος κανονικά με τα βιομετρικά. Μας είπαν ότι ακόμη και για τους τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία γίνεται έλεγχος με τα βιομετρικά, απλά όχι στο βαθμό τον οποίο γίνεται στους άλλους.
1: Εντάξει, εγώ χρονομέτρησα 20 δευτερόλεπτα και πιστεύω.
0: Και μιλάνε για γύρω στα 1,5 με 2 λεπτά. Μιλάμε για. Να σας πω κάτι. Αυτά που σας λέω, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτά που σας λέω δεν τα κατέβασα από το μυαλό μου, ούτε τα λέω επειδή τα άκουσα. Είναι ό,τι μας είπε η Fraport, η οποία Fraport θα έχει και λόγο να τα πει ίσως λίγο καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι παραδέχτηκε το πρόβλημα, παραδέχτηκε οι καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τις 2 ώρες, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν, θέλει πάνω από ένα λεπτό ο τουρίστας για να μπορέσει να ελεγχθεί. Υπάρχει δηλαδή ζήτημα και υπάρχουν και αφήξεις πολλές, όπως είπατε και στις Δευτέρα και Παρασκευή.

0: και από Μεγάλη Βρετανία και από άλλες εκτός Σέγγεν χώρες, όπου το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται μετά.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει ευθύνη και το tour operators. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δεν μπορούν να έχονται ο ίδιος tour operator να φέρνει 4 πτήσεις ταυτόχρονα ή 5 πτήσεις ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα με τους handler. Υπάρχει, επιπλέον, εγώ διαπίστωσα και ότι υπάρχουν και άλλες δύο θέσεις στον έλεγχο διαβατηρίων, οι οποίες έχει τοποθετήσει η Fraport, ώστε να γίνουν νέα τα desk. Όπου εκεί η αστυνομία ακόμα δεν έχει τοποθετήσει τους αστυνομικούς να κάνουν τον έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει λάπτοπ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα, θεωρώ. Δεν είναι. Τώρα τρεις εβδομάδες περιμένουμε λάπτοπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία. Επίσης ή το δίκτυο, αν το σύστημα ή το σύστημα όταν πέφτει. Είναι όλα αυτά μαζί.
0: Οπότε, δηλαδή, τι κάνουμε. Άρα φέτος θα πάμε έτσι, τι λέτε.
1: Εγώ βλέπω ότι είναι υποκατασκευή εκεί, είδα ότι είναι υποκατασκευή ένας χώρος, ένα στέγαστρο βασικά, μεγάλο, το οποίο για τον κόσμο του αυτό όταν παρατηρείται κάποιο πρόβλημα τέτοιο να μην, φυσικά να μην κάνει ο κόσμο στον ήλιο, με την 40-50 βαθμούς που έχει εκεί το...
0: βέβαια, η πίστα...
1: Έχει ηλικιωμένος κόσμος...
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, βέβαια.
1: Με παιδιά μικρά.
0: Ναι, αλλά και ναι. Με 50 βαθμούς και κάτω από στέγαστρο πάλι είναι μια δύσκολη συνθήκη.
1: Δεν την παλεύεις εύκολα. Καλύτερα το να είσαι στον ήλιο
0: ναι,
1: και
0: προφανώς,
1: θα έχεις τις εκεί.
0: Προφανώς, δεν παλεύεται εύκολα.
1: Είναι και αυτό κάτι. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Σίγουρα.
0: Ξέρετε, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ήρθε υπουργός, είπαμε ότι ναι, θα το λύσουμε. Ανακοινώσαμε, βγάλαμε post στα Facebook και στα Twitter. Λοιπόν, και το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε.
1: Σας είπα τι θέλει γι' αυτό. Από και πέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πιέζουμε. Έκανα και την αυτοψία, σας διαβεβαιώ για το χρόνο, επειδή το χρονομέτρησα ο ίδιος και σας καλώ αν θέλετε να πάμε και μαζί. Χρονομέτρησα 20 δευτερόλεπτα μέχρι 30 το πολύ.
0: Να πάμε μαζί μια ώρα που να έρχονται πολλές πτήσεις μαζί για να δούμε πώς θα γίνει.
1: Το θέμα
0: είναι ότι αυτά τα βιντεάκια κάνουν το γύρο του κόσμου πάλι με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Με τον κόσμο να διαμαρτύρεται. Τα έχετε δει, δηλαδή, δεν θέλω να σας τα πω. Κυκλοφορούν παντού. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πάλι συνθήκη για ένα αεροδρόμιο που.
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα όλα είναι μια δυτική εικόνα, θα έλεγα.
0: Δεν είναι.
1: Το ίδιο και με την ίδρυση, το ίδιο και με τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά, επειδή επισκέφθηκα και εγώ το χώρο εκεί με τη διακοπή του νερού που είχαμε με τη ζημιά που έγινε. Όντως υπήρχε μεγάλη ζημιά και πάλι και σήμερα το ίδιο υπάρχει.
0: Και σήμερα έχουμε διακοπή και δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι.
1: Έχουμε και κουραζιερόπλια.
0: Όχι κουραζιερόπλια, έχουμε γίγαντες σήμερα. Ναι, έχουμε πολυκατοικίες. Έχουμε 1, 2, 3, 4 είπαμε. Και είναι περίπου 8.000 μετρήσαμε εμείς. Είναι η δυναμικότητα των κουραζιεροπλοίων αυτή. Και τα 3/4 να βγουν, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται.
1: Όλα αυτά θέλουν οργάνωση.
0: Το θέμα όμως και αυτό, ελάτε τώρα να δούμε και αυτό τώρα. Είπατε και για τους tour operators ότι δεν θα έπρεπε να φέρνουν όλες τις πτήσεις μαζί. Όλα τα κρουαζιερόπλαια, τα μεγάλα μαζί, θα έπρεπε να έρχονται, κύριε Χαλικιόπουλε.
1: Και εκεί χρειάζεται μια διαχείριση.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διαχείριση, ναι. Μα ναι, έχουμε πει το ένα, έχουμε πει το άλλο, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Έχει πει και η Αγγλία ήδη. Οπότε θέλω να πω είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Δεν πρέπει να αφιλοποιηθούμε ούτε να αποφεύγουμε να καθίσουμε να τα συζητήσουμε. Θα είναι καλό για όλους μας. Και για τον Όλκη και για εμάς.
0: Για όλους.
1: Και για την εικόνα του προορισμού. Και για την εμπειρία, βέβαια.
0: Κυρίως για όλα αυτά. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Χαλικιόπουλε. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Τα περισσότερα για τα ναύτη τα είπαμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα και αύριο μέσα από τις εκπομπές μας. Καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε έχει Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Και υπάρχει και μία επιστολή της κυρίας Ιδραίου, ο πλευράς της αντιπολίτευσης, της παράταξης σε Κερκυραίων Δήμος, που ζητά να ενημερωθεί το σώμα για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στη λειτουργία του γυροκομείου και που δημιουργούν εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια, όπως λέει, την υγεία και την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων φιλοξενούμενων. Και επηρεάζουν βέβαια και την εύρυθμη λειτουργία της δομής μέσα από την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού. Ζητάει λοιπόν η κυρία Ιδραίου να υπάρξει μια άμεση ενημέρωση, να εισαχθεί, συγγνώμη, ως έκτακτο θέμα στην ημερήσια διάταξη το γυροκομείο, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, για να μην τεθούν σε κίνδυνο η ασφάλεια, η υγεία και η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων, καθώς και η εργασιακή ασφάλεια και η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των εργαζόμενων. Η σοβαρότητα της κατάστασης και η ανάγκη άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει καθιστούν επιβεβλημένη τη συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, ώστε να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση απαραίτητες αποφάσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δομής, την προστασία των ηλικιωμένων και τη διασφάλιση, όπως είπαμε, της απρόσκοπτης εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στο συγκεκριμένο αυτό χώρο, συγκεκριμένη αυτή δομή. Και μιλάμε πάντα για το γυροκομείο της Κέρκυρας με τα δυστυχώς πολλά προβλήματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η φροντίδα και η ασφάλεια των ανθρώπων που φιλοξενούνται, των ηλικιωμένων. Μακάρι να υπάρξουν γενναίες αποφάσεις και να μην δούμε δύσκολες μέρες για το γυροκομείο της Κέρκυρας. Γιατί εξ όσων γνωρίζω η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι λίγο περίεργη. Λοιπόν, θα το δούμε με στοιχεία. Ελπίζουμε να δεχτεί το σώμα να συζητήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα. Και να μπορέσουμε να έχουμε να πούμε πράγματα καλά για το γυροκομείο της Κέρκυρας, για όλες αυτές τις δομές που φροντίζουν ανθρώπους. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ και μην ξεχνάτε ότι σκοπός μας είναι η ενημέρωσή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση των ήχων. Σωστά το είπα? Σωστά. Και είναι Τετάρτη. Καθίστε να δω και την ημερομηνία, γιατί ξεχνάω κιόλας. Τετάρτη 17 του μήνα Ιουνίου. Να είμαστε καλά, λοιπόν, να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Ο Λυκούρος Θεοδόπουλος έρχεται, γιατί έχουμε ακόμα ένα 2 ώρο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Μέχρι και τις 11 θα ενημερώνεστε. Και 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων, όπου ξαναβρισκόμαστε. Πάμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και την Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παχσόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μία συναυλία υψηλής αισθητικής, όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης, μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Μόνο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Πουλιάσης.

Μας ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στους 99,3 μεγακύκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertkerkiras.gr erteko.gr 26 60 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας. Ertkerkiras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, ertkerkiras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας. Περιμένουμε μία μέρα με ηλιοφάνεια. Η άνεμη κατά κύριο λόγο δυτική, στη συνέχεια βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη περιμένουμε την ίδια περίπου εικόνα. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια βέβαια. Στους 32 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το θερμόμετρο, στους 33 την Παρασκευή και πάλι με ηλιοφάνεια και μέτριους ανέμους έως 4 μποφόρ από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις. Το Σάββατο θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποιες αρές νεφός κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε νότιους, νότιο-δυτικούς, στους 31 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 32 την Κυριακή, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, θα γυρίσουν και πάλι σε μαΐστρο, βορειοδυτική έως 3 μποφόρ, με καθαρό ουρανό. Καθαρό ουρανό βλέπω εδώ και τη Δευτέρα. Μέχρι εκεί μας δίνει η μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, οι θερμοκρασίες εκεί ψηλά, γύρω στους 32 βάθμους. Λοιπόν, χρησιμοποιείτε ιδιαίτερως οι φίλαθλοι, όσοι θέλετε να παρακολουθείτε το Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται φέτος στην Αμερικανική Ήπειρο, σε τρία διαφορετικά κράτη, στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό. Η διαφορά της ώρας είναι μεγάλη. Έχουμε κάποιους αγώνες που κατά κύριο λόγο γίνονται στις 10, στις 11. Υπήρξε νομίζω και ένα στις 7 το απόγευμα. Αλλά πάρα πολλοί γίνονται με τα μεσονύκτια για την Ελλάδα, τη μία στις 3, στις 4 κτλ. Η ΕΡΤ όμως σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ολόκληρους τους αγώνες αλλά και highlights των 5, 6 έως 7 λεπτών για τον κάθε αγώνα οργανωμένα μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ. Είτε στην τηλεόραση, την Smart TV, έτσι, την συνδεδεμένη με το διαδίκτυο, μπαίνετε σε κάποιο κανάλι της ΕΡΤ, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι και μπαίνετε κατευθείαν στην πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΞ. Εκεί θα δείτε σε σειρά και τους αγώνες από τον τελευταίο μέχρι τους προηγούμενους ολόκληρους και μπορείτε να τους παρακολουθήσετε, είτε να δείτε τα highlights των αγώνων αυτών, δηλαδή τα καλύτερα στιγμιότυπα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στον υπολογιστή σας, αλλά και στο tablet. Πληκτρολογείτε earthflix.gr και μπαίνετε με τον ίδιο τρόπο μέσα. Το ίδιο και με το κινητό και μάλιστα αν έχετε κατεβάσει και την εφαρμογή του Earthflix είναι ακόμη πολύ πιο εύκολο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 17η Ιουνίου. Ξεκινάμε το 1885 που σαν σήμερα το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. 1937 ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. ...1961 εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964 διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελλο Ελλάδος. Εξαγριωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 με γκολ του Δωμάζου και του Νεοφώτιστου. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος. Καλά τους έκαναν. Μα είναι δυνατόν να είναι στημένος τώρα τελικός κυπέλου. 1972. Πέντε άνδρες σαν σήμερα συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Washington. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974, γιατί θεωρήθηκε ότι αυτός είχε βάλει να τους παρακολουθήσουν, τους έστεινε κοριούς. Άλλωστε ο Νίξον κατέγραφε το σύνολο των συνομιλιών που είχε ο ίδιος με οποιονδήποτε. Ήταν το λεγόμενο Watergate. Αποκαλύφθηκε από δύο δημοσιογράφους της Washington Post. 2012. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 29,66% και παίρνει 129 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 26,89% με 71 έδρες, ΠΑΣΟΚ 12,28% με 33 έδρες και ακολουθούν ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%, Χρυσή Αυγή 6,98% είχε βγάλει τότε 18 βουλευτές, Δημάρ 6,26% με 17% και ΚΚΕ 4,5% με 12%. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1898. Ο Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας, αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του 60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. 1920. Γεννιέται ο Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ, Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, βακτηρίων και ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. Το 1936 γεννιέται ο Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνους μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1996 ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Το 2007 ο Τζιανφράκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος, και το 2019 ο μεγάλος Τέλειος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού.

Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Κέρκυρα σήμερα. Ζητούν φρένο στα σχέδια για ναύδετα στη Καρίτσα, είναι ο κεντρικός τίτλος. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις εν ώψη της σημερινής συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο δημόσιου διαλόγου και αντιπαραθέσεων, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Άλκη Κόσκινα, βρίσκεται εσχάτως το ζήτημα της πρόθεσης του Υπουργείου Ναυτιλίας για παραχώρηση δικαιωμάτων αγκυροβολίου και χωροθέτηση σκαφών στον όρμο της Γαλλίτσας βάσει του νόμου και σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η προοπτική εγκατάσταση σε ελεγχόμενο αγκυροβολείο στον ιστορικό όρμο της Γαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους, παρατάξεις και πολιτικά πρόσωπα. Το ζήτημα της δημιουργίας πεδίου ναυδέτων έχει οριστεί να συζητηθεί ως πρώτο στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Να πούμε ότι είχαμε ρωτήσει τον κύριο Γκίγκα, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα την περασμένη εβδομάδα. Μας είχε λοιπόν πει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε νομοθετηθεί με κοινή υπουργική απόφαση εδώ και ένα χρόνο και προβλέπει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει το χώρο στην ουσία για ναύδετα σε όρμους της χώρας με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι να βρίσκεται σε απόσταση από ιστορικούς χώρους. Εδώ έχουμε το παλαιό φρούριο στον όρμο της Γαρίτσας, οπότε θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να υπάρξει μία τέτοια δυνατότητα. Μας είχε πει επίσης ότι μέσα στον ένα χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την ΚΙΑ έχουν γίνει για 14.000 χιλιόμετρα όρμων που έχει η χώρα μόνο 2 αιτήσεις και αυτές δεν προχώρησαν για τυπικούς λόγους. Για να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Κέρκυρα σήμερα. Να δούμε τη λεζάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ένα τρακάρισμα που έγινε. Τροχείο ατύχημα, διαβάζουμε στη λεζάντα, με εμπλοκή 3 οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Περάματος. Σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε το kerkyrasimera.gr, τα οχήματα κινούνταν με κατεύθυνση από το Πέραμα προς την πόλη και συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Δεν ήταν με τοπική δηλαδή, απλά προφανώς έτρεχαν και κάποιος πάτησε φρένο. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε σοβαρός τραυματισμός, ωστόσο πληρώματα του ΕΚΑΒ μετέβησαν στο σημείο και μετέφεραν ένα άτομο με ελαφρύ τραυματισμό στο νοσοκομείο. Η εικόνα πάντως, παιδιά, είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Δηλαδή έχουν βγει εκτός δρόμου στις καλαμιές. Έχουν πραγματικά διαλυθεί, δηλαδή ένα αυτοκίνητο έχει διαλυθεί το μπροστινό του μέρος. Βρίσκεται έξω η ρόδα, πετάχτηκε έξω μαζί με το αμόρτισερ. Ο προφυλακτήρας λείπει το μπροστινό του τμήμα. Τώρα πόσο έτρεχαν εκεί, τι ακριβώς έκανε. Και μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος πολλές φορές, αν και δεν είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, είναι ένας δρόμος με έντονη κυκλοφορία, στον οποίο περνάνε και πεζοί απέναντι. Πολλές φορές υπάρχουν θανατηφόρα δυστυχήματα στον δρόμο αυτό. Έχει σκοτωθεί και παιδάκι, 7 η ώρα το πρωί, ενώ περνούσε με ένα συγγενικό του πρόσωπο για να πάει εκεί στο σχολείο για ειδικά παιδιά που υπάρχει λίγο παρακάτω εκεί στη διασταύρωση Γιαννίτση. Αλλά έχει σκοτωθεί και άνθρωπος που ήταν έξω, νέος άνθρωπος, έξω από ένα τυροπιτάδικο που είναι λίγο πιο παραπάνω προς την ανηφόρα. Χρειάζεται πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πρέπει να τρέχουμε στους δρόμους της Κέρκυρας. Είναι πεπερασμένη η δυνατότητά τους. Είναι πραγματικά άδικο είτε να γίνονται υλικές ζημιές που αυτές, εντάξει, αντικαθίστανται, αλλά είναι πολύ άδικο να χάνονται ζωές ή να υπάρχουν τραυματισμοί ανθρώπων. Νέα διακοπή νερού σήμερα στην πόλη, ταλαιπωρία συνέχεια για κατοίκους και επισκέπτες. Δυστυχώς το δίκτυο χρήζει συνεχόμενων συντηρήσεων. Κόπηκε από το πρωί το νερό στην πόλη.
Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών, η συναυλία την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Παλαιοφρούριο. Θα γίνουν πάρα πολλές συναυλίες την Κυριακή γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Έχουμε και τις τρεις φιλαρμονικές της πόλης, έχουμε τη Φιλαρμονική Συναδάδα. Γενικότερα πάρα πολλά μουσικά σωματεία διοργανώνουν συναυλίες την Κυριακή. Άλλα θέματα, η φωτιά στα σκάφη άναψε κόντρα για λιμενικές υποδομές. Αντιπαράθεση Bianchi Gica με κατέρωθεν ανακοινώσεις. Εννοεί τη φωτιά στα σκάφη στους Πάξους. Απάντηση Νεράτζη σε Ένωση Γονέων για τα θερινά προγράμματα παιδιών. Κατασκηνώσεις βουβιών, ναι, βίδο με επιφυλάξεις. Στόχος η έναρξη δημιουργικής απασχόλησης τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Για συγγνώμη, αλλά η δημιουργική απασχόληση έπρεπε να έχει ξεκινήσει όπως κάθε χρονιά με το που τελειώνουν τα σχολεία. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος τώρα να είναι ένας ενάμιση μήνας. Τι να τα κάνουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερως τα μικρά παιδιά. Πάνω από 100 οικογένειες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτό το πρόγραμμα. Και είναι οικογένειες, πολλές εκ των οποίων δεν έχουν χρήματα και μάλιστα τόσα πολλά χρήματα να δώσουν σε ιδιωτικά κάμπ. Να τα στείλουν δεξιά και αριστερά. Είναι κάμπ τα οποία ζητάνε 100 και 200 ευρώ και 300 το μήνα. Είναι πολλά χρήματα για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μια οικονομική δυνατότητα να καλύψουν αυτό το ποσό. Και ξέρετε, αργούμε για γραφειοκρατικούς λόγους, για κανένα λόγο. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτή η γραφειοκρατία να έχει ολοκληρωθεί, μας κάνει εντύπωση, θα δούμε τώρα. Άλλα θέματα, φωνή αγωνίας από συλλόγους και πολίτες για το μέλλον της πόλης, ευρύ το μέτωπο προβληματισμού για την καθημερινότητα στην Κέρκυρα. Εντυπωσιακή παρουσία του ΑΟΚ Κέρκυρα 2015 στο Πανελλήνιο Στίβου K16. Αυτά είναι τα θέματα που έχει στο πρώτο σελίδο της Κέρκυρα σήμερα, στο σημερινό φύλλο. Για να πάμε και στην καθημερινή ενημέρωση. Υπάρχει σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, αναρωτιέται η εφημερίδα στον πρώτο σελίδο τίτλο της. Τα γεγονότα, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαΐτη, μοιάζουν να συνδέονται μεταξύ τους με τρόπο που υπερβαίνει την απλή σύμπτωση. Η Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών στο Μαντούκι προχωρά με τη ρήτρα αποκλειστικότητα των 100 ναυτικών μιλίων. Η αξιοποίηση του καταφυγιού τουριστικών σκαφών στη Σπηλιά παραμένει ανοιχτή προοπτική. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει ενδιαφέρον για οργανωμένο αγκυροβόλιο με ναύδετα στη Χαρίτσα. Η παραχώρηση του παραλιακού μετόπου στο Δήμο εκκρεμεί ακόμη τυπικά, ενώ η ειδική ρύθμιση για την απόδοση του χώρου του Ναόκο στον ιστορικό όμιλο δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά την ομόφωνη εγκρίση του ΚΑΣ για τις εγκαταστάσεις του. Μαντούκι, Σπηλιά, Γαρίτσα, Νάουκ, η μάχη για την θάλασσα της Κέρκυρας είναι ο τίτλος από την φωτογραφία της εφημερίδας. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία, καθώς αποτελεί την αντανάκλαση πάνω στα νερά, προφανώς, της Γαρίτσας ή του Νάουκ, των ιστιοφόρων από ιστιοπλοϊκά που είναι στην περιοχή. Κανείς δεν έχει παρουσιάσει, διαβάζουμε στη Λεζάντα, στους Κερκυραίους μια συνολική πρόταση για το μέλλον της θάλασσας της πόλης. Ποιος είναι ο επιθυμητός συσχετισμός ανάμεσα στις τουριστικές επενδύσεις και τις κοινωνικές χρήσεις, ποια είναι η θέση του ναυταθλισμού, ποια τμήματα του παραλιακού μετώπου θεωρούνται αδιαπραγμάτευτα ως κοινόχρηστα, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του τόπου, πού τελειώνει η αγορά και πού αρχίζει το δημόσιο συμφέρον. Άλλα θέματα, καραμπόλα τριών οχημάτων με ένα τραυματία, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας οδηγός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, άγνωστα παραμένουν τα αιτία του ατυχήματος. Η θέση του Κούγουσου και η συνδιαχείριση του κλειστού με το Δήμο. Με μια επιστολή προς τα μέλη και τους γονείς των αθλητών του, ο Κερκυραϊκός ενημερώνει για το κλειστό στις Αλικές και κυρίως τονίζει τον τρόπο της συνδιαχείρισης με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Η μικρή ρεπόρτερ του νηπιαγωγείου ποταμού έστειλαν οικολογικό μήνυμα στην καλοκαιρινή τους γιορτή.
με μια ξεχωριστή οικολογική γιορτή, γεμάτη δημιουργικότητα, διαβάζουμε στη λεζάντα της φωτογραφίας, τραγούδι και μηνύματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, παρουσίαση των πιαγωγείων ποταμού στην καλοκαιρινή εκδήλωση λήξης της σχολικής χρονιάς. Το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα γονέων, εκπαιδευτικών και επίσημων προσκεκλημένων. Η προειδοποίηση είναι εδώ, είναι ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας, το σημείωμα του εκδότη, να διαβάσουμε το προημιό του. Η έκρηξη οργής που εκδηλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη νέα πολύωρη διακοπή της ιδροδότησης είναι το σύμπτωμα μιας παταγώδους αποτυχίας στη διοικητική διαχείριση του τόπου. Μιας αποτυχίας που βαραίνει διαχρονικά τις αυτοδιοικητικές αρχές και των δύο βαθμών, ανεξαρτήτως προσώπων και παρατάξεων. Η οργή αυτή όμως δεν μπορεί να είναι τυφλή, βριστική και απλώς εκτονωτική. Δεν ωφελεί κανέναν και δεν οδηγεί πουθενά. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων.

0: με τον Θόδωρο Γαλιατσάτο, τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΑΝΑΣΑ. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως και πρώην Περιφερειάρχη. Καλή σας μέρα, κύριε Γαλιατσάτε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, μιλάμε γιατί έχετε πάρει μια πρωτοβουλία να συζητηθεί εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο η σύνδεση των Ιόνιων νησιών μεταξύ τους. Οριοθετήστε μας λίγο τη σκέψη σας.
1: Ναι, αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι μετά από το 18, περάσει τώρα είναι η 8η γωνιά, ξαφνικά η γραμμή αυτή, η οποία είναι μια γραμμή επιδοτούμενη βέβαια για τους θερινούς μήνες, και η οποία ενώνει όλα τα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Θάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, και ανάπαλη και επιστροφή, εξυπηρετώντας ασφαλώς και την μετακίνηση για λόγους επαγγελματικούς αλλά και τουριστικούς, και κυρίως τα τελευταία χρόνια έχοντας αναπτύξει αρκετά αυτό το κομμάτι του τουρισμού με χιλιάδες διακινούμενους, ξαφνικά βλέπουμε ότι φέτος δεν έχουμε συνέχιση της γραμμής. Ψάχνοντας, αντιληφθήκαμε ότι ενώ έγινε ο διαγωνισμός και υπήρξε ανάδοχο στην πορεία, για λόγους που έχουν να κάνουν με το αίτημα που ετέθη από την ανάδοχο, την προσωρινή στο ανάδοχο εταιρεία για μικρή αύξηση της επιδότησης λόγω της έκρηξης της τιμής των καυσίμων από το πόλεμο στον κόλπο, όλο αυτό δεν οδηγήθηκε στην αποτυχία. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί, δεν υπάρχει αυτή η γραμμή, η οποία επαναλαμβάνω είναι πολύ σημαντική για όσα σας εξήγησα, αλλά και για τη συνοχή της περιφέρειας. Και εμείς θεωρούμε ως παράταξη ότι ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές και επιτυχία της δική μας παράταξης και της θητείας μας, γιατί αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στο αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε το 2017 στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ και τον τότε πρωθυπουργό τον Αλέξη του Τσίπρα. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η πρότασή μας και το 2018 έγινε η πρώτη εκκίνηση αυτής της γραμμής, η οποία, όπως προείπα, τα επόμενα χρόνια συνέχισε με αυξανόμενους ρυθμούς και αποδοχή. Λοιπόν, τώρα δεν επιτρέπεται αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το θέμα εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα περιμέναμε και από την Περιφερειακή Αρχή, αλλά όχι μόνο από την Περιφερειακή Αρχή, και από την κυβέρνηση να δείξει διαφορετική ευαισθησία και να λυθεί το πρόβλημα με όποιες παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να λυθεί και να έχουμε σήμερα τη γραμμή να λειτουργεί. Αυτό θέσαμε, αυτό θέτουμε και θα προχωρήσουμε κι άλλο στη μελέτη του θέματος για να δούμε τις λεπτομέρειες και να ζητήσουμε άμεση αποκατάσταση της γραμμής και επαναλειτουργία.
0: Θα συζητηθεί στο περιφερειακό αυτό?
1: Δεν, εμείς, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχουν αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των συμβουλίων επί Νέας Δημοκρατίας, Βορύδη και ΣΥΑ, και εμείς με βάση τον κανονισμό δεν μπορούμε να ζητήσουμε να συζητηθεί. Φτάνει, πρέπει να ζητήσουμε, μπορούμε. Εκτός ημερήσια διάταξης όμως. Δηλαδή δεν μπορούμε να θέσουμε ένα θέμα στη μέσα διάταξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εναπόκειται στην πλειοψηφούσα παράταξη του κυρίου Τρεπεκλή, αν θα δεχτεί να συζητηθεί. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που όχι απλώς θα έπρεπε να θέλει να συζητηθεί, αλλά θα έπρεπε ο ίδιος ως Περιφερειάρχης να έχει κινήσει τις διαδικασίες αυτές που συζητάμε και να έχει λύσει το πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι σε αυτή τη συζήτηση θα μας πει τις ενέργειες που έκανε για να τις ενισχύσουμε και εμείς, εάν είναι στρατηγική κατεύθυνση, ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση

0: Δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Ήδη είμαστε στα μέσα του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί που ως τουριστικοί φορείς μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν τη γραμμή για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες τους κλπ. Αν βλέπουν ότι αυτή η γραμμή δεν υπάρχει, αλλάζουν μοτίβο, αλλάζουν δρόμο, χάνουμε
1: αλλάζουν πόδι. Πακέτα. Γενικότερα έτσι, ξέρουμε ότι τα Ιόνια νησιά είναι μια πολύ δύσκολη νησιωτική περιφέρεια. Η συνοχή της οποίας είναι ένα διαρκές ερωτηματικό και
0: ακριβώς
1: θα πρέπει να ενισχύεται με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε και να επιδοτήσουμε ένα πολύ γρήγορο σκάφος να ενώνει τα νησιά μας.
0: Αυτό έχει συζητηθεί με νόμιζη. Υπάρχουν και κάποιοι πλειοκτήτες και συμπολίτες μας οι οποίοι έκαναν σχετικές συζητήσεις, όμως είναι... μάλλον σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε μάλλον δύσκολο αυτό, γιατί απαιτεί λόγω των αποστάσεων και των μιλίων πλοίο το οποίο θα έχει στελέχωση εξαιρετικά μεγάλη, άρα το καθιστά στην πραγματικότητα ασύμφορο
1: οικονομικά
0: με τα σημερινά δεδομένα. Ναι, νομίζω έχει γίνει, υπάρχει, δηλαδή γνωρίζω τις κινήσεις που γίνανε σε αυτή την κατεύθυνση. Για την ώρα λοιπόν οφείλουμε να κρατήσουμε με νύχια και με δόντια αυτή τη γραμμή, γιατί αυτή τη γραμμή, όπως σωστά είπατε, λειτουργεί στην κατεύθυνση της συνοχής, είναι μια πολύ δύσκολη νησιωτική περιφέρεια και έδειξε στην πράξη ότι μπόρεσε και να ανταπεξέλθει και οικονομικά και να εξυπηρετήσει. Δηλαδή εξυπηρέτησε και ταξιδιώτες που ήθελαν να πάνε στο ένα ή στο άλλο νησί ή να κάνουν αυτή την επικοινωνία, αλλά και τουριστικά.
1: Τώρα,
0: λοιπόν, να το υποστηρίξουμε.
1: Μιλάμε για ένα πλοίο που είναι στην ουσία ένα πλοίο, ένα μεγάλο ημερόπλοιο στην ουσία, για να δώσουμε έτσι λίγο την εικόνα. Το οποίο πλοίο από την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάγυθο κάνει 8 ώρες για να φτάσει.
0: Ναι, γιατί μην ξεχνάτε ότι περνάει από προσαρμοσμένα.
1: Από όλα τα νησιά.
0: Ναι. Ναι,
1: τώρα, ήθελα να ρωτήσω, εναλλακτικά μπορούμε να πιέσουμε έτσι ώστε να υπάρχει μια αεροπορική σύνδεση μεταξύ των Ιωνίων
0: νησιών? Πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί εδώ φύγεται.
1: Δηλαδή, μακάρι να είχαν λειτουργήσει τα υδροπλάνα που θα μας έδιναν μια τελική λύση. Αλλά ακόμα και τα συμβατικά αεροπλάνα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια επιδοτούμενη γραμμή? Στο παρελθόν υπήρχε.
0: Θα σας πω. Καταρχήν για τα αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε ακούσει πια, το ακούμε σε κάθε ευκαιρία, ότι τώρα μπαίνουν τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Τώρα είναι ένα μεγάλο ανέκδοτο αυτό, εμείς θεωρούμε...
1: Διάβαζα πάντως στον τύπο της Υπήρου ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που ασχολείται με τα αεροπλάνα και θέλει να τα κάνει, θα ξεκινήσει κάποιο δρομολόγιο από την Παμβότιδα προς τα πάνω, προς την Αδριατική, για τουριστικούς
0: λόγους. Καλά, αυτό
1: λόγους
0: μπορεί να είναι πιο εύκολο για αυτούς. Σε πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει και αυτό, να λύσουν τα προβλήματά τους αυτά που ενδεχομένως είναι οικονομικά προβλήματα που έχουν αυτές οι εταιρείες που εμφανίζονται και να προχωρήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι και σε αυτό το ζήτημα η στάση που κράτησε η διάδοχος Περιφερειακή Αρχή της δικής μας, της κυρίας Κράτσα, ακυρώνοντας τις διαδικασίες που είχαμε τότε σε τελικό στάδιο για την αντιοδότηση των υδατοδρομείων, οδήγησε εν τέλει και σε αυτό που έχουμε σήμερα, δηλαδή σε αυτό το ανέκδοτο που έχει κατατήσει να γίνει. Αλλά πάμε στη βασική σας ερώτηση. Δηλαδή, τι γίνεται με την αεροπορική σύνδεση? Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα που και αυτό δυστυχώς δυσκολεύει. Δηλαδή, ενώ και η αεροπορική σύνδεση επιδοτείται ετησίως, δηλαδή έχουμε το χειμώνα δύο δρομολόγια τα οποία επιδοτούνται στη γραμμή Ζάκυνθος Κεφαλονιά Άκτιο Κέρκυρα και με επιστροφή, και το καλοκαίρι αυτά τα δρομολόγια γίνονται τρία ξαφνικά με ένα χαμηλό αντίτιμο, δηλαδή είναι περίπου 80 ευρώ για να πας από την Ζάκυνθο στην Κέρκυρα και ούτω καθεξής. Ξαφνικά διαπιστώνουμε, και λέω από προσωπική εμπειρία, φέτος, τώρα πριν από λίγες μέρες, όταν προσπάθησα να εκδώσω ένα εισιτήριο για την αρχές Ιουλίου που θα κάνουμε μια συνεδρία στην Κέρκυρα για να εκλέξουμε νέο πρόεδρο και τα λοιπά συμβουλίου, διαπιστώνω ότι το εισιτήριο από 80 ευρώ πήγε 245. Γιατί ρωτάω τον πράκτορα? Α, μου λέει, ξέρετε, από 1η Ιουλίου και μετά, μέχρι το, δεν ξέρω, φαντάζομαι μέχρι τέλος Αυγούστου και αρχή Σεπτέμβρη, επειδή υπάρχει μεγάλη
1: ζήτηση,
0: πάβει να ισχύει η επιδότηση και η εταιρεία βάζει τις δικές της τιμές. Ορίστε. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα σε ποιο χάος βρισκόμαστε. Ένα κράτος το οποίο έχει αποφασίσει και σωστά, είπατε και εσείς πριν, να επιδοτεί μια γραμμή για να υπάρχει διασύνδεση πάλι σε μια δύσκολη περιφέρεια και να μπορεί ο καθένας να εκτελεί αυτή την δική του δραστηριότητα, είτε είναι δραστηριότητα κοινωνική, είτε είναι εμπορική, είτε είναι επαγγελματική και να σχετίζεται με την αυτοδιοίκηση, για να πάει από το ένα νησί στο άλλο, ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή,
1: έρμεο, η οποία είναι απαγορευτική. Δηλαδή, για να πας και να έρθεις ζάκι, θα θέλεις 500 ευρώ.
0: Είναι δυνατόν. Εγώ ζήτησα για να πάω από την Κεφαλονιά στην Κέρκυρα. Και μου λέει 245 ευρώ 1η Ιουλίου. Αντιλετική. Από 80. Λοιπόν, αυτό δείχνει και αυτή η πλευρά, την οποία πολύ εύστοχα θέσατε, ότι ενώ η αρχική λειτουργία αυτής της γραμμής και η φιλοσοφία της, έτσι, ήταν ότι μπαίνει ακριβώς, επιδοτούμε για να μπορεί να υποστηρίζει την διασύνδεση και να την υποστηρίζει με έναν τρόπο ο οποίος να είναι εφικτός και από άποψη κόστος, ξαφνικά βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή όλα στο βωμό του κέρδους και των εταιριών οι οποίες ασύδοτες χωρίς την παρέμβαση του κράτους εκμεταλλεύονται τη μεγάλη τροχική κίνηση των νησιών το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εικόνα. Έχουμε δύο προβλήματα της ίδιας υφής, ακτοπλοϊκά και αεροπορικά, τα οποία είναι μπροστά μας. Και εγώ εκπλήσωμαι δηλαδή, πραγματικά το λέω εδώ, ότι
1: Θα πρέπει να υπάρξει η παρέμβαση από τους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια και τους δήμους στο σύνολό τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να κόβεται τώρα η επιδότηση το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και ο Περιφερειάρχης, αλλά και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, γιατί αφορά τους πάντες, έπρεπε ήδη να έχουν κινήσει διαδικασίες. Έπρεπε να ασχολούνται με αυτό το θέμα ήδη από καιρό. Εγώ διαπίστωσα για τα αεροπορικά από προσωπική μου εμπειρία και το λέω δημοσίως. Ήδη το έχω εκφράσει και με άλλο τρόπο. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι και ακτοπλοϊκά και αεροπορικά βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε λογικές οι οποίες δεν ευνοούν την συνοχή της περιφέρειας, δεν ευνοούν τη λειτουργία της, δεν ευνοούν την επικοινωνία μεταξύ των νησιών. Και θα έπρεπε κάποιοι να ενδιαφέρονται να το λύσουν αυτό το πρόβλημα. Ναι.
1: Τώρα, ολοκληρώστε μου λίγο την κουβέντα με τα υδροπλάνα. Εκεί ποιος φταίει? Δεν το προχωράμε σε επίπεδο περιφέρειας? Έχουν οικονομικές δυσκολίες οι ίδιες οι εταιρείες? Είναι όλο μαζί?
0: Τώρα δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν είμαι απολύτως σίγουρα, αλλά από τη στιγμή που αδειοδοτικά έχουν λυθεί τα θέματα με το που μπορούν να...
1: Τα υδατοδρόμια.
0: Ναι, κάπως αλλιώς τα ονομάζουν σήμερα. Υδατοδρόμια, κάπως έτσι τα έχουν ονομάσει. Άλλη ιστορία αυτή που κάθε δύο χρόνια άλλαζε το νομοθετικό πλαίσιο για τα υδατοδρόμια και πώς θα δασώνονται και πάει λέγοντας, κάθε δύο χρόνια. Έτσι, το έχουμε δει 5-6 φορές αυτό να γίνεται. Που και αυτό δυσκόλευε βέβαια το να δρομολογηθούν κάποιοι. Φαίνεται ότι υπάρχει και σχετική δυσκολία σε αυτές τις δύο τουλάχιστον εταιρείες που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ότι έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, ότι και οι ίδιες αδυνατούν, χωρίς να θέλω ούτε να προσβάλλω κανέναν, ούτε να... δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει μια δυναμική η οποία μπορεί να πει βάζω τα υδροπλάνα τέρματα αστεία και... καλό τον κόσμο, φυσικά με ένα αντίτιμο, γιατί και αυτό το θέμα. Όταν θα μπουν, τι εισιτήριο θα έχουν? Γιατί εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που λειτουργήσε το αεροπλάνο πριν από, δεν θυμάμαι τώρα,
1: 20 χρόνια περίπου,
0: να κάνω ένα δρομολόγιο από την Κέρκυρα προς την Ιθάκη που έτυχε τότε να κάνω και να χρειάζεται 150 ευρώ για αυτό το δρομολόγιο. Ναι. Λοιπόν, με τέτοια, αν τα κοστολόγια, τα εισιτήρια έχουν τέτοια κόστη, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα σύνθετο θέμα που έτσι όπως το χειρίζονται αυτές οι δύο εταιρείες τα τελευταία χρόνια, δεν νομίζω ότι θα βρουν άκρη ποτέ. Ενδεχομένως θα έπρεπε να ανοίξει η συζήτηση. Δηλαδή να μπει στη μέση και η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, η Δήμη, και να συζητήσουν με εμάς τις εταιρείες, να δούμε την πραγματική κατάσταση και να δούμε ενδεχομένως για κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχει, γιατί για μας εδώ, για τις νησιωτικές περιοχές και τη διασύνδεσή μας είτε με την Ήπειρο, είτε με την Πάτρα, είτε με την Ιταλία ή με την Αλβανία, ακόμη ό,τι θέλετε πείτε, έχει μια μεγάλη σημασία να μπορούσαν να υπάρχουν και αυτές τις.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά επαναλαμβάνω ότι η συνοχή είναι το θα πρέπει τουλάχιστον να είναι το πρώτο μας μέλημα. Έχουμε πολλά πράγματα που μας ενώνουν και στην παρούσα φάση και στην υφιστάμενη ιστορική και οικονομική περίοδο. Ακριβώς. Αλλά και στο παρελθόν. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε οι ίδιοι Επτανήσι την Επτάνησο. Δεν γνωρίζουμε τα υπόλοιπα νησιά.
0: Δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές θα δείτε ότι στη σκέψη συμπολιτών μας και δυστυχώς μερικές φορές και στελεχών της κοινωνίας υπάρχει μια αντίθετη, ας πούμε, προσέγγιση.
1: Υπάρχει μια αντίθετη προσέγγιση, αλλά έχουν αναλυθεί αυτές οι αντιθέσεις. Ναι. Δηλαδή, πείτε ότι Κέρκυρα και Λευκάδα πάει στην Ήπειρο. Έτσι. Ναι. Πώς θα μπορέσει ο χι δήμαρχος της Λευκάδας να πείσει έναν άνθρωπο να του χρηματοδοτήσει ένα τουριστικό μονοπάτι τη στιγμή που τα υδρόμπρο στα Ζαγόρια είναι γεμάτη λακκούβες. Δεν θα υπάρξουν άλλες προτεραιότητες.
0: Δεν το συζητώ. Εγώ έχω πει πολλές φορές, όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και άλλοι το λένε, ότι εάν υπάρξει αυτή η εξέλιξη και βρεθούμε οι μισοί στην Ήπειρο και οι μισοί στην Πάτρα, θα είμαστε οι φτωχοί συγγενείς.
1: Έτσι.
0: Αυτό, όποιος δεν το καταλαβαίνει, θα χτυπήσει το κεφάλι του αργότερα. Αλλά είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε ακριβώς την πορεία των νέων νήσων μέσα στον χρόνο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Γαλιατσάτε για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Γαλιατσάτος, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης ΑΝΑΣΑ, ο οποίος μας μίλησε για την εισήγηση της παράταξής του περί ενίσχυσης της διασύνδεσης των Ιωνίων νησιών.

Θα βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό το σημείο. Θα συνδεθούμε στις 10 ακριβώς με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθετές. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ η εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Η
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το χρυσό πάνθεον των μεγάλων Ελλήνων συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.

0: 12 λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Προετοιμαζόμαστε όλοι για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Η Παλαιά Φιλαρμονική θα έχει τριήμερο εκδηλώσεων. Θα μας τα πει ο κύριος Σπύρος Παδοβάς, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παδοβά.
1: Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλη. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Για πείτε μας τι μας ετοιμάσετε.
1: Κοίταξε, είπαμε αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο μεγαλειώδες, δηλαδή να είμαστε και τρεις εκδηλώσεις μαζί, 19-20-21, με τη Συμφωνική, με την μπάντα και επίσης και το πρωτότυπο αυτό μέρος της Συμφωνικής για να ανεβάσει Καραγκιόζ, γιατί και αυτή η μουσική είναι, μορφή μουσικής είναι ο Καραγκιόζ, πώς λέγεται, Καραγκιόζ εκδήλωση, η οποία συνάδει φυσικά με κάποια ετοιμασία του Άλκη του Μπαντά του Μαέστρου με κλασική μουσική.
0: Πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Άρα μιλάμε για μουσικές εκδηλώσεις που θα γίνουν την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Κορυφώνονται την Κυριακή. Να σας πω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η μπάντα, η οποία θα πάει σε ένα ανέγκυχτο τουριστικά χώρο της Κέρκυρας, στην πλατεία της Αγίας Ελένης, στο Καμπιέλο, όπου ακόμη, όταν λέω ανέγκυχτη τουριστικά, ενώ δεν έχει ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση εκεί, είναι ανέπαφο όπως ήταν στον παλιό χρόνο η συγκεκριμένη πλατεία, το θέλαμε πάρα πολύ, και γύρω-γύρω τα σπίτια είναι ένα πραγματικά φυσικό ηχείο. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Προσωπάρης, αυτήν η ιδέα ήταν να πάμε, λέει, μια συναυλία αλλά παλαιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, με άλλα λόγια, να ικανοποιήσουμε τις παλιάς ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και κυρίως οι οποίοι ακούγαν αυτά τα ακούσματα, μπελκάντο φυσικά. Ναι. Και από εκεί και πέρα και οι νέοι να μαθαίνουν τι ακριβώς παίζανε τότε η Παλαιά Φιλαρμονική. Αυτή είναι όλη το δίδαγμα αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Όμορφα, όμορφα. Εκεί θα
1: υπάρχει. Ψάξαμε, δεν σας κρύβω, κύριε. Ναι, ναι. Σκιαδόπουλε, ψάξαμε κάποιο τέτοιο χώρο. Επίσης ένας πολύ ωραίος χώρος είναι μπροστά, είναι ολόκληρο σκηνικό στημένο, είναι η πρόσωψη του Μητροπολιτικού Ναού, αλλά και δυστυχώς είναι τρία κέντρα εστιάσεως και δεν θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε μαζί με τα κέντρα εστιάσεως, φυσικά εφόσον οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, και έτσι προτιμήσαμε αυτό το χώρο ο οποίος πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας βολεύει απόλυτα σε αυτό που σας είπα πριν.
0: Ναι, εκεί προφανώς θα στηθεί κάποια εξεδρούλα, θα έχετε καρέκλες.
1: Επειδή είναι κάτι χωρικό το μέρος, στο τέλος του επικλινούς αυτού θα στηθεί η Φιλαρμονική, η οποία συνδράμει και με τη χοροδία Κερκύρας, εννοείται, και άλλο τόσο με ένα μικρό σχήμα της Κόρντα Νουόβα και με το αργαστήρι, για να αποδώσει πλήρως αυτά τα ακούσματα που θέλουμε να ακούσουμε. Και γύρω-γύρω από την πλατεία θα είναι καθίσματα, δεν νομίζω χωράει πάνω από 300 άτομα και ίσως και κάποιους ορθούς γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Αυτή ξεκινάει τις 9 και 4 και θα τραβήξει περίπου μία μισή ώρα μαζί με κάτι μικροομιλίες που ετοιμάζει ένα κείμενο η κυρία Μαρία Ισουρβίνου και το αποδίδει η Ροϊλέλα.
0: Μάλιστα, πολύ όμορφα πράγματα. Για να πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Η επόμενη είναι, όπως σας είπα και πριν, Καραγκιόζης. Ένας πάρα πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος λέγεται Μπάμπης Κωστιδάκης, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Τον σκεφτήκαμε και εμείς να το φέρουμε στην Κέρκυρα, αλλά πάντοτε στα πλαίσια κάποιων κλασικών έργων που οργάνωσε ο Άλκης ο Μπαντάς για τη συγκεκριμένη συναυλία, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι περισσότερο για οικογένειες, για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά, διότι είναι Καραγκιόζης. Αλλά και πάμε και πιο νωρίς, όχι, συγγνώμη, 9 η ώρα και αυτή, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Ξεκινάει τις 9 και αυτή κρατάει περίπου μία μισή ώρα, κάτι τέτοιο είναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το πρωτότυπο και αυτή η είδος μουσικής είναι, εφόσον υπάρχει κλασική μουσική βέβαια με Καραγκιόζη, λαϊκή μουσική είναι. Και πιστεύω να έχει επιτυχία ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και για τις οικογένειες. Θα πάνε γονείς δηλαδή και παιδιά. Πουθενά δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε στην προηγούμενη ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Ούτε στην επόμενη.
1: Ούτε στην επόμενη, η οποία η επόμενη είναι η συμφωνική μαθητική, η συμφωνική νέων, δεν είναι καθ' αυτό μεγάλη συμφωνική, είναι η μικρότερη, ένα βήμα πριν τη συμφωνική, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Το κάνουμε τις 7.30, διότι μετά ξέρουμε ότι είναι άλλες δύο εκδηλώσεις, της Μαντζάρου και της κυρίας Κωστινά στο Φρούριο, και το κάνουμε 7.30 και είναι κλασικά έργα συνθετών διεθνώς, πολύ γνωστά ονόματα, Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι κλπ. Και να δούμε λίγο τη μαεστρία των μικρών αυτών παιδιών που σιγά σιγά μπαίνουν στη συμφωνική και αυτά.
0: Είναι πολύ εκεί όμορφο.
1: Η εκδήλωση αυτή είναι στις 7.30 που σας είπα και πάλι ελεύθερη είσοδος.
0: Ναι. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε συμφωνική ορχήστρα και να συμμετέχουν και μικρά παιδιά. Ξέρετε, πολλά από τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας δεν βγαίνουν έξω στις παρελάσεις της Λιτανίας.
1: Δεν μπορούν να κάνουν ούτε παρελάσεις ούτε Λιτανία.
0: Οπότε είναι ιδιαίτερη η σχέση αυτών των ανθρώπων με τη μουσική. Δηλαδή είναι πολύ στενή. Για να μάθεις βιολί, ας πούμε, πρέπει να εξασκηθείς πολύ περισσότερο από άλλα όργανα και ταυτόχρονα να μην έχεις και όλη αυτή την ηθική ικανοποίηση που έχουν όσοι βγαίνουν με την μπάντα, για παράδειγμα.
1: Ναι, σωστό. Και επίσης χρειάζεται και μεγαλύτερος χρόνος. Ο χρόνος για να μάθει κάποιος βιολί ή βιολοντσέλο ή βιόλα είναι παραπάνω από ό,τι είναι να μάθει ένα πρεστό. Γι' αυτό και αργούν. Και κάποτε δεν βάζαμε καθόλου στη συμφωνική τη μεγάλη. Δόξα τω Θεώ, τώρα μετά από επίπονες προσπάθειες των καθηγητών βγαίνουν πιο πριν, οπότε μπαίνουν, προλαβαίνουν και μπαίνουν και στη συμφωνική τη μεγάλη.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι παραπάνω. Εύχομαι πραγματικά να είναι πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις.
1: Όχι, τίποτα άλλο. Είναι η μέρα μουσικής. Τη γιορτάζουμε όλοι και όλα τα σωματεία. Από ό,τι βλέπω και η Κορακιά να κάνει και η Μάζαρος κάνει και η Αγάπη Κοσκινά κάνει. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το μουσικό νησί της Κρήτης δεν θα μπορούσε να λείψει μια τέτοια εκδήλωση, η οποία είναι παγκοσμίου φήμης.
0: Και υπάρχουν και αρκετές εκδηλώσεις και εκτός πόλης. Έξω,
1: ναι,
0: διάβασα πριν από λίγο στους συναράδες κτλ.
1: Για την Κορακιά, τη Μάζαρο και για την κυρία Κοσκινά, γι' αυτό το είδα. Σίγουρα πρέπει να είναι και άλλες, γιατί παντού όλο το νησί είναι μουσικό και είναι φυσικό να το γιορτάζει και η μέρα αυτή.
0: Και καλά γιορτάζει. Κάνουμε και το γιορτάζουμε. Λοιπόν, ναι. Να το ευχαριστηθούν και η μουσική και οι υπόλοιποι, το φιλόμουσο κοινό της Κέρκυρας. Ναι. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Παδόλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που τα είπαμε και πάλι.
0: Να είστε
1: καλά, κύριε Σκατόπουλε. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Σπύρος Παδοβάς, πρόεδρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής της Κέρκυρας, ο οποίος μας μίλησε για τις τρεις αυτές εκδηλώσεις που οργανώνει η Παλιά με τα μουσικά της σύνολα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.
2: Σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύνες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Στο χώρο της εκπαίδευσης θα πάμε τώρα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τον κύριο Λεωνίδα Τράντο, καθώς έβγαλαν μία ανακοίνωση στην ουσία με αφορμή την ολοκλήρωση του σχολικού έτους. Καλή σας ημέρα, κύριε Τράντο.
1: Καλημέρα, κύριε Σχεδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας πώς ήταν η χρονιά που πέρασε.
1: Με αρκετά προβλήματα, τα οποία τα είχαμε αναδείξει καθ' όλη τη διάρκεια. Είτε με τα σοβαρότερα προβλήματα ήταν αυτά με τους σχολικούς νοσηλευτές που δεν ήρθαν και ποτέ. Μείναν δηλαδή παιδιά που είχαν άμεση ανάγκη σχολικού νοσηλευτή χωρίς.
0: Σε ποια σχολεία κατά κύριο λόγο?
1: Είχαμε κυρίως κοινοπιάστες είναι το ένα, κάποιο άλλο της πόλης δεν το θυμάμαι, γυμνάσιο, είναι κάποιοι μαθητές που χρήζουν αυτής της βοήθειας. Είχαμε βεβαίως τα κενά στην παράλληλη στήριξη κυρίως πάρα πολλά δεκάδες, τα οποία κλείνει για άλλη μια σχολική χρονιά με δεκάδες κενά όπως και η περσινή. Είχαμε τμήματα ολοήμερα να κλείνουν διότι με κάποιες ανάγκες που προέκυπταν από εκπαιδευτικούς πέραν άδεια ας πούμε μια έγκυος να γεννήσει και τα λοιπά, δεν είχε μεριμνήσει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση για αυτό το κενό, ενώ ξέραν για αυτή την άδεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι προτιμούσαν να κλείσουν ένα άλλο ημέρο ή να μετακινήσουν έναν άλλο δάσκαλο, μια άλλη δασκάλα από ένα σχολείο σε άλλο. Και βεβαίως με όλα τα προβλήματα που σας είχαμε αναδείξει και όσον αφορά τις σχολικές υποδομές, τα κτίρια, τα κατάλληλα κτίρια, τα πολυπληθή τμήματα. Έτσι κάπως τελείωσε και αυτή η σχολική χρονιά.
0: Ναι. Τι περιμένουμε από τη νέα σχολική χρονιά? Έχετε εντοπίσει κάποια ζητήματα που θα πρέπει να δοθούν, να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή?
1: Πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, έχουμε κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι ότι το 7ο γυμνάσιο πια θα λειτουργήσει ως πειραματικό, με ό,τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην τοπική κοινωνία. Το πολλαπλό βιβλίο είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, κύριε Σχιαδόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν ποιο σχολικό εγχειρίδιο θα διδάξουν, όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη σχολική χρονιά. Δεν θα είναι πια, όπως το ξέραμε τόσα χρόνια, ένα το σχολικό εγχειρίδιο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει βάλει ιδιώτες να γράψουν κάποια σχολικά βιβλία και έχει μια γκάμα που προτείνει άλλοι δύο, άλλοι τρία πακέτα, άλλοι τέσσερα, αναλόγως το μάθημα. Και οι εκπαιδευτικοί καλούνται τώρα σε κάθε σχολείο να επιλέξουν ποιο βιβλίο θα διδαχθεί το 2027-2028. Καταλαβαίνετε τι τραγελαφικό είναι αυτό. Άλλο σχολείο στην Κέρκυρα θα έχει άλλο βιβλίο, θα διδάσκεται άλλο βιβλίο, με το διπλανό που θα διδάσκεται κάποιο άλλο. Εκπαιδευτικός που δεν θα είναι το 27-28 σε αυτή τη θέση, άρα κάποιος άλλος εκπαιδευτικός καλείται που δεν το επέλεξε να... το επέλεξε κάποιος προηγούμενος συνάδελφός του να διδάξει το συγκεκριμένο βιβλίο, καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο αρνητικό μπορεί να είναι. Πάντα λέγαμε ότι έχουμε ένα ενιαίο βιβλίο σε όλη την Ελλάδα για τα μαθηματικά, για τη γλώσσα, για τα μαθήματα ειδικότητας κτλ.
0: Αυτό θα γίνει μόνο στο γυμνάσιο ή και στο λύκειο?
1: Και στα δημοτικά, και στο γυμνάσιο και στην πρώτη λυκείου. Όχι, δεν ακουμπάει τη δευτέρα και τρίτη λυκείου προς το παρόν. Mm-hmm. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν,
1: τώρα εντάξει, δεν θέλω να αναφέρω, αλλά είναι ακόμα και φροντιστήρια. Δηλαδή να σας πω ότι μιλάμε για εκδόσεις που καμισάς γνωρίζετε τι είναι και άλλα τέτοια ωραία πατάκες και τα λοιπά που δεν κάνουμε τώρα δυσφήμιση. Απλά λέμε ποιοι συμμετέχουν σε αυτά. καταγραφεί έτσι αυτή η δήλωση, ότι συμμετέχουν ιδιώτες, άλλοι που έχουν φροντιστηριακούς ομίλους, δεν καταλαβαίνετε προς τα που το πάει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να είναι καλογραμμένα βιβλία, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι βιβλία που είναι και στο γυμνάσιο και στο δημοτικό και στο λύκειο είναι πολύ κακογραμμένα και τέλος πάντων δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους μαθητές. Λοιπόν.
1: Δεν αμφιβάλλουμε ότι υπάρχουν βιβλία που θέλουν αλλαγή, όμως νομίζουμε ότι έχουμε το επιστημονικό προσωπικό, έχουμε τους καθηγητές και τις μέσες εκπαίδευσης και των πανεπιστημίων και ερευνητές, και έχει αναπτυχθεί τόσο η παιδαγωγική επιστήμη που είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να γραφούν βιβλία, βιβλία όμως που δεν θα προέρχονται από αυτούς τους χώρους των ιδιωτικών, αλλά θα είναι μέσα από ένα δημόσιο από συγγραφείς, από ανθρώπους που είναι μέσα στην παιδαγωγική επιστήμη και έχουν σπουδάσει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Τράνο, για όσα μας είπατε. Καλό καλοκαίρι.
1: Όσον αφορά για το βίντεο, αν θέλετε να σας πούμε και δύο.
0: Α, ναι, εννοείται για την δημιουργική απασχόληση. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Το λέγαμε και προηγουμένως ότι αυτά τα πράγματα έπρεπε να είχαν λυθεί γραφειοκρατικά. Με τη λήξη του σχολικού έτους.
1: Ακριβώς. Τώρα εμείς να πούμε και την αλήθεια ότι 3 χρόνια τώρα κάτι είχε γίνει. Ναι. Υπήρχε ένας προγραμματισμός από το Δήμο ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Έλεγε κάτι, είχε προκηρύξει, βρήκε τον κόσμο, τους εργαζόμενους κτλ. Φέτος δεν υπάρχει ως στιγμής τίποτα, είναι στον αέρα. Προγραμματισμός ότι εντάξει, δεν το ξεκίνησα 15 να πει ο Δήμος, θα το ξεκινήσω 1η Ιουλίου. Έτσι ώστε κάπου πάλι υπάρχει ένας προγραμματισμός, θα μπορούσαν και οι γονείς να πούνε ότι εντάξει, από 1η Ιουλίου, 1η Ιουλίου κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει. Το νησί Βίδο είναι εγκατελειμμένο για όποιον έχει πάει, αν μπορεί να πάει, όπως ξέρετε εδώ και χρόνια δεν υπάρχει η σύνδεση. Η δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά μας είναι δικαίωμα, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί πραγματικά το χρειάζονται για την ολόκληρη ανάπτυξή τους, να βρίσκονται.
0: Και με κάποιο τρόπο δωρεάν, διότι δυστυχώς τα ιδιωτικά κάμπους για τέτοιες δημιουργικές δραστηριότητες χρυσοπληρώνονται.
1: Ας
0: το έκανα κάπου αλλού, να μην ήταν στο Βίδα, ας το έκανα κάπου αλλού.
1: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, γνωρίζουν οι γονείς και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και φυσικά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και δεν φτάνουν και αυτά. Άρα λοιπόν ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει να ανοίξει τέτοια προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και άλλα και όχι μόνο το Βίδο. Όπως επίσης και μια πρόταση είναι και από εμάς, από τους γονείς, ότι οι σχολικοί χώροι τώρα που έχουν μεγάλα προάβλια, έχουν γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., θα μπορούσαν να μένουν ανοιχτά με ευθύνη του Δήμου, να ανοίγουν και να κλείνουν κάποια στιγμή, τα απογεύματα. Οπότε στις δροσερές, ας πούμε, στιγμές, τουλάχιστον να πηγαίνουν και μεγαλύτερα παιδιά να παίζουν για να ξεφεύγουν από το σπίτι, από την οθόνη, από το κλείσιμο. Αυτά.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Να έχουν και γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα για να γεμίσουν μπαταρίες.
1: Θα πάρουμε δυνάμεις για το Σεπτέμβριο, γιατί πολλά θα βρούμε πάλι μπροστά μας.
0: Έγινε. Ευχαριστώ και πάλι.

0: Παραμένουμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Χθες μας είχε μιλήσει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο κύριος Πέτρος Αγγελόπουλος, για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Για να ακούσουμε ένα τμήμα των όσων μας είπε.
1: Θα έλεγα γενικά ότι ήταν μια καλή και θετική σχολική χρονιά. Πρώτα βέβαια για τους μαθητές και τις μαθήτριες, στο πλαίσιο και της ασφάλειας, της μάθησης, της εκπαίδευσης, ήταν μια καλή σχολική χρονιά. Βεβαίως υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και περίοδοι με συγκεκριμένες δυσκολίες, αλλά ξεπεράστησαν τα προβλήματα και έφτασε αισίως στο τέλος. Να πω επίσης ότι ήταν μια χρονιά που δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής αγωγής. Δημιουργήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ειδικά δημοτικά σχολεία, ειδικά γυμνάσια, λύκεια. Εμείς είχαμε την τιμή να ιδρυθεί φέτος στη Βόρεια Κέρκυρα το ειδικό γυμνάσιο, το Ενεγή Βόρειας Κέρκυρας, που είναι ένας σημαντικός πυλώνας που θα βοηθήσει και τα παιδιά της Βόρειας Κέρκυρας και θα αποσυμφορήσει και το Ενεγίλ της Κεντρικής Κέρκυρας. Ιδρύθηκαν πάρα πολλά φέτος νέα τμήματα ένταξης. 3,5 περίπου χιλιάδες τμήματα ιδρύθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Περί τα 34 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα. Τα τμήματα ένταξης είναι αυτά που έχουν έναν δάσκαλο με σπουδές στην ειδική αγωγή, που ασχολείται με μαθητές που έχουν μαθησιακά θέματα ή άλλες ανάγκες και χρήζουν μιας ειδικής στήριξης. Είναι ολιγομελή τμήματα και συνήθως η διδασκαλία είναι 1-2 ώρες την ημέρα, επιπλέον από το κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης είχαμε πάλι φέτος τον διορισμό πάρα πολλών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια, και είχαμε και έναν μεγάλο αριθμό παράλληλης στήριξης μαθητών. Είχαμε στην Κέρκυρα επίσης την ίδρυση πειραματικών σχολείων. Θεωρώ ότι είναι παροχή καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν είχαμε το 14ο πειραματικό νηπιαγωγείο, το 4ο δημοτικό πειραματικό, από φέτος λειτουργεί και το 7ο πειραματικό γυμνάσιο. Και από την επόμενη σχολική χρονιά θα λειτουργήσει και το 4ο πειραματικό λύκειο. Με από φέτος την ίδρυση του 13ο δημοτικό σχολείο Κέρκυρας, που λειτουργεί μέσα στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Κέρκυρας, στις φυλακές της Κέρκυρας.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε στο χώρο του βιβλίου. Θα μιλήσουμε με ένα δικό μας άνθρωπο, μία δημοσιογράφο, την Γιώτα Κοντογεωργοπούλου. Η κυρία Κοντογεωργοπούλου έχει σπουδάσει ιστορία αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και δημοσιογραφία στη Σχολή Εργαστήρια Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας της Αθήνας. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Είναι διευθύντρια σύνταξης στο thebest.gr στην Πάτρα και έρχεται στην Κέρκυρα να παρουσιάσει το τελευταίο της βιβλίο, το οποίο έχει ως φόντο την Κέρκυρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογεωργοπούλου.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Βλέπω εδώ ότι είστε πολυγραφότατοι. Δηλαδή, εκτός από τα δημοσιογραφικά, ασχολείστε και με κείμενα για το θέατρο, για μουσικές παραστάσεις και βέβαια με την λογοτεχνία.
1: Ναι, είναι κάτι που αγαπούσα από μικρή να κάνω και πλέον έχει μπει στη φόρμα του μυθιστορήματος όλο αυτό. Mm-hmm. Είναι το τρίτο μυθιστόρημά μου αυτό που παρουσιάζουμε στην Κέρκυρα και είναι το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο Plus. Και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά μου που έρχομαι στην Κέρκυρα, η οποία έχει την Κέρκυρα ως φόντο, είναι ο τόπος που φιλοξενεί δηλαδή αυτό το μυθιστόρημα, αλλά είναι και η πηγή έπνευσης, δηλαδή ο τόπος έχει, είναι ένας ακόμη πρωταγωνιστής, μπορούμε να πούμε, σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι το μυθιστόρημα Τάματα από τις εκδόσεις Μπέλ.
0: Το οποίο θα παρουσιάσετε το Σάββατο στο Blue, τι ώρα?
1: Στο Blue. Είναι στις 8 το βράδυ. Mm-hmm. Είναι μαζί μας ο Αντρέας Τσιλίας, ο οποίος είναι πολιτιστικός διαχειριστής, έρχεται από την Πάτρα και εκδότης. Έχουμε την Αγγελική τη Ζούμπου, η οποία είναι συγγραφέας και είναι από την Κέρκυρα. Και θα είναι και η Ρόη Λεχουρίτη, η τραγουδίστρια, η οποία θα διαβάζει αποσπάσματα.

0: Το βιβλίο είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Ξεκινάει η έναρξη της αφήγησης, είναι το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου στο Λιστόν στην Κέρκυρα, όπου ένα παιδί το οποίο πρέπει να περνάει λογικά κάτω από το σπίτι του στο Λιστόν, είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι σε ένα διαμέρισμα εκεί στο Λιστόν, σε ένα από τα παλιά κτίρια του Λιστόν, και περιμένουν να το δουν, και το παιδί δεν περνάει και βρίσκεται από το πρώτο κεφάλαιο και όλες δολοφονημένο. Και αρχίζει και γίνεται μια πλοκή, ένα αστυνομικό θρίλερ που πηγαίνει προς τα πίσω. Φτάνουμε μέχρι την Παλιά Περίθεια, που είναι ένας υπέροχος μυστηριακός τόπος, ο οποίος βοηθάει στο να αναπτύξουμε ένα αστυνομικό ψυχολογικό θρίλερ. Και δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί δεν μπορώ να κάνω spoiler.
1: Πάρα πολύ όμορφο μας ακούγονται αυτά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε γνώση της Κέρκυρας.
0: Έχω έρθει πάρα πολλές φορές ως φοιτήτρια, γιατί ήμουν δίπλα στο Γιάννη να σπούδαζα. Mm-hmm. Και ερχόμουν πάρα πολύ συχνά, γιατί ήταν πιο κοντά στο να πηγαίνουμε διακοπές οι φοιτητές. Αλλά έχω έρθει πάρα πολλές φορές και ήρθα ειδικά, δεν είχα έρθει ποτέ το Πάσχα. Ήρθα ειδικά με την κόρη μου πριν από 2 χρόνια για να ζήσω αυτή την ατμόσφαιρα, γιατί είχα σκεφτεί ότι το βιβλίο θα ξεκινήσει εκείνη τη μέρα, τη μέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Και βέβαια, εντάξει, όπως όλοι, μαγεύτηκα από το νησί. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά, φαντάζομαι, των μισών Ελλήνων και παραπάνω.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Σημαίνει όμως ότι εκτός από την εικόνα της Κέρκυρας έχετε μελετήσει και την ιστορία, γιατί μας λέτε και
0: βέβαια,
1: για την
0: Περίθεια
1: που έχει
0: βέβαια,
1: τη δική
0: βέβαια,
1: της
0: βέβαια.
1: Ιστορία ως τόπος.
0: Βέβαια. Ιδίως για την Παλιά Περίθεια δεν σας κρύβω ότι δεν το γνώριζα. Δεν είχα πάει ποτέ σε αυτή την περιοχή. Mm-hmm. Πήγα μία φορά και ναι, έψαξα πάρα πολύ την ιστορία της Παλιάς, ιδίως της Παλιάς Περίθειας. Γιατί της Κέρκυρας λίγο πολύ την ήξερα. Αλλά της Παλιάς Περίθειας ναι.
1: Ναι. Και είναι ένας τόπος ο οποίος σιγά σιγά ανασυγκροτείται τα τελευταία χρόνια. Ένας πανέμορφος, μια πανέμορφη γωνιά της Κέρκυρας και μάλιστα ορεινή, που έχει γίνει αγαπημένος τόπος όχι μόνο Κέρκυραίων αλλά και επισκεπτών.
0: Ναι, είναι υπέροχη η Περίθεια. Mm.
1: Είναι πολύ όμορφο έτσι να ασχολείται κάποιος μη Κέρκυραίος με την Κέρκυρα και να γράφει έτσι ωραία πράγματα και ένα μυθιστόρημα και μάλιστα αστυνομικού τύπου. Είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα αναγνώσματα για τη χαλαρότητα του καλοκαιριού.
0: Του καλοκαιριού. Κοίτατε, την Κέρκυρα την επέλεξα γιατί έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ιδίως το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου. Περνάει σε απόσταση λίγων λεπτών από την απόλυτη θλίψη, από τη λιτανία, έτσι, στην έκρηξη της χαράς που είναι οι μπότιδες. Και αυτό όλο σαν συνειρμός μοιάζει με την ίδια τη ζωή, έτσι, με το κύμα της ζωής που πηγαίνουμε, μπορούμε να πάμε από τη θλίψη στη χαρά και από την χαρά στη λύτρωση. Αυτό δηλαδή προσπαθούσε, μου έδωσε ο τόπος, μου έδωσε εκείνη η μέρα αυτή την καμπύλη για να στήσω το αφήγημά μου. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Εύχομαι πραγματικά να έχετε μια ωραία εκδήλωση, να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο και να
0: σας
1: αγαπηθεί από Κέρκυρα.
0: Πάρα πολύ. Θα χαρώ αν μπορέσετε να περάσετε να τα πούμε και από κοντά, αν είστε εκεί.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Κονδρογιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη. 12:30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσκάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλημέρα σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στήθμος του ήχου Σπύρος Κοδρογιάννης. Χωρίς νερό και σήμερα η πόλη της Κέρκυρας και τα προάστια λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στη Χρυσίδα, το μεσημέρι αναμένεται η αποκατάσταση της υδροδότησης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το θέμα των αυδέτων στον κόλπο της Γαρίτσας, κινητοποιήσεις και αντιδράσεις φορέων. Έκτακτη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Γεροκομείο ζητάει επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μερόπη Ιδραίου. Προσβάσιμες για ΑΜΕΑ, 5 δημοφιλείς παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με την τοποθέτηση C-Track, ΝΑΟΚ, ύψος Γουβιά και πολύ σύντομα Παλαιοκαστρίτσα και Δασιά. Το Χρυσό Πάνθεο των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ την Κυριακή στο Παλαιό Φρούριο. Στη σκηνή τραγουδούν Φαραντούρη, Μητσιάς και Φραγκούλης. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας.
2: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα σε 99,3 η ραδιοφωνική μας συχνότητα στα FM και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος φροντίζει σήμερα τον ήχο. Μπορείτε ακόμα να μας ακούτε από το διαδίκτυο στο erteco.gr και από το ERTECO την εφαρμογή για κινητά ή tablet, όπου υπάρχει και η δυνατότητα της on demand ακρόασης. Εμείς να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή «Μικρόφωνο στην εκπαίδευση». Ελένη Παπαϊωάννου στο μικρόφωνο και δίπλα μου, όπως πάντα, ο συνεργάτης της εκπομπής, ο εκπαιδευτικός και επιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Καλημέρα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, Παναγιώτη. Τα σχολεία τελείωσαν και οι πανελλήνιες ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες ημέρες με τα ειδικά μαθήματα. Να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, με έναν απολογισμό και ένα σχόλιο για τις φετινές εξετάσεις, τις πανελλήνιες.
3: Ναι, να το δούμε λίγο αυτό.
2: Πώς θα τις χαρακτήριζες?
3: Θα σας πω. Συγχρόνως όμως θέλω να συμπληρώσω ότι ξεκίνησε και η επόμενη χρονιά με τα παιδιά να πηγαίνουν στα φροντιστήρια.
2: Ξεκίνησε
3: της
2: ήδη.
3: Δευτέρας προς Τρίτη, ναι. Να αρχίζουν τα πρώτα χτυποκάρδια.
2: Είπα, μήπως υπήρχε μια εβδομάδα.
3: Υπάρχει, αλλά έχει ήδη μπει στη διαδικασία και στο πρόγραμμα και στη σκέψη. Οπότε να ευχηθούμε καλό δρόμο και σε αυτά τα παιδιά.
2: Καλό δρόμο και σε αυτά τα παιδιά, βέβαια. Ναι,
3: και καλό τελείωμα στα προηγούμενα. Όντως, λοιπόν, είχαμε πάντως θα χαρακτήριζα τις εξετάσεις. Τα θέματα βασικά ως σαφή θέματα. Δεν ακούστηκε κάτι ιδιαίτερο. Διαβαθμισμένα και σχετικά ισορροπημένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει και εύκολες.
2: Ναι.
3: Γιατί απευθύνονται σε πάρα πολλούς μαθητές και ο καθένας μπορεί να έχει μια υποκειμενική και ψυχολογική άποψη για το πώς είδε τα αποτελέσματα. Δηλαδή κάποιος που ήταν μέτρια διαβασμένος σε ένα μάθημα μπορεί να του φανούν δύσκολα τα θέματα από κάποιον που ήταν καλά διαβασμένος και αντιμετώπισε την κατάσταση πιο ψύχρεμα.
2: Ναι, αντικειμενικά όμως ήταν για δυνατούς λίτες, ήταν για τους καλά προετοιμασμένους.
3: Δεν είναι η πρόθεση κανενός να κάνει κάτι τέτοιο εξαιρετικό. Δηλαδή να βάλει, όταν λέμε διαβαθμισμένα εννοούμε ότι κάθε θέμα πιάνει από το πρώτο έως το τέταρτο, τουλάχιστον στα θετικά μαθήματα που γνωρίζω, αλλά και στα θεωρητικά θα είναι κάπως έτσι. Ακολουθεί μια διαβάθμιση, το πρώτο είναι πιο εύκολο, το τέταρτο είναι, θεωρείται πιο δύσκολο, πιθανόν και το τρίτο μερικές φορές, αλλά υπάρχει μια συνέχεια που όλο και περισσότερο τσιμπάει τα θέματα.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που φέτος ήταν πιο έντονο. Ούτε η πρόθεση, νομίζω, των θεματοδοτών, αυτών που βάζουν θέματα στις εξετάσεις, είναι αυτή. Οπότε δεν μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι πιο εύκολες ή πιο δύσκολες από τις περσινές, παρόλο που η σύγκριση γίνεται κάθε χρόνο και ψυχολογικά και ανθρώπινα είναι αναμενόμενη, γιατί είναι μια έντονη περίοδος αυτή, οπότε βγαίνει και σε αυτό. Όμως και το άλλο είναι ότι δεν εξετάζονται οι ίδιοι μαθητές κάθε χρονιά, δεν κάνουν την ίδια προετοιμασία.
2: Σωστό.
3: Είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται εξ αρχής.
2: Σωστό.
3: Άρα κάπως έτσι πρέπει να το δεις.
2: Ναι.
3: Και τα περσινά θέματα είναι δύσκολα και φέτος θα γίνουν πιο δύσκολα. Δεν το είναι κάτι το οποίο μας το λέει κάποιος. Είναι μια ιδέα που έχουμε ανάλογα με την κατάσταση
2: δεν
3: που
2: μπορεί να μετρηθεί. Όχι, αλλά θεωρείς ότι χρόνο με το χρόνο τα θέματα που μπαίνουν είναι πιο απαιτητικά? Δεν θα πω πιο δύσκολα. Πιο απαιτητικά θα ρωτήσω.
3: Κοίταξε, Ελένη, νομίζω ότι τα θέματα γίνονται πιο απαιτητικά, αλλά με μεγαλύτερη, πιο ανοιχτή περιοδικότητα, έτσι, πιο ανοιχτή συχνότητα, να το πω έτσι, όχι χρόνο με το χρόνο, με πενταετία,
2: ωραία,
3: όμως γίνονται πιο απαιτητικά. Θα το συνδύαζα κυρίως με τις πιο απαιτητικές γνωστικές βάσεις που έχει κάποιος, που πρέπει να έχει κάποιος για να προχωρήσει στα πιο ψηλά τμήματα μεγαλύτερης ζήτησης, ας πούμε, και πιο υψηλού επίπεδου. Βέβαια, Γενικά τα θέματα, επειδή έχω ασχοληθεί και με εξετάσεις άλλων χωρών, ας πούμε, και είναι πολύ περιορισμένα σε ύλη, δηλαδή κρατάνε ένα, μόλις πρόπερση μπήκε κάτι σχετικό με τη σύγχρονη φυσική, ας πούμε στη φυσική στο μάθημά μας, φαντάζομαι και στα άλλα το ίδιο θα είναι, και ανακυκλώνονται λίγο περισσότερο σε αυτό το, στην κλασική φυσική ή στην κλασική μηχανική, ή, τέλος πάντων, σιγά σιγά όμως εξελίσσονται. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Μάλιστα. Έχεις κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα να μας δώσεις από μαθήματα των φετινών εξετάσεων?
3: Σε σχέση με τα περσινά θέματα θα είχαμε μια, να ξεχωρίσουμε μερικά μαθήματα, χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο όμως. Επιμένω δηλαδή σε αυτό ότι δεν θα βρούμε το μάθημα που ήταν φοβερά δύσκολο. Είπα, ας πούμε, η βιολογία της του τρίτου πεδίου, ήταν δύσκολη, ή τα αρχαία ελληνικά ήταν δύσκολα, αλλά ακούς και άλλο παιδί και άλλο γονιό ή και άλλον κτή του των θεμάτων που θα πει κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω με συγχωρία.
2: Ναι, είναι αυτό που είπες στην αρχή.
3: Δεν θα ήθελα να προσανατολίσουμε την κουβέντα σε αυτό, γιατί να πω και κάτι, λένε, είναι παρελθόν αυτό πια. Έτσι, δηλαδή δίκιο. Αυτό έπαιξε το ρόλο του σε μια εξέταση η οποία, επαναλαμβάνω, είναι καινούρια εξ αρχής. Δεν στηρίζεται σε παλιά δεδομένα, δηλαδή δεν υπάρχει ή δεν θα περάσουν κάποια παιδιά στο πανεπιστήμιο που, με τους περσινούς βαθμούς. Έτσι, οπότε ναι, ξαναμοιράστηκε η τράπουλα που λέμε απλά.
2: Ακριβώς, έτσι, και είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα είναι σχετικό και με την προετοιμασία σχετικό του κάθε παιδιού.
3: Και το πώς αντιλαμβάνεται τη δικιά του παρουσία στο συγκεκριμένο μάθημα σχετικά με αυτό που είχε υπόψη του, αυτό, την προετοιμασία που είχε κάνει.
2: Αυτό που έχει αυτό, ναι, το διάβασμα που έχει κάνει, ναι. Οι βαθμοί ανακοινώνονται γύρω στις 26 του μήνα, όπως και πέρσι. Και σε συνδυασμό με την ελάχιστη βάση εισαγωγής αρχίζει η σπαζοκεφαλιά της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.
3: Ναι, του μηχανογραφικού.
2: Πριν μιλήσουμε για το μηχανογραφικό, να πούμε καταρχάς δύο πράγματα για την ΕΒΕ, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Τι ακριβώς είναι η ΕΒΕ, πώς διαμορφώνεται και πώς τελικά επηρεάζει την όλη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση?
3: Ναι, η ΕΒΕ είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα που συχνά μπερδεύονται. Άλλο είναι η βάση εισαγωγής μιας σχολής, δηλαδή ποια είναι τα μόρια του τελευταίου επιτυχόντα, εισακτέου, και άλλο είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής, η ΕΒΕ, που είναι ένα κατόφλι. Δηλαδή είναι το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος για να έχει δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή κάτω από αυτό την ΕΒΕ δεν μπορείς να δηλώσεις το τμήμα.
2: Δεν σου ανοίγει καν στο μηχανογραφικό,
3: δεν
2: δηλαδή.
3: Δεν ανοίγει καν στο μηχανογραφικό, το οποίο μηχανογραφικό πέρσι και φέτος θα είναι προσωποποιημένο. Δηλαδή έρχεται ηλεκτρονικά στο όνομα του μαθητή και έχει συνυπολογίσει την ΕΒΕ στις επιλογές. Δηλαδή θα εμφανίσει τις σχολές που ο μαθητής θα έχει βαθμολογία πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν είναι λοιπόν ένα σταθερό 10 θα το περάσω. Διαμορφώνεται κάθε χρόνο με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πολλαπλασιάζεται η επίδοση αυτή με ένα συντελεστή που κάθε τμήμα σχολής έχει δώσει μέσα σε κάποια όρια. Άρα λοιπόν κάθε σχολή έχει το δικό του συντελεστή και υπολογίζει με βάση αυτόν τον συντελεστή την ΕΒΕ του τμήματος.
2: Μάλιστα, οι σχολές έχουν δώσει αυτό το συντελεστή πριν βγουν οι βαθμοί, αφού βγουν οι βαθμοί?
3: Ο συντελεστής υπάρχει ήδη.
2: Είναι υπάρχει κάτι ήδη σταθερό που υπάρχει?
3: Υπάρχει ήδη από πριν. Και αυτό αλλάζει βέβαια από χρονιά σε χρονιά, βέβαια, γιατί παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτός ο συντελεστής. Ο συντελεστής του τμήματος είναι εκείνος που κάνει την ΕΒΕ πιο υψηλή ή λιγότερο υψηλή, κατά συνέπεια επιτρέπει σε περισσότερους μελλοντικούς φοιτητές να δηλώσουν το τμήμα και σε λιγότερους.
2: Ναι.
3: Για παράδειγμα, είχαμε πολλά και πού είναι το αποτέλεσμα, πού βρίσκεται το αποτέλεσμα της ΕΒΕ. Η επινόηση της ΕΒΕ ήταν για να μπορέσουμε για να μπορέσουν οι φοιτητές που μπαίνουν στα πανεπιστήμια να έχουν ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο.
2: Ναι.
3: Γιατί ένας μαθητής, λέμε, με 4,5 μέσο όρο που θα μπορούσε να μπει, δεν μπορεί να αξιοπρέπει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα πανεπιστημιακό και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στο πανεπιστήμιο. Δεν κρίνουμε, απλά λέμε ποια ήταν η λογική. Αυτό είχε επακόλουθα διάφορα, τα οποία κρίνουν τελικά ολόκληρο το αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πολλές κενές θέσεις σε τμήματα με χαμηλότερη ζήτηση. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο πάντα. Μένουν λοιπόν κενές θέσεις.
2: Οι οποίες είναι περισσότερο σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
3: Οι οποίες είναι σε περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά όχι μόνο.
2: Όχι μόνο.
3: Και εξηγούμε τώρα. Ας πούμε ένα παράδειγμα έτσι. Υπάρχει πανεπιστήμιο διοίκηση τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Εγάλεω, που λέει κάποιος, σκέφτεται κάποιος, ναι, αυτή είναι ωραία σχολή και είναι από τις σχολές που θα ήθελα να μπω αφού θέλω να πάω στον τουρισμό. Δηλαδή θα μπορούσε να καταταγεί στις δημοφιλείς σχολές, που έχει 13,22 ευέ.
2: Υψηλό.
3: Υψηλό, που σημαίνει το 13,2 δεν μπορεί να το δηλώσει καν. Εντάξει. Και με το ειδικό μάθημα, αγγλικά ειδικό μάθημα, 14,07. Δηλαδή αυτό θα δηλωθεί από κάποιους που έχουν γράψει στα 4 μαθήματα πεδίου πάνω από 13,22 μέσο όρο και στο ειδικό μάθημα πάνω από 14,07. Αυτό λοιπόν κατάφερε να έχει το τμήμα αυτό 282 κενές θέσεις.
2: Τόσες πολλές.
3: Άρα λοιπόν θίγει και αυτό. Και υπάρχουν και τέτοια τμήματα που δεν είναι μόνο αυτό, είναι ας πούμε το τμήμα των μαθηματικών της Αθήνας, 103 κενές θέσεις, το οποίο ήθελε 14,73 ευρώ.
2: Αυτό οι σχολές το βλέπουν, το αφουγκράζονται, το προσαρμόζουν.
3: Εδώ είναι θέμα
2: του εκάστοτε...
3: της εκάστοτε σχολής τι αντίληψη έχει. Θέλει φοιτητές που όντως να είναι σε τέτοιο γνωστικό επίπεδο ώστε να έχουν μέσο όρο 15 κοντά. Ή θα μπορούσε να δεχτεί και μικρότερο.
2: Ή θέλουν γεμάτα τμήματα.
3: Ή θέλουν περισσότερους φοιτητές. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε μικρότερα πανεπιστήμια, περιφερειακά πανεπιστήμια ή άλλα πανεπιστήμια, η ΕΒΕ έχει το ρόλο της στο να μην έρθουν οι φοιτητές, αλλά νομίζω ότι τον κύριο ρόλο σε αυτά τα μικρότερα τον έχει το ότι δεν δηλώνονται τα μικρά πανεπιστήμια. Θεωρούνται ότι δεν είναι άξια λόγου. Μπορεί να είναι και θέμα οικογενειακό. Και τυπικό, αν μπορεί η οικογένεια να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας σπουδής.
2: Οικογενειακό, οικονομικό και τα λοιπά.
3: Οικονομικό και μπορεί να είναι και θέμα, δεν ξέρω, επαγγελματικού προσανατολισμού θα το πω. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν σχολές στα περιφερειακά πανεπιστήμια που είναι εξαιρετικές όσον αφορά τις δυνατότητες που προσφέρουν στα παιδιά και οι σπουδές τους. Και η συνέχεια τους.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι, γιατί... Οπότε αυτά όμως μερικές φορές παραβλέπονται και διαγράφονται χωρίς καν να τα συζητήσουμε.
2: Άρα αυτά καλό θα ήταν να έχουν συζητηθεί μέσα στην οικογένεια, με τους καθηγητές, ο κάθε υποψήφιος, από πολύ πριν, χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της βαθμολογίας, αλλά να έχεις κάνει μια καλή προετοιμασία, ότι εγώ θέλω αυτή την κατεύθυνση, σκέφτομαι αυτές τις σχολές, αυτά τα τμήματα.
3: Σωστά.
2: Και βάζω μια ιεραρχία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι τελικά θα γράψω στις Πανελλήνιες, πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις, πώς θα διαμορφωθούν οι ΕΒΕ, να αποφασίσω, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό πλάνο από τον υποψήφιο.
3: Ναι, να το συζητήσουμε και διεξοδικά πιο κάτω που θα πούμε για τον μηχανογραφικό
2: ναι,
3: μετά.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ένα σχέδιο που λες τώρα, Ελένη. Σημαίνει ότι ο υποψήφιος, η οικογένειά του, οι άνθρωποι που είναι κοντά του στην προετοιμασία του έχουν κάνει ένα σχέδιο για αυτό το παιδί. Δεν το αφήνουν απλά να διαβάζει. Διαβάζει στοχευμένα ενδεχομένως. Υπολογίζει περίπου σε ποια σημεία είναι καλύτερος ή μη καλύτερη ή θέλει περισσότερη βοήθεια. Και είναι αυτό το οποίο όμως δεν το έχουμε. Γιατί θεωρώ ότι αυτό έχει να κάνει με το πρόγραμμα του σχολείου, με το πώς αντιμετωπίζει το σχολείο τις εξετάσεις, ναι. Γιατί αυτό είναι το κύριο κύτταρο της γνώσης και όχι ούτε το φροντιστήριο, ούτε το ιδιαίτερο.
2: Το σχολείο
3: αυτό λοιπόν το κύτταρο
2: πυρήνας,
3: το οποίο δεν βέβαια. Λειτουργεί σωστά, έτσι, δημιουργεί και άλλες άσχημες και όχι εύκολες καταστάσεις, οι οποίες τελικά δυσκολεύουν την εξέλιξη του μαθητή, ως φοιτητή, της οικογένειας κλπ. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει να το ζητήσουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, μέχρι πέρσι, πρόπερσι του χρόνου, αυτά θα παίξουν το ρόλο τους, θα παίξουν και κάποια άλλα πράγματα. Το ότι να έχει ένα σχέδιο μαθητής όμως είναι κάτι που αρχίζει να γίνεται απαραίτητο.
2: Ναι.
3: Δεν πάει έτσι. Δηλαδή κάνουμε ένα, ας πούμε στην συζήτησή μας με τον μαθητή, κάνουμε ένα σχέδιο δράσης.
2: Μπράβο, σχέδιο δράσης. Έτσι, δεν είναι αρχίζω να διαβάζω.
3: Τι κάνω
2: και
3: στην πρώτη ηλικίου, τι περιμένω να δω στην πρώτη ηλικίου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο μαθητής μόνος του.
2: Χρειάζεται βοήθεια.
3: Χρειάζεται βοήθεια και χρειάζεται και σύμπνοια με την οικογένεια.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτοί που θα είναι δίπλα του κάθε μέρα θα είναι η οικογένειά του.
2: Πολύ σημαντικό αυτό που
3: έτσι, λες. Τα αδέρφια του, οι καθηγητές του. Θέλει κάποιους που θα το παρακολουθήσουν.
2: Να έχει την ομάδα του ο κάθε.
3: Πρέπει να έχει την ομάδα του. Μπράβο. Είναι ένα project αυτό.
2: Ναι.
3: Το οποίο έχει αρχή, μέση έτσι, και έχει και ορόσημα. Δηλαδή ο μαθητής της τρίτης λυκείου έχει, υπάρχει ένα ορόσημο για αυτόν στο τέλος του καλοκαιριού, υπάρχει ένα άλλο ορόσημο για αυτόν μετά τις Πανελλήνες, τις διακοπές των Χριστουγέννων, που είναι οι πρώτες διακοπές μετά από τετράμινο, συνεχές διάβασμα και έντονα γιορταστικές και όλο αυτό, έρχονται φοιτητές. Υπάρχει και ένα άλλο ορόσημο το οποίο είναι όταν τελειώνει την ύλη. Αυτά τα ορόσημα πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μπορεί να τα αφήνει έτσι.
2: Και να οριοθετηθούν.
3: Να οριοθετηθούν, να δούμε τι είναι. Κάθε ένα είναι ένα μικρό δίδαγμα για το επόμενο βήμα.
2: Ναι. Και τι σημαίνει ακριβώς το προηγούμενο στάδιο.
3: Αυτό όμως, αυτό δεν συμβαίνει αλλού. Βεβαιότατα συμβαίνει παντού, σε όλες τις χώρες του κόσμου και καταλήγει σε εξετάσεις πολύ πιο δύσκολες από τις δικές μας. Έτσι και έχει τα αποτελέσματα που έχει.
2: Εγώ είχα
3: μαθητές από άλλα σχολεία, σχολεία από αλλού και βλέπω ότι αυτό όπως το IB που λένε, έτσι, έχει τέτοια ορόσημα πολλά. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Όπως τα πανεπιστήμια της Γαλλίας έχουν τέτοια ορόσημα και στην Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου που δίνεις ενδιάμεσες εξετάσεις. Δηλαδή προχωράς με ένα σχέδιο.
2: Βέβαια.
3: Αυτό δεν το έχουμε. Λοιπόν, όντως λοιπόν είναι οι ΕΒΕ θα ανακοινωθούν περίπου, πέρυσι ήταν 7 Ιουλίου νομίζω. Μετά θέλει να γίνει αυτή ο υπολογισμός που είπαμε, οι σχολές που να βγάλει η σχολή κάθε μία ΕΒΕ, θα προετοιμαστούν τα προσωποποιημένα μηχανογραφικά και τις 8 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου περίπου, 2022, να είναι ο χρόνος κατάθεσης των μηχανογραφικών ηλεκτρονικά, εντάξει, και να συζητήσουμε μετά παρακάτω για αυτό το σχέδιο.
2: Ανακοινώνονται λοιπόν οι βαθμοί. Και οι υποψήφοι καλούνται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που είπες να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Είπαμε περίπου, ξεκίνησες να λες ποιες ενέργειες πρέπει να έχουν τα παιδιά από πριν.
3: Να τα βάλω σε μια σειρά αυτά.
2: Είναι σημαντικά. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά, ποια τα βήματα. Και
3: πολύ ωραία, αυτό είναι
2: ισχύει ότι ένα καλό μηχανογραφικό μπορεί να σώσει μια μέτρια βαθμολογία ή αντίθετα ένα κακό μηχανογραφικό μπορεί να καταστρέψει, σε εισαγωγικά τη λέξη καταστρέψει.
3: Και το σώζει.
2: Μια μεγάλη. Ναι.
3: Αν δεν γράψω, δεν γίνεται.
2: Σωστά. Κάτι. Ξεκινάμε από
3: αν
2: εκεί.
3: Αν δεν γράψει κανεί. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο πρακτικό μέρος όλης της υπόθεσης, όλης αυτής της διαδικασίας. Δεν αρχίζει το μηχανογραφικό όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί. Θεωρώ ότι αυτό το περνιέται λίγο έτσι. Δεν το σκεφτόμαστε, αλλά θέλω να πω γιατί πρέπει να το οφείλουμε να το σκεφτούμε. Μερικές φορές το μηχανογραφικό είναι για την οικογένεια, για τον υποψήφιο ένα έντυπο. Ήταν ένα έντυπο, τώρα είναι μια
2: πλατφόρμα.
3: Μια φόρμα που συμπληρώνει και μπορεί να το κάνει σε ένα τέταρτο, γιατί πράγματι τόσο μπορεί να χρειάζεται, στο τέλος. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο τέταρτο. Αυτό είναι μεγάλο τέταρτο που μπορεί να γίνει, να είναι μεγάλο και να το τέταρτο αυτό δηλαδή να διαρκεί στην πραγματικότητα σε χρόνο ζωής 2 χρόνια και 1 χρόνο.
2: Βέβαια.
3: Έτσι. Άρα λοιπόν είμαστε μέσα σε αυτό το χρόνο.
2: Βέβαια.
3: Όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί θα αρχίσει η τελική φάση. Αλλά η ουσιαστική προετοιμασία έχει γίνει ήδη. Τι χρειάζεται γι' αυτό? Να έχουν γνωρίσει τα τμήματα που τα ενδιαφέρουν.
2: Άρα να έχουν διαβάσει οδηγούς σπουδών.
3: Να έχουν γνωρίσει σημαίνει προσπαθώ να διαβάσω οδηγούς σπουδών, δεν στέκομαι στα ονόματα των μαθημάτων γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι λένε αυτά, ακόμα και αν μου πεις ότι θα κάνω άλγεβρα και θα κάνω γεωμετρία, είναι κάτι άλλο. Να πάρω μια γνώση όμως, να ψάξω στο YouTube, να ψάξω στο διαδίκτυο, να ρωτήσω παλιούς φοιτητές. Πώς ρε παιδιά εσείς είδατε, να πάρει και ένα τηλέφωνο σε ένα παλιό φοιτητή, φίλο, ξάδερφο, αδερφό. Τι έγινε, πώς το βρήκες το τάδε πανεπιστήμιο. Να μαζεύω δηλαδή πληροφορίες για τη σχολή, την πόλη, το κόστος ζωής. Γιατί
2: ναι,
3: είναι και αυτό πάρα πολύ
2: βέβαια.
3: Σημαντικό. Και τι δυνατότητες έχει μετά το πτυχίο. Τα μέσα που έχουμε είναι αρκετά. Η αξία που έχει το να τα ψάξει μόνος του με εσωτερική ερώτηση ο ίδιος τη ρωτάει, η ίδια τη ρωτάει και τι ψάχνει να βρει, και τα παραπλήσια που θα βρει από αυτό, τα γύρω-γύρω, είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη συγκρότηση της τελικής απόφασης. Και να τους τα πω, θα τα ξεχάσουν σε λίγο. Όμως αν τα ψάξουν, θα τα θυμούνται. Άρα λοιπόν και εγώ και στη δουλειά μου θα του πω ψάξτε. Θα τους δώσω links για να δουν και βρουν και άλλα links. Έτσι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο. Να έχουν ξεκαθαρίσει προσωπικές προτεραιότητες. Τι πραγματικά τους ενδιαφέρει. Τι μπορούν να υποστηρίξουν. Αν μπορούν να φύγουν σε άλλη πόλη. Αν αντέχει η οικογένεια να φύγουν σε άλλη πόλη. Αν υπάρχει ειδικό μάθημα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όλοι για όλα. Δηλαδή το να μου αρέσει η φυσική δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά πάω ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μπορεί να πάω φυσικός. Μπορεί να μου αρέσει να πάω σε μια σχολή που να κάνει μια φυσική, αλλά όχι αυτή την πολύ πολύ σημαντική, δύσκολη, λέω τώρα, τη φυσική, οτιδήποτε άλλο βάλετε στη θέση της. Τρίτο, να έχουν φτιάξει μια πρώτη λίστα επιλογών. Λέμε, φτιάχνουμε μια λίστα επιλογών με 10 τμήματα. Τα θέλω πολύ. Τα ψάχνω, τα θέλω πολύ. Μία άλλη λίστα επιλογών με άλλα 10 που, εντάξει, για κάποιους λόγους τα έχω βάλει. Θα πούμε για τους λόγους. Και πάω με βάση αυτό. Λοιπόν, και δηλώνει αυτά που προτιμάει. Εδώ σε βλέπω...
1: Μπράβο, αυτό θέλω να ρωτήσω. Κάνουμε μία λίστα, όπως είπες, με 10 σχολές που μου αρέσουν και κάνουμε και άλλη μία λίστα με σχολές... Αφού έχουμε γράψει και έχουμε και περίπου ξέρουμε τους βαθμούς μας. Περίπου. Έχει νόημα αυτό?
3: Δεν νομίζω. Θα μας μπερδέψει.
1: Είναι...
3: Θα μας μπερδέψει. Και εκεί έχει σημασία το να γίνει αυτό μόνο με τους βαθμούς που έχουμε στα χέρια μας και όχι ασκήσεις επί ενός επί χάρτου που λέμε. Να βγάλουμε ένα σενάριο δικό μας και να κόψουμε και δύο μονάδες. Όχι. Όταν βγουν αυτά τα θέματα. Μέχρι τότε ψάχνουμε.
1: Ωραία.
3: Ψάχνουμε τα τμήματα πληροφορικής. Τι μπορούμε να δούμε. Τι τμήματα... Έχει μέσα το κάθε σχολή. Με τι ασχολείται το κάθε τμήμα, να πάρουν μια ιδέα.
1: Σε ποιες πόλεις υπάρχουν αντίστοιχες σχολές?
3: Υπάρχουν. Αν θέλω να κάνω κάτι ειδικό, αν το βρω, θα πρέπει να πάω εκεί, στην άλλη σχολή. Το τμήμα μηχανικών διοίκησης, που είναι χαμηλό βαθμό, αλλά θα ανεβεί. Και ανεβαίνει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εμένα μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ σαν επιλογή, ας πούμε, ενός μαθητή του δεύτερου και του τέταρτου πεδίου. Γιατί είναι καλό? Πού στηρίζεται αυτή η θετική μου, δικιά μου άποψη, έτσι, το παιδί μπορεί να πει, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, έχει δικαίωμα και
1: βέβαια.
3: Μάλιστα υποχρεώσει απέναντι στον εαυτό.
1: Και τι προοπτικές υπάρχουν.
3: Ναι, λοιπόν, ένα καλό μηχανογραφικό μπορεί να σώσει μια μέτρια βαθμολογία, αυτό είναι βέβαιο. Ή να καταστρέψει μια επιτυχία, δηλαδή δεν μπορεί να αυξήσει μόρια, αλλά μπορεί με τη διάταξη που θα κάνει να περιλάβει μέσα στα μόρια στις σχολές που θέλει να είναι έτσι διαταγμένες ώστε να αξιοποιήσει το ποσό που έχει.
1: Μάλιστα.
3: Το ποσό μορίων.
1: Άρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο,
3: ναι,
1: η σειρά με την οποία
3: η σειρά
1: θα δηλωθούν
3: και η γνώση
1: οι σχολές.
3: Γιατί θα βάλει σχολές που έχουν μια σχέση με μεταπτυχιακά που τον ενδιαφέρουν. Θα βάλει σχολές που μπορεί να έχουν συνάφεια, θα πούμε και λίγο παρακάτω, που θα συζητήσουμε λίγο τα λάθη, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν λύσεις.
1: Ναι.
3: Δεν αγοράζεις πάντα με τα πολλά.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
3: Να το πω έτσι χοντρά. Έτσι.
1: Ναι.
3: Αγοράζεις και με τα λίγα αυτά που σου χρειάζονται και που σου αρέσουν. Δεν χρειάζεται να έχεις τα πολλά πάντα. Άρα τα πολλά μόρια δεν είναι απαραίτητο να σε οδηγήσουν στην καλή επιλογή.
1: Ναι. Αυτό νομίζω ότι γίνεται όλο, κάθε χρόνο γίνεται και πιο ξεκάθαρο.
3: Ναι, και το άλλο τελευταίο που σκέφτομαι, Ελένη, είναι το εξής. Ρωτάς ένα μαθητή, μια μαθήτρια, ρωτάς και λες. Και πού θες να, τι θες να δηλώσεις? Και σου απαντάει, εγώ θέλω να μπω Θεσσαλονίκη. Θέλω να μπω Πάτρα.
1: Αυτό είναι μια πολύ συχνή απάντηση.
3: Μα πάρα πολύ συχνή. Που μπορούμε να την εξηγήσουμε. Και μπορούμε να την καταλάβουμε κιόλας. Και να την, όχι να την ανεχτούμε. Να πούμε, ναι, είναι μια άποψη θετική. Έτσι, τη δεχόμαστε ενός εφήβου. Και καλά κάνει και το λέει, γιατί
1: ακριβώς
3: τη ζωή του σκέφτεται αυτό. Δεν σκέφτεται κανένα. Λοιπόν, οπότε, πτυχίο παίρνεις σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο επιστημονικό και όχι σε μια πόλη. Δεν θα πάρεις το πτυχίο της Πάτρας στο τέλος. Έτσι, ούτε της Θεσσαλονίκης.
1: Αλλά ναι, όπως είπες, λογικά ο έφηβος μπορεί
3: σημασία
1: να σκέφτεται.
3: Έχεις μεγάλη σημασία
1: θέλω
3: το πώς θα ζήσω.
1: Θέλω να κάνω τη φοιτητική μου ζωή στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα.
3: Αλλά ας το πούμε και εμείς αυτό που ξέρουμε λίγο, ότι η φοιτητική ζωή παντού η καλύτερη ζωή που μπορείς να περάσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, όπου και να πας, θα περάσεις μια καλή φοιτητική ζωή. Το θέμα είναι μετά να είναι κοντά σε αυτό που θα θέλεις να κάνεις.
1: Κατά τη γνώμη σου, Παναγιώτη, και την εμπειρία σου, τα πιο συχνά λάθη που γίνονται στο μηχανογραφικό, Ποια είναι, από βιασύνη, είναι από άγνοια, δηλαδή κάποιος έχει γράψει 16.000 μόρια και θέλει να δηλώσει μια σχολή που πέρσι είχε 17.000 μόρια. Αυτό είναι εφικτό? Πες μας λίγο για τα λάθη,
3: ναι,
1: το μηχανογραφικό,
3: να τα πούμε
1: που είναι σημαντικά.
3: Να πω κάτι άλλο πριν φτάσουμε στα λάθη, να πούμε κάτι πιο θετικό, ας πούμε. Να πούμε λίγο ότι εάν προσέξουμε τα παιδεία, για να δούμε αυτές τις σχολές που είναι, θεωρούνται, υπάρχουν σχολές που θεωρούνται καλές και είναι καλές, η νομική, ας πούμε, μια εξαιρετική σχολή, αν θες να γίνεις δικηγόρος ή αν θες να ασχοληθείς με νομική επιστήμη, εντάξει, αν θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, δεν είναι μια καλή σχολή. Άρα λοιπόν το κοιτάζουμε πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν και οι σχολές που είναι καινούργιες τελευταία και έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο αξίζει να προσεχθεί από κάποιον. Υπάρχουν σχολές, τμήματα σχολών,
1: σωστά,
3: που βρίσκονται σε όλα τα πεδία. Αυτές δεν είναι σε όλα τα πεδία τυχαία. Μπορεί να πούμε, να βρούμε ένα λόγο να είναι, για εντελώς πρακτικό, με εντελώς πρακτικό αίτιο. Δηλαδή να είναι μια σχολή που να μπορεί να πάρει από παντού και να βοηθήσουμε να ανεβεί η σχολή, που συνήθως αυτές δεν έχουν και πολλούς φοιτητές. Να το βοηθήσουμε. Αλλά εγώ θα λέγα κάτι άλλο που είναι κρυμμένο πίσω από αυτό. Είναι οι σχολές που έχουν μια, τμήματα από σχολών που έχουν μια διεπιστημονικότητα.
1: Πολύ σημαντικό. Έτσι, αυτό.
3: Και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί διαπερνάει τη σύγχρονη αντίληψη για τις σπουδές και για το εργασιακό μέλλον. Έχει περάσει ο καιρός που με ένα πτυχίο δικηγόρου άνοιγες ένα γραφείο στην Κέρκυρα και δούλευες. Δηλαδή σε 5 χρόνια συν 2 που θα κάνεις με τα διάφορα αναγνωρίσεις και λοιπά, 7 χρόνια ήσουν.
1: Έχει τελειώσει αυτές τις εποχές.
3: Έτσι. Τι σημαίνει διεπιστημονικότητα? Σημαίνει ότι είναι ένα πρόγραμμα. Εγώ θα πω για το τμήμα της ιστορίας, το δικό μας. Mm-hmm. Και το τμήμα της Κεφαλονιάς, που είναι τμήμα σχετικό με, τα μέσα επικοινωνίας.
1: Τα
3: ψηφιακά μέσα. Λοιπόν, το τμήμα της ιστορίας, το δικό μας, έχει και μαθήματα τα οποία είναι του πληροφορικής. Το τμήμα του τουρισμού έχει επίσης μαθήματα της ιστορίας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εσύ παίρνεις το πεδίο, ο φοιτητής παίρνει γνώσεις από διαφορετικά πεδία. Άρα ανοίγει το μυαλουδάκι του σε διαφορετικές επιστήμες που πιθανόν, και γιατί όχι, έτσι όπως προχωράμε, να δει εκεί ένα μέλλον το οποίο δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ούτε αυτός, ούτε η οικογένειά του, ούτε ο καθηγητής των μαθηματικών που του είπε μην το βάλεις αυτό, βάλει το τελευταίο.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι ωραίο.
1: Ανοίγονται νέοι ορίζοντες και νέες προοπτικές με τη διεπιστημονικότητα.
3: Αυτό λοιπόν, το οποίο ισχύει πάρα πολύ στα μεγάλα πανεπιστήμια. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Είναι στο πρόγραμμα του Πανδύου, ας πούμε, η διεπιστημονικότητα διαπερνάει το πρόγραμμα και το δικό μας πανεπιστήμιο το έχει.
1: Ναι.
3: Και ανοίγει πόρτες.
1: Και βλέπουμε και πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα πλέον που είναι διατμηματικά.
3: Βεβαιότατα. Είναι και τα διατμηματικά προγράμματα, έτσι, στο δεύτερο επίπεδο, στη μεταπτυχιακά, και βλέπουμε ότι περνάει μέσα από τη διαδικασία. Ναι. Αυτό λοιπόν το προσέχουμε πάρα πολύ. Και συνήθως είναι αυτά τα τμήματα που λέμε που είναι παντού.
1: Ωραία.
3: Τώρα, τι λάθος δεν θα κάνετε εσείς με τα μηχανογραφικό. Λοιπόν, το πρώτο συχνό λάθος είναι ότι πολλά παιδιά δηλώνουν σχολές μόνο με βάση τα μόρια. Δηλαδή αυτή είναι πιο ψηλά μόρια, πότε, πέρυσι. Πέρυσι όμως δεν δίναμε, εμείς δίναμε άλλοι. Και τα θέματα ήταν άλλα. Άρα δεν υπάρχει σύγκριση. Μάρνετ ήταν περίπου. Όχι, θα βάλεις όπως θέλεις. Είναι μία κατάταξη που γίνεται κατά προτίμηση.
1: Και καθαρά προσωπική.
3: Και καθαρά προσωπική, και δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα στη ζωή μας κάνουμε κατά προτίμηση και καθαρά προσωπικά, και σαν έφηβοι ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι. Αυτό.
3: Οπότε μια φορά που σου λένε να κάνεις κατά προτίμηση και έτσι με τη σειρά που θέλεις, κάντο. Μη λες.
1: Είναι η ευκαιρία.
3: Λοιπόν, έτσι, είναι ευκαιρία. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν το μόριο, δείχνει πού μπορείς να μπεις, ποια επιλογή, πόσες επιλογές έχει, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στη προετοιμασία να φτάσεις στα πολλά μόρια, όχι για να μπεις όντως καλά στη συγκεκριμένη μια σχολή, για να έχεις πολλές επιλογές. Όλες οι εξετάσεις αυτές που κάνουν οι πανελλήνιες, ας πούμε, είναι εξετάσεις, δεν είναι εξετάσεις, είναι διαγωνισμός.
1: Ναι.
3: Έτσι, είναι διαγωνισμός, έτσι, και εκείνο που κυνηγάς ως μαθητής στην πραγματικότητα στα χρόνια που προετοιμάζεσαι είναι να φτάσω σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο, ώστε να έχω πολλές επιλογές μετά. Αυτό όχι σώνει και καλά να μπω εκεί. Να μπω με πολλές επιλογές.
1: Ναι. Να
3: και από εκεί και πέρα
1: μου.
3: Σου λένε και τώρα που έχεις πολλές επιλογές ή κάποιες επιλογές, βάλτες με τη σειρά που θέλεις. Αυτό είναι το απλό το μηχανογραφικό. Αυτό το κάνει το καλύτερο μηχανογραφικό.
1: Ναι, το πιο σωστό.
3: Ναι. Και το δεύτερο λάθος.
1: Και είναι προσαρμοσμένο, γραμμένο και κομμένο
3: σαφώς.
1: Στα μέτρα του κάθε υποψηφίου.
3: Που είναι μοναδικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
3: Και είναι απίθανο να υπάρχουν δύο μηχανογραφικά με ίδιες. Απίθανο. Αν το κάνει κανείς, πώς μπορείς να κάνεις μια κατάταξη 20 σχολών από 200, θα δείτε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια επιλογές έχεις.
1: Ναι,
3: απίθανο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, το δεύτερο μέρος είναι η υπερβολική προσκόλληση στις περσινές βάσεις. Μας χρειάζονται να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά όχι να
1: κάνουμε. Αλλά μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί. Το τρίτο λάθος είναι να δηλώνεις πρώτα την πόλη και μετά το αντικείμενο. Ναι. Ακόμα και για την ίδια πόλη, το αντικείμενο το συζητάμε.
1: Πρέπει να μπαίνει πρώτο το αντικείμενο.
3: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι.
3: Εάν δεν είναι σαφές και υπάρχει μια ασάφεια εκεί, πάμε εντάξει με την πόλη. Πάμε. Υπάρχουν ξέρω εγώ δύο σχολές στην ίδια πόλη. Να πάμε έτσι. Αλλά θα ήθελα το αντικείμενο τουλάχιστον να παίξει κάποιο ρόλο.
1: Mm-hmm. Πρωτεύοντα ρόλο.
3: Να μπει μέσα στα συνολικά κριτήρια.
1: Ωραία.
3: Δεν θα είναι, μπορεί να μην είναι πρώτο, να είναι δεύτερο. Αλλά να είναι όμως εκεί. Επόμενο λάθος, τέταρτο λάθος είναι να μην λέξεις πρακτικά ζητήματα. Όπως η οικογένεια, το τι δυνατότητες έχει, τι δυνατότητες μεταγραφής υπάρχουν από αυτές, γιατί υπάρχει πιθανόν άλλος αδερφός, αδερφή πριν ή μετά που έρχεται και αυτό και τα προσέχουμε. Γιατί είναι κάτι που θα το συναντήσουμε μπροστά μας.
1: Θα το βρούμε μπροστά μας, ναι.
3: Άλλο είναι η επιλογή υποπίεση. Εντάξει, που η πίεση μπορεί να είναι από πολλές πλευρές, ενδοβαλλόμενες περιπτώσεις. Έτσι,
1: ναι, είναι από πολλές πλευρές, αλλά
3: ας πούμε
1: πάλι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι πρέπει να υπάρχει ένα project, ένα πλάνο, ένα σχεδιασμός.
3: Ναι, που να τα έχει αυτά νωρίτερα απαλύνει, να τα έχει αμβλύνει τις αντιθέσεις.
1: Ακριβώς.
3: Και εκεί να το πω και για εμάς, ας πούμε, για τη δουλειά μας, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συζητήσουμε αυτό από πολύ νωρίτερα, ώστε να υπάρχει μια ομόνοια,
1: ναι,
3: έτσι, που mm-hmm. θα ακολουθεί το παιδί, και είναι μεγάλη σημασία αυτό. Και πίεση δεν σημαίνει μόνο από τους γονείς, σημαίνει από φίλους, σημαίνει από το μου είπε κάποιος ότι αυτό το τμήμα εκεί είναι εξαιρετικό, μαμά, μπαμπά, θέλω να βάλω αυτό. Δεν λέει τίποτα αυτό, είναι η γνώμη του κάποιου. Και δυστυχώς εδώ παρεμβαίνουν όντως κάποιοι ειδικοί σε εισαγωγικά να πούνε αν μια σχολή είναι καλή ή όχι. Δεν υπάρχει καλή σχολή. Καλή σχολή δεν υπάρχει, κακή σχολή. Όλες καλές είναι οι σχολές, έτσι, εάν απευθύνονται σε κάποιον που ξέρει που είναι και τι κάνει.
1: Που του ταιριάζει, ναι.
3: Δεν είναι κακό το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εξαιρετικό πανεπιστήμιο είναι. Είναι πολύ καλύτερο από πολλά ιδιωτικά που τα πληρώνουμε στο Κόκαλο για να πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
3: Ας φυλάξουμε τα χρήματα, να τελειώσουμε εδώ το πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό. Γιατί αυτό δεν είναι καλύτερο σαν λύση από το να.
1: Αυτό είναι πολύ καλό πλάνο.
3: Ενδεχομένως.
1: Κατά την προσωπική μου γνώμη.
3: Πιθανόν να είναι για κάποια οικογένεια. Και να δηλώσουμε αρκετές επιλογές.
1: Ναι. Να μην περιοριστούμε σε λίγες. Ναι. Σωστό. Θέλω να, έτσι πολύ περιληπτικά, να πούμε για κάποιες τις λεγόμενες δημοφιλείς σχολές. Και αυτές που δεν είναι δημοφιλείς σχολές,
3: ναι,
1: αλλά έχουν εξίσου καλές προοπτικές. Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το επαναλάβουμε. Δώσ' μας 2-3 παραδείγματα.
3: Ας πούμε, στατιστική. Ακούς στατιστική και λες, εγώ θα πάω να κάνω μαθηματικά. Και όμως, μπορείς να κάνεις ανάλυση δεδομένων. Αυτό, εάν το δούμε τώρα, είναι από τα πολύ δημοφιλή. Πολύ δημοφιλείς εργασίες, δουλειές που κάνουν αυτοί που ασχολούνται με υπολογιστές, με AI και με big data. Οικονομία. Να κάνεις κάτι σχετικό με οικονομία, και μάλιστα μερικές σχολές στατιστικής σου δίνουν και δυνατότητα άσκηση επαγγέλματος. Έρευνα αγοράς, βιοστατιστική, εντάξει, στατιστική στην ιατρική,
1: mm-hmm.
3: τεχνητή νοημοσύνη. Από εκεί λοιπόν που λες έχω στατιστική και τι θα κάνω εγώ, θα βγω στατιστικός, βγαίνουν δεκάδες επαγγέλματα και όλα και περισσότερο και καινούργια. Ένα τμήμα περιβάλλοντος. Μπορεί να έχει μια οικογενικά οικολογική κατεύθυνση, αλλά συνδέεται με ενέργεια, μορφές ενέργειας και εξέλιξη, κλιματική ανθεκτικότητα, χωρικό σχεδιασμό, αγροτική παραγωγή, δημόσιες πολιτικές. Δηλαδή τελειώνεις και ακολουθείς τη διαδικασία να πας σε μεγάλες εταιρείες που τους ενδιαφέρει η δημόσια εικόνα και το περιβάλλον σαν με διάφορες πλευρές του. Ψηφιακές ανθρώπινες επιστήμες ή πολιτισμική τεχνολογία.
4: Ναι.
3: Έτσι, έχουμε, συνδέεται με ανθρωπιστικές σπουδές, με πολιτισμό, με αρχεία, όπως τα αρχαιονομία στα δικά μας, με μουσεία, με ψηφιακά εργαστήρια. Είναι πάρα πολλές δηλαδή διέξοδοι επαγγελματικές και επιστημονικές που δεν τις βλέπουμε τη στιγμή που απορρίπτουμε με ένα χ ένα όνομα επειδή δεν το καταλαβαίνουμε ή επειδή βρίσκεται κάπου αλλού.
4: Ναι.
3: Που δεν είναι κοντά μας.
4: Σωστά. Άρα...
3: Δηλαδή και το άλλο, έτσι. Και μια ψυχολογία που θέλει να βάζω τα παιδιά είναι πολύ δημοφιλής ψυχολογία. Λοιπόν, λέει αν δεν περάσω ψυχολογία και μα υπάρχουν τμήματα σχολών που έχουν μια συνάφεια με αυτό. Που σε οδηγούν σε δεύτερο επίπεδο. Να πάρεις δεύτερο πτυχίο αν θέλεις μέχρι τότε.
4: Να
3: κάνεις κάτι άλλο. Ή μεταπτυχιακό. Ή να κάνεις θεραπευτική μέσω. Υπάρχει συνάφεια στα μαθήματα. Αν τα δεις από πριν λοιπόν, αμβλύνεται όλη αυτή η ένταση η οποία μεταφέρεται και στην προετοιμασία.
4: Είσαι διαβασμένος, είσαι προετοιμασμένος. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά ότι πλέον μία σχολή μπορεί να προσφέρει πολλές προοπτικές, οπότε ας μην απορρίψουν κάτι μόνο εξ ονόματος ή επειδή θεωρούν ότι
3: δεν θα έχουν
4: την αποκατάσταση.
3: Ας το είπε ότι κάποιος δεν είναι καλό, ψάξτε το λίγο ρε παιδί μου, το παίρνεις δεδομένο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ προχθές, ήρθε ένας μαθητής, συζητούσαμε γι' αυτά και του είπα γιατί δεν πας στο Ιόνιο, ας πούμε, το τμήμα πληροφορικής που έχει καινούριο πτυχίο. Λέει, το έχω ψάξει, λέει, είναι πράγματι έχει καινούριο πρόγραμμα.
4: Ήδη, ναι, το είχαμε παρουσιάσει.
3: Το είχαμε παρουσιάσει και πέρσι, από πέρσι. Λοιπόν, το ήξερε, το είχε δει. Ήθελε να πάει, τώρα θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη, σώνει και καλά. Αυτό δεν μπορούσε να τα αλλάξει.
4: Για άλλους λόγους.
3: Για άλλους λόγους, είναι καλά το παιδί. Αλλά να το που ακούστηκε. Το ήξερα λέει αυτό, το ξέρω, αλλά τι να κάνω τώρα, θέλει να πάω εκεί.
4: Το πιο σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι ότι πρέπει να το ψάχνει κάποιος πρώτα. Και... Να κρατήσουμε αυτό. Παναγιώτη, θέλω να πούμε και δύο πράγματα για το παράλληλο μηχανογραφικό ως επιλογή.
3: Είναι 3-1 αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα. Εμείς μιλήσαμε τόση ώρα για το ένα, είναι άλλα δύο. Είναι το ΣΑΕΚ. Τι είναι το ΣΑΕΚ? Είναι πρώην δημόσιες ΙΕΚ. Δεν είναι μια λύση ανάγκης, ούτε επιλογή χαμηλότερης αξίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να τα δούμε έτσι τα πράγματα, επειδή δεν είναι ανώτατη. Για αρκετά παιδιά μπορεί να είναι μια πολύ πρακτική και αξιοπρεπής διαδρομή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θέλω να γίνω ηλεκτρολόγος κάνει καταστάσεων ή θέλω να γίνω ειδικός τι είναι αυτό,
4: στα κλιματιστικά
3: κλπ.
4: Που δεν απαραίτητο να είναι τα παιδιά από ΕΠΑΛ για να.
3: Όχι, στο ΣΑΕΚ γίνεται το μηχανογραφικό και από ΕΠΑΛ και από γενικό λυκείο. Συνδέεται με συγκεκριμένες ειδικότητες λοιπόν. Και που αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών και θέλουν να βγουν πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας και να συνδυάσουν τη μάθησή τους με τέχνη και με τα χέρια τους και με το να λειτουργούν με το μυαλό τους πιο τεχνικά. Τα ΣΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
4: Ναι.
3: Και υπάρχουν και τα δημόσια που δεν χρειάζεται να πληρώσουν χρήματα για να πάνε. Και υπάρχουν και 500 ειδικότητες, σας λέω τόσες, 300.
4: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες σχεδόν σε όλες τις πόλεις.
3: Σε όλες τις πόλεις.
4: Σε πολλές οικογένειες μπορεί να εξυπηρετεί αυτό.
3: Σαφέστατα μπορεί να είναι αυτό. Και είσαι 2 χρόνια που παρακολουθείς 2,5, κάνεις και την ειδικότητα, την μαθητεία σου μετά και είσαι σε ένα δρόμο παράλληλο της εκπαίδευσης της ανώτατης που είναι οδηγείσαι τεχνικά επιπλέον. Μπορεί να πάρεις να κάνεις κάποια παραδείγματος χάρη, μπορεί να συμμετέχει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία ένα σχολείο και να παρακολουθήσεις, να ανεβείς σε προσόντα και κάπως έτσι. Ναι. Και υπάρχει και το άλλο που είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου.
4: Μάλιστα.
3: Που πριν τα κάναμε, πριν από 2 χρόνια τα κάνανε αυτά τα μηχανογραφικά ξεχωριστά, τώρα θα γίνουν μαζί όλα και τα τρία. Αυτό είπα 3-1.
4: Ναι.
3: Είναι.
4: Ναι.
3: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις βάσεις τις δικές μας, αλλά είναι λύσεις.
4: Είναι άλλη μια επιλογή. Μια επιπλέον επιλογή. Μάλιστα.
3: Και δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις από τις βάσεις τις δικές μας, αλλά είναι λύσεις.
4: Είναι άλλη μια επιλογή. Μια επιπλέον επιλογή.

0: Είναι έτσι, τα λέμε σωστά?
1: Έτσι είναι, αν και ό,τι περιγράψατε είναι λίγο πολύ στην καρδιά του ρόλου ενός πανεπιστημίου προς την κοινωνία, έτσι.
0: Βέβαια, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για το δικό μας το πανεπιστήμιο, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, και έχει πολύ αξία να ακουστούν όλα αυτά που μπορεί να προσφέρει. Να πούμε και από ποιες σχολές, ποια τμήματα παρτίζετε. Ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει 10 τμήματα αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Στην Κέρκυρα είναι τα 7, τμήμα τουρισμού, τμήμα μουσικών σπουδών, τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας, τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας, μουσιολογίας, τμήμα ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης, διερμηνίας. Δεν ξέρω αν μου ξέφυγε κάποιο. Και από εκεί και πέρα στην Κεφαλονιά έχουμε 2 τμήματα, επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, και στη Ζάκυνθο που έχουμε το τμήμα περιβάλλοντος. Τα τμήματα αυτά οργανώνουν επίσης αυτή τη στιγμή 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και όλα τα τμήματα επίσης οργανώνουν και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Και έχουμε πιστοποιήσει ήδη το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με αντικείμενο τη βιοπληροφορική, και έπεται η διαδικασία πιστοποίησης ενός δεύτερου ξενόγλωσσου πάνω στον τουρισμό.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που ακούμε. Το πρώτο ξενόγλωσσο που είπατε, από ποια ακαδημαϊκή χρονιά υφίσταται, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει?
1: Πιστοποιήθηκε πριν περίπου 20 μέρες.
0: Είναι πολύ πρόσφατο.
1: Λίγο, να ολοκληρωθεί η διαδικασία απονομής της πιστοποίησης, γιατί έχει διάφορα στάδια μέχρι να συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και να απονείμει την πιστοποίηση. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει λογικά από του χρόνου, από το Σεπτέμβρη του 2027.
0: Το 27, πολύ ωραία.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο σημαίνει ότι θα είναι μαθήματα εξ αποστάσεως που θα μπορούν να παρακολουθήσουν.
1: Όχι, είναι στα προπτυχιακά, γίνονται διαζώσεις τα μαθήματα. Βγαίνει μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα διεθνής, που σημαίνει ότι μπορούν εν δυνάμει να έρθουν φοιτητές από όλο τον κόσμο να το παρακολουθήσουν. Και τα μαθήματα θα γίνονται απλά στην αγγλική γλώσσα. Για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και φοιτητές, δεδομένου ότι αναφερθήκατε και στην εξωστρέφεια, έχουμε κάνει ήδη και είμαστε σε διαδικασία διεύρυνσης ενός πλήθους στρατηγικών συνεργασιών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε πρόσβαση σε μέρη όπως είναι η Λατινική Αμερική, η Ασία, η Βόρειος Αμερική, έτσι ώστε να προσελκύσουμε φοιτητές από αυτή την περιοχή, από αυτές τις περιοχές, και να στελεχώσουμε, να γεμίσουμε τα προγράμματα σπουδών με φοιτητές από όλο τον κόσμο, όπως είπα και πριν.
0: Ναι. Και έχετε και αρκετά, έχετε συνάψει και αρκετά μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400 συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι από την Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και από την Αμερική, Βόρεια και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία.
0: Μάλιστα. Όπου φοιτητές γίνονται ανταλλαγές και με τα προγράμματα Εράσμους, με τα πανεπιστήμια αυτά με τα οποία έχετε συνεργασία.
1: Οι περισσότερες από αυτές τις συνεργασίες είναι με προγράμματα μέσω του κινητικότητα, μέσω Εράσμους, όχι μόνο φοιτητών, φοιτητριών, αλλά και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Και μάλιστα είμαστε από εκείνα τα πανεπιστήμια που τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην απορρόφηση των κονδυλίων του Εράσμους. Και έχουμε και αυτό μας επιτρέπει χρόνο με το χρόνο να χτίζουμε πολύ περισσότερες συνεργασίες και να ενισχύσουμε ποσοτικά ακόμα περισσότερο τις κινητικότητες.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι δηλαδή ώστε ένας υποψήφιος να επιλέξει κάποια από τις σχολές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχετε στο μυαλό σας ποια είναι η δημοφιλέστερη σχολή, ποια ζητάνε τα παιδιά σήμερα?
1: Υπάρχουν η πλειοψηφία των σχολών του Ιωνίου Πανεπιστημίου δέχεται εισακτέους που έχουν τα τμήματα ως πρώτη επιλογή. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία του Πανεπιστημίου. Και σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των γνωστικών αντικειμένων,

0: τα οποία μπορεί να είναι, ίσως έχουμε τμήμα πληροφορικής για παράδειγμα, έτσι έχουμε τμήμα ιστορίας. Το τμήμα ιστορίας ήταν από τα πρώτα τμήματα που έγινε ιστορίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών. Εξυγχρονίζεται δηλαδή με βάση τις σύγχρονες τάσεις της εποχής. Το τμήμα πληροφορικής έχει μια ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική πληροφορική. Όλα αυτά μας δίνουν, και αυτά τα αναφέρω σαν παραδείγματα, όλα αυτά μας δίνουν μια δυναμική ιδιαίτερη και μια μοναδικότητα στα προγράμματα σπουδών, η οποία αν συνδυαστεί με τη μικρή κλίμακα του Πανεπιστημίου και το γεγονός ότι αυτή η μικρή κλίμακα ευνοεί τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών τμήματων, των διαφορετικών προγραμμάτων σπουδών, δημιουργεί ένα άκρος διαθεματικό περιβάλλον, το οποίο κάνει τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ελκυστικές. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο πλεονέκτημα που έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και αντιστέκεται στεναρά μέχρι στιγμής τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με την χαμηλή προσέλευση φοιτητών στην περιφέρεια. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει μόλις ένα 10-12% απώλεια στον αριθμό των εισακτέων, έτσι, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα περιφερειακό ίδρυμα, ειδικά νησιωτικό. Και νομίζω ότι αυτή η μοναδικότητα είναι που χτίζει αυτή την προσέλκυση φοιτητών με πρώτη επιλογή να δηλώνουν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο υποδηλώνει ότι θέλω να σπουδάσω και θέλω να σπουδάσω και στο Πανεπιστήμιο το συγκεκριμένο. Είναι σημαντικό αυτό. Και δεν θέλω να σπουδάσω εκεί επειδή δεν πάω να σπουδάσω εκεί επειδή απλά έτυχε με βάση τη δήλωση του μηχανογραφικού, τη βαθμολογία που είχα στις πανελλήνιες εξετάσεις τελικά να πάω στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και σε κάποια από τα νησιά του Ιωνίου να σπουδάσω.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Μόνο και μόνο το γεγονός που είπατε ότι είναι η πρώτη επιλογή πολλών παιδιών ή ότι οι απώλειες είναι στο 10-12%, αμέσως καταλαβαίνει κάποιος ότι όντως ισχυροποιείται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και όντως είναι ένα ίδρυμα που κάποιος θέλει να έρθει να σπουδάσει. Οι βάσεις ανεβαίνουν? Πώς διαμορφώνονται, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθούν φέτος?
0: Οι βάσεις λίγο πολύ έχουν σταθεροποιηθεί. Κοιτάξτε, έχουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία γνωρίζουμε όλοι ότι διαμορφώνεται μάλλον από τον μέσο όρο των επιδόσεων των μαθητών ανά διαφορετικό πεδίο. Από εκεί και πέρα οι βάσεις, από τη στιγμή που πανελλαδικά έχουμε στην περιφέρεια πολύ μεγάλες απώλειες στον αριθμό των εισακτέων, γιατί μπορεί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτές να είναι 10-12%, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων όμως πέρυσι ήταν 25%, στο Πολυτεχνείο Κρήτης ήταν 35%. Καταλαβαίνουμε ότι οι βάσεις δεν είναι ένα κριτήριο σε σχέση με την θέληση των παιδιών να σπουδάσουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Έχουν να κάνουν πολύ, διαμορφώνονται μάλλον από το ζήγισμα που κάνουν οι οικογένειες και τα ίδια τα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, σε σχέση με το πού βρίσκεται αυτό το πανεπιστήμιο, πόσο μακριά βρίσκεται από την περιοχή από που διαμένουν μόνιμα, πόσο στοιχίζει το να πάω εκεί να σπουδάσω. Βέβαια. Είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και με δεδομένη την δημογραφική κατανομή του πληθυσμού στη χώρα, όπου το 50% του πληθυσμού σχεδόν είναι μαζεμένο σε δύο αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταλαβαίνουμε ότι τα πανεπιστήμια της περιφέρειας βρίσκονται σε δυσμενή θέση σε σχέση με αυτό. Άρα λοιπόν οι βάσεις, όταν δεν γεμίζουν οι θέσεις, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο, θα κινηθούν σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Βέβαια. Σωστό. Τι συμβουλή δίνετε ως ακαδημαϊκός αλλά και ως επικεφαλής ενός τόσο ζωντανού ιδρύματος στους υποψηφίους που έχουν αμφιβολίες να επιλέξουν κάποιο από τα τμήματα του Ιουνίου Πανεπιστημίου?
0: Ναι, νομίζω ότι λόγω του συστήματος που επικρατεί πολλά χρόνια τώρα, που είναι σε λειτουργία για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, που είναι ένα τελείως προσανατολισμένο και στημένο γύρω από την εξέταση των πανελλαδικών εξετάσεων, οι βαθμοί παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Άρα λοιπόν οι κυρίαρχες επιλογές των παιδιών για σπουδές γίνονται με βάση τη βαθμολογία που έχουν πετύχει. Και συνήθως όσο ψηλότερο είναι η βαθμολογία, τόσο υπάρχει μια τάση στο να πηγαίνουμε σε σχολές οι οποίες είναι πιο ψηλά βαθμολογικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο μπορεί σε κάποια παιδιά να λειτουργεί, μπορεί όμως σε κάποια άλλα να μην λειτουργήσει. Γιατί η κατεύθυνση των σπουδών είναι κάτι το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί ως ένα θέλω του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πάει να σπουδάσει αυτό που πραγματικά θέλει και όχι αυτό που τον οδηγεί το ίδιο το σύστημα, είτε επειδή δεν έχει γράψει πολύ καλά, είτε επειδή έχει γράψει και πάρα πολύ καλά, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η κυρίαρχη επιλογή έχει να κάνει με το πώς πραγματικά ονειρεύονται τα παιδιά, τον εαυτό τους, να ασχολείται σε έναν επαγγελματικό χώρο και να απασχολείται, να ζει από αυτό, να βιοπορίζεται από αυτό σχεδόν για ολόκληρη τη ζωή του.
1: Βέβαια. Επίσης, και να τον ικανοποιεί και προσωπικά.
0: Ακριβώς. Εάν κάτι πραγματικά δεν το θέλει ένας νέος και μία νέα, ακόμα και αν έχει μοχθήσει πάρα πολύ να το φτάσει, να το πετύχει γράφοντας πολύ καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις, πιθανότατα δεν θα γίνει καλός επαγγελματίας ή θα ασχοληθεί με ένα επάγγελμα το οποίο θα τον δυσαρεστεί, δεν θα είναι ευτυχισμένος με αυτό που κάνει. Επίσης, μία άλλη παράμετρος που πρέπει να λάβουν τα παιδιά υπόψη τους πλέον είναι ότι ενώ στη γενιά τη δική μου, παράδειγμα, η εκπαίδευσή μας η επαγγελματική γινότανε με την προοπτική ότι θα είχαμε καμία, ίσως και μία αλλαγή καριέρας, έτσι, στην επαγγελματική πορεία, πλέον οι νέοι που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο είναι δεδομένο ότι θα κάνουν και δύο και τρεις, ίσως και πέντε αλλαγές στην επαγγελματική τους καριέρα. Και όταν λέμε αλλαγές στην επαγγελματική καριέρα, δεν σημαίνει ότι δραστηριοποιούμε, παράδειγμα, στο marketing και δουλεύω σε μία εταιρεία, αλλά θα πάω σε μία άλλη εταιρεία για να ξανακάνω marketing. Σημαίνει ότι θα ακολουθήσω μία τελείως διαφορετική πορεία, όπου οι αλλαγές αυτές υποβοηθούνται από τα προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και σε συνδυασμό με το ότι ισχύει πλέον στο εθνικό πλαίσιο προσόντων, όπου κάποιος χτίζει το επαγγελματικό του προφίλ, αρχίζει και μεταβάλλει, εξειδικεύει ή αλλάζει και τελείως την επαγγελματική του πορεία
1: προσαρμόζει
0: σε διαφορετικά ζητούμενα.
1: Mm-hmm. Το προσαρμόζει ανάλογα με την ηλικία του, τα θέλω του εκεί. Είναι την εποχή, ισχύει αυτό που λέτε, ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι τα παιδεία σπουδών, ότι ας κοιτάξουν περισσότερο τα παιδιά, εκείνα τα παιδεία σπουδών που τους δίνουν περισσότερο αυτή την ευελιξία. Αυτή την ευελιξία να έχοντας στο μυαλό τους ότι στο μέλλον, αν τελειώσω παράδειγμα φυσικός, ένα τμήμα λέω στην τύχη, το οποίο δεν ανήκει και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν έχουμε τμήμα φυσικής, σημαίνει ότι θα ακολουθήσω μια πορεία φυσικού πλέον. Δεν είναι σίγουρο ότι ένα παιδί θα ακολουθήσει την ίδια πορεία και όχι λόγω έλλειψης στο επάγγελμα, λόγω συνειδητής επιλογής ότι κάποιος μπορεί να θελήσει να ασχοληθεί με την αστροφυσική για παράδειγμα και στη συνέχεια να πάει σε έναν άλλον τομέα ο οποίος σχετίζεται με τηλεπικοινωνίες, με ηλεκτρομαγνητισμό. Έτσι. Όλα αυτά πρέπει να ανταλάβουν υπόψη τους τα παιδιά στις τελικές επιλογές. Και νομίζω ότι τα προγράμματα σπουδών που λόγω της διαθεματικότητας που ανέφερα πριν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι έτσι δομημένα έτσι ώστε να χτίζουν αυτό το προφίλ της εύκολης προσαρμογής σε μια επαγγελματική πραγματικότητα η οποία μεταβάλλεται πάρα πολύ γρήγορα και η οποία δημιουργεί και δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άλλο δεδομένο. Για παράδειγμα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει αποκριθεί πολύ γρήγορα σε τέτοιου είδους εξελίξεις όπως τεχνητή νοημοσύνη και πλέον από το Σεπτέμβριο όλα τα τμήματα θα εντάξουν στα προγράμματα σπουδών, έχουν εντάξει ήδη στα προγράμματα σπουδών μαθήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Προσφέρουμε επίσης μαθήματα οριζόντια προς όλους τους φοιτητές εισαγωγικά για την τεχνητή νοημοσύνη, ανεξάρτητα από αυτά που παρέχονται σε κάθε πρόγραμμα σπουδών ξεχωριστά. Όλα αυτά είναι παράμετροι που χαρακτηρίζουν, θα έλεγα, ιδιαίτερα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο φροντίζει να υποστηρίξει με τον καλύτερο βαθμό τα όνειρα των παιδιών που έρχονται να σπουδάσουν εδώ σε σχέση με τη διαμόρφωσή τους ως επαγγελματίες, δίνει αυτή την ευελιξία μέσα από τα προγράμματα σπουδών που χρειάζεται ένας μελλοντικός επαγγελματίας και εξυγχρονίζονται με βάση τις επιταγές εποχής. Νομίζω ότι είναι ο τέλειος συνδυασμός.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που είπατε το τελευταίο. Έχετε στοιχεία για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφύτων του Πανεπιστημίου?
0: Έχουμε στοιχεία, ούτως ή άλλως λειτουργεί και το Γραφείο Διασύνδεσης και γίνονται μελέτες οι οποίες διατηρούμε σχέση με τους αποφύτους όλων.
1: Βέβαια, νομίζω είναι σημαντικό ένα ίδρυμα να έχει και εικόνα του τι γίνεται μετά.
0: Πέρα από το όποιο ποσοστό, το οποίο ποσοστό αγγίζει περίπου το 80% σε σχέση με την απασχόληση στον τομέα των σπουδών κλπ, αυτό που προσπαθούμε να διερευνήσουμε είναι το ποσοστό ικανοποίησης. Το ποσοστό ικανοποίησης σε σχέση με αυτό που έχω σπουδάσει και τελικά αυτό που προσπαθώ να ακολουθήσω στην επαγγελματική μου πορεία ή ακολουθώ στην επαγγελματική μου πορεία. Αυτό ποσοστό είναι εξαιρετικά υψηλό, είναι πολύ περισσότερο από το ποσοστό που σας ανέφερα προηγουμένως, το 80%, περίπου το 90% των αποφύτων μας είναι πλήρως ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτό που κάνουν στην επαγγελματική τους πορεία.
1: Μάλιστα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Κάνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ακόμα πιο ελκυστικό, σύγχρονο, προσαρμοσμένο στις επιταγές και στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά στοιχεία. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς. Παναγιώτη, και ο Πρίτανης νομίζω πάνω κάτω
2: αυτά που
1: λέγαμε πριν, ουσιαστικά και ο ίδιος επιβεβαίωσε αυτά που είπες, προσαρμόζοντάς τα βέβαια στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα που συζητάμε.
2: Κοίταξε, Ελένη, αυτά είναι δεδομένα τα οποία επιστημονικά κινούμενοι οι σύγχρονοι τελειοδρομίας με τις θεωρίες που ακολουθούν και τον τρόπο που σκέφτονται συστηματικά τα προσεγγίζουν, γιατί πια είναι η συμβουλευτική, η επαγγελματική συμβουλευτική είναι συνοδοιπόρος, ας πούμε, σε αυτές τις εξέλιξεις, είναι δίπλα. Ακούει και προτείνει βήματα μπροστά, δηλαδή εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές.
1: Αφουγκράζεστε.
2: Ναι, και η σκέψη είναι στο μέλλον. Βλέπω τον νέο, ας πούμε, τον 15 και τον βλέπω ως 25. Αυτός δεν μπορεί να το δει ακόμα, αλλά βλέπω μπροστά τι γίνεται
1: πρέπει
2: και πού θα πάει.
1: Πρέπει να κινηθείτε 5 βήματα παρακάτω.
2: Ναι, πρέπει και να το διερευνήσουμε αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό γίνεται μέσα από έρευνες, μέσα από συζητήσεις μεταξύ μας, μέσα από τέτοιους τρόπους να δούμε πώς εξελίσσεται το κάθε τι. Οπότε είναι μια παράλληλη σκέψη και,
1: βέβαια, και πολύ
2: θέλουμε
1: θετικά
2: και οι δύο, από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Πρίτανη, να έχουμε επιτυχία στο βασικό σημείο του έργου, που είναι να μεγαλώσουν σωστά και να οδηγηθούν σε μια ευτυχισμένη ζωή, ας πούμε, με την έννοια που καθένας το εννοεί, οι νέοι μας.
1: Βέβαια. Και είναι και πολύ θετικά αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Φλόρο σε σχέση με τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
2: Εγώ εμπιστεύομαι πάντως το Ιωνίου Πανεπιστημίου σε σχέση με πολλά άλλα πράγματα, γιατί είναι και κάτι άλλο. Είναι και η ανθρώπινη σχέση που οικοδομείται στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο. Την έχω δει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις της ζωής πανεπιστημιακής.
1: Βέβαια.
2: Και είναι κάτι πολύ ζεστό, πολύ ανθρώπινο, πολύ δυνατό και κρατάει
1: προσωπικό.
2: Και μετά. Και πολύ προσωπικό και κρατάει και μετά.
1: Λοιπόν, δεν μένει παρά να ευχηθούμε στα παιδιά καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ολοκλήρωσαν μια απαιτητική διαδικασία. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, θα πούμε. Αντίθετα, μόλις έκλεισε ένας κύκλος και ανοίγεται ένας άλλος δρόμος γεμάτος ευκαιρίες και προοπτικές σε ό,τι επιλέξει ο καθένας. Να ευχηθούμε στα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να χτίσουν το μέλλον τους σύμφωνα με αυτά που θέλουν. Και προς το παρόν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Το έχουν ανάγκη, επιβάλλεται.
2: Βέβαια, βέβαια. Είναι σημαντικό καλοκαίρι αυτό. Πολλά μέσα.
1: Ακριβώς. Από τον Παναγιώτη Μαυρονά λοιπόν και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους σας.
2: Καλό καλοκαίρι και πότε θα ξαναπούμε τώρα, Ελένη?
1: Ραντεβού από τη νέα σχολική χρονιά. Σχολική. Πάμε με τα σχολεία εμείς.
2: Εντάξει.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Από τις 24 έως 28 Ιουνίου, η Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα μετατρέπονται σε πολιτιστικό σημείο αναφοράς και υποδέχονται μουσικές και χορούς από την Κώστα Ρίκα, την Ινδία, την Ισπανία και την Βουλγαρία. 5 χώρες συναντιούνται σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό σε μια μοναδική γιορτή παράδοσης, φιλίας και συνεργασίας. 27η Διεθνή Συνάντηση Χορευτικών Συγκροτημάτων ΣΥΝΙΕΣ 2026. Η σημαντικότερη πολιτιστική διοργάνωση της Κέρκυρας 24 με 28 Ιουνίου με αφοσίωση στην παράδοση και τη συλλογική δράση. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ελένης Τσιριμιάγκου, ιδρυτικού μέλους του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου των Σινιών.
4: Το Φλαγκίνιο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Κέρκυρα τους τρεις Έλληνες τενόρους Χρήστο Δελιζόνα, Δημήτρη Παξόγλου και Αντρέα Καραούλη σε μια συναυλία υψηλής αισθητικής όπου για μία και μοναδική βραδιά θα ερμηνεύσουν άριες και διάσημα τραγούδια. Συμμετέχουν οι μουσικοί Βενιαμίν Χατζικουμπάρογλου και Ειρήνη Πολίτη στο πιάνο, Τάσος Αποστόλου Μαντολίνο, Κωνσταντίνος Σιφάκης Κοντραμπάσο, ο βαρύτονος Παντελής Κοντός και η χοροδία Θωμάς Φλαγκίνης. Μαέστρος ο Ανδρέας Γκούσης. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο θέατρο Μόνο.

0: News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χωρίς νερό και σήμερα η πόλη της Κέρκυρας και τα προάστια λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι αναμένεται η αποκατάσταση της υδροδότησης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το θέμα των αυδαίτων στον κόλπο της Γαρίτσας, κινητοποίησης και αντιδράσεις φορέων. Έκτακτη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Γεωροκομείο ζητάει επικεφαλής αντιπολίτευση με Ροπιδρέου. Προσβάσιμες για ΜΕΑ 5 δημοφιλείς παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με την τοποθέτηση C-Track στον Άοξ, στον Ύψο, στα Γουβιά και πολύ σύντομα σε Παλοκαστρίτσα και Δασιά. Το Χρυσό Πάνθεο των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΣΕΡ την Κυριακή στο Παλαιό Φρούριο. Στη σκηνή τραγουδούν Φαραντούρη, Μητσιάς και Φραγκούλης. 24ωρη πανελλαδική απεργία 24 Ιουνίου για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επιστημισμού τουρισμού. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 17 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων βρίσκεται το ζήτημα της δημιουργίας πεδίου ναυδαίτων στον κόλπο της Γαρίτσας, το οποίο έχει εγγραφεί ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε κλίμα έντονο ενδιαφέροντος, καθώς φορείς και πολίτες έχουν εκφράσει τις τελευταίες ημέρες σοβαρές επιφυλάξεις για το σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν οι απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες πριν από οποιαδήποτε απόφαση. Για το θέμα αυτό μίλησε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σπύρος Χαλικιόπουλος.
1: Σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της Ποσειδονίας, η διαχείριση όλων αυτών των σκαφών τα οποία όλα αυτά τα χρόνια εμείς παραπονόμαστε εδώ στο νησί για την κατάσταση η οποία επικρατεί.
0: Ότι είναι λίγο αυθαίρετα, ναι. Είναι λίγο αυθαίρετη.
1: Το νόρμα της Γαρίτσας, ναι, και όχι μόνο, το ίδιο έχουμε αντιμετωπίσουμε και στο Κομμένο και προσπαθούμε να προλάβουμε και, και τις Παλοκαστρίτσες. Θεωρώ ότι θα πρέπει να διαβάσουν την Κία και να δουν ακριβώς ότι όλο αυτό, σκοπός σας είπα και πριν, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και βέβαια μέσα ακριβώς γράφει τις αποστάσεις πρέπει να έχουμε από τις παραλίες, από τους, όταν υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν λόμενοι και προστατεύει και τις περιοχές αυτές, κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζετε. Αν παρατηρήσετε στον νόμο της Γαρίτσας, τα σκάφη έρχονται μέχρι και τα 15-20 μέτρα από τα σημεία αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά γιατί υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση, τη στιγμή κατά την οποία εδώ μιλάμε για ειδικές βίδες οι οποίες θα τοποθετηθούν στο βυθό. Αυτές οι βίδες είναι σταθερές, δεν μετακινούνται στο πυθμένα οι αλυσίδες όπως γίνεται σύνδεση με τις άγκυρες όπου καταστρέφουν τα πάντα. Και έτσι προστατεύουμε και όλο το οικοσύστημα. Για το θέμα αυτό δεν χρειάζεται διαβούλευση. Η θάλασσα ανήκει στη χρηματική υπηρεσία του δημοσίου. Κοιτάξτε, αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν οι ιδιώτες. Θα το κάνουν οι ιδιώτες ή οι ιδιώτες. Οπότε ας αποφασίσουμε τι θέλουμε σε αυτό το νησί. Εμείς, σαν Δήμος, θα κάνουμε τα πάντα για να παρασπίσουμε όλα αυτά τα οποία τόσα χρόνια φωνάζουμε για την περιοχή αυτή, για τη ρήπαση της θάλασσας. Γιατί μην ξεχνάμε τα λίμματα το βράδυ, όλα βγαίνουν εκεί. Έτσι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να. Όπου δεν είναι γνωστό σε όλους μας και επίσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όλα αυτά θα είναι με υπηρεσίες οι οποίες θα προσφέρουμε. Οπότε ας διαλέξει ο κερκυριακός λαός τι θέλει. Βασικά ο κερκυριακός λαός ξέρει τι θέλει και η αντίδραση είναι από εκεί, από το συγκεκριμένο σύλλογο κυρίως, ο οποίος παραπλανεί και τον κόσμο. Δηλαδή αυτά τα οποία γράφει μέσα ιδιαίτερα ο πρόεδρος του συλλόγου είναι ανακριβή στοιχεία. Άλλοι γράφουν για μαρίνες, άλλοι γράφουν για εγκαταστάσεις μεγάλες, γράφουν ένα σωρό πράγματα τα οποία φαίνονται ότι υπάρχει άγνοια. Πλήρης άγνοια.
0: Και θα έχει οικονομικό όφελος για το Δήμο.
1: Και βέβαια θα έχει οικονομικό όφελος και για το Δήμο. Μπορεί όχι την πρώτη χρονιά, θα πρέπει να γίνει κάποια επένδυση και βέβαια θα γίνει και μια σύμβαση έργου με κάποιο ιδιώτη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος δεν έχει κάποιο σκάφος το οποίο θα πρέπει να εποπτεύει, ούτε κάποιο ειδικό σκάφος που θα μπορεί να συλλέγει τα απορρίμματα, τα σκάφη. Αυτά είναι και υπηρεσίες οι οποίες θα χρεωθούν βέβαια.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίτσας στο Άλσος έχει απευθύνει δημόσιο κάλεσμα συμμετοχή στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη μαζική εγκατάσταση ναυδαιτών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρησης, αλλίωσης του τοπίου και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου.
2: Το πρώτο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 100 θέσεις από ναύδαιτα σκάφη στον κόλπο της Μαρίνας.
0: Της Γαρίτσας.
2: Δηλαδή ουσιαστικά θα γίνει μαρίνα στον κόλπο της Γαρίτσας. Τι είναι το ναύδετο? Είναι μεγάλες σιδερένιες σημαδούρες οι οποίες έχουν ένα βάρος πολύ μεγάλο, μπλόκια δηλαδή τσιμέντινα, ναι. Κάτω στο βυθό και θα είναι μόνιμες θέσεις για 100 σκάφη για όλο το χρόνο. Έτσι. Δεν είναι για τρεις μήνες που όπως βλέπουμε το καλοκαίρι. Και αν θα πάτε τώρα στον κόλπο της Γαρίτσας, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είναι γεμάτος με σκάφη, είναι μόνο 65. Εγνωρίζετε κάποια μαρίνα σε όλο τον κόσμο και στα προηγμένα κράτη, που να μπορούν οι κάτοικοι να κάνουν μπάνιο, να κολυμπήσουν. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γι' αυτά είχαμε προειδοποιήσει ο σύλλογός μας εδώ και 4 χρόνια. Και θυμάστε τι μας έλεγαν, γραφικούς, ότι λέμε πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ. Και τώρα, πρόσφατα μας το έλεγαν αυτό. Επειδή λοιπόν πήγαμε προεκλογικά σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και στις περιφερειακές παρατάξεις και τους είπαμε να δεσμευτούν ότι δεν θα γίνει μαρίνα. Μαρίνα είναι. Τώρα το Ναύδετο είναι ένας όρος που ξέρετε λίγο το γνωρίζουν, λίγοι το γνωρίζουν. Και γι' αυτό χρησιμοποιούν Ναύδετα. Δεν λένε μαρίνα, αλλά είναι μαρίνα. Τη στιγμή που έχεις 100 σκάφη μόνιμα, είναι μαρίνα. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι θέλουν πραγματικά να παραμείνει ένα τοπίο όπως το έχουμε τώρα, πρέπει να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίηση και πολιτιστικό σύλλογο Σαν Τζάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί σε μελέτες φέρουσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, δημόσιο έλεγχο και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει οποιαδήποτε χωροθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Βίντεο και φωτογραφίες με τουρίστες από χώρες εκτός Σέγγεν να περιμένουν στην πίστα του αεροδρομίου για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διαβατηριακός έλεγχος, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος τουρισμού, ο κ. Χαλκιόπουλος, επεσήμανε την εικόνες που υποβαθμίζουν το τουριστικό μας προϊόν, ενώ όπως είπε η Fraport, έχει δεσμευτεί να τοποθετήσει μια ημιμόνιμη κατασκευή στο χώρο για την προστασία των τουριστών από τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πήγα την Δευτέρα και έκανα αυτοψία, γιατί πραγματικά υπήρχαν πολλές αντιδράσεις, πήγα πολλά τηλέφωνα, πολλά μηνύματα. Οπότε πήγα και έκανα μια αυτοψία τη Δευτέρα και κατά τις 12 η ώρα περίπου. Μπορώ να πω ότι την ώρα που πήγα εγώ η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη. Υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια. Εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χώρος δεν επαρκεί, ιδιαίτερα για τις θέσεις των Σέγγεν. Χρειάζεται επιπλέον χώρος. Είναι κάτι το οποίο δεν εξεργάζεται η Fraport από ό,τι μας είπαν. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες. Θα γίνει προφανώς για τον χρόνο. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο είναι ότι. Είναι το θέμα του ελέγχου. Έτσι. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό με το EES, το οποίο είναι το σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα, όπου εκεί πάμε τα βιομετρικά, καταλαβαίνετε ότι ο έλεγχος παίρνει παραπάνω χρόνο. Τώρα, για τους επισκέπτες στη Μεγάλη Βρετανία, τα βιομετρικά δεν ελέγχονται. Οπότε ο έλεγχος είναι αρκετά πιο σύντομος. Εκεί χρονομέτρησα περίπου γύρω στα 20 δευτερόλεπτα το άτομο, το κάθε άτομο. Όταν έρχονται και πτήσεις από το Ισραήλ, εκεί υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Έχουμε ταυτόχρονα και πτήσεις από το Ισραήλ και για κάθε πτήση χρειάζεται μία μισή ώρα, γιατί εκεί γίνεται ο έλεγχος κανονικά όπως πρέπει.
0: Υπάρχουν και αφήξεις πολλές, όπως είπατε και στις Δευτέρα και Παρασκευή, και από Μεγάλη Βρετανία και από άλλες εκτός Σέγγεν χώρες, όπου το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται μετά.
1: Εντάξει, εκεί υπάρχει ευθύνη και το tour operators. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν μπορούν να έχονται ο ίδιος tour operator να φέρνει 4 πτήσεις ταυτόχρονα ή 5 πτήσεις ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα με τους handlers. Επιπλέον, εγώ διαπίστωσα και ότι υπάρχουν και άλλες δύο θέσεις στον έλεγχο διαβατηρίων, οι οποίες έχει τοποθετήσει η Fraport, ώστε να γίνουν νέα τα desk, όπου εκεί η αστυνομία ακόμα δεν έχει τοποθετήσει τους αστυνομικούς να κάνουν τον έλεγχο, γιατί δεν υπάρχει λάπτοπ. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην Ελλάδα, θεωρώ. Δεν είναι. Τώρα 3 εβδομάδες περιμένουμε λάπτοπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν τη σημασία. Επίσης, ή το δίκτυο, αν το σύστημα ή το σύστημα όταν πέφτει. Είναι όλα αυτά μαζί.
0: Νέα πολύ ωραία διακοπή δροδότησης και σήμερα στην πόλη της Κέρκυρας και στα Προάστια, καθώς η ΔΙΑΚ προχωρά σε εργασίες οριστικής αποκατάστασης της βλάβης στο κεντρικό αγωγό ίδρυυσης που τροφοδοτεί τις δεξαμενές της ανάληψης από τις πηγές της Χρυσίδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιχείρησης, η διακοπή θα διαρκέσει έως το μεσημέρι, ενώ η ακριβής ώρα θα εξαρτηθεί από την πορεία των εργασιών. Η νέα διακοπή έρχεται λίγες μέρες μετά τη σημαντική

0: Εκπομπή της γραμμής, τονίζει ο κύριος Γαλιατσάτος, είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς.
1: Μετά από το 18, περάσει τώρα είναι η 8η χρονιά, ξαφνικά η γραμμή αυτή, η οποία είναι μια γραμμή επιδοτούμενη βέβαια για τους θερινούς μήνες και η οποία ενώνει όλα τα νησιά του Ιωνίου, Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και ανάπαλη λαϊκή επιστροφή, εξυπηρετώντας ασφαλώς και την μετακίνηση για λόγους επαγγελματικούς αλλά και τουριστικούς, και κυρίως τα τελευταία χρόνια έχοντας αναπτύξει αρκετά αυτό το κομμάτι του τουρισμού με χιλιάδες διακινούμενους, ξαφνικά βλέπουμε ότι φέτος δεν έχουμε συνέχιση της γραμμής. Ψάχνοντας, αντιληφθήκαμε ότι ενώ έγινε ο διαγωνισμός και υπήρξε ανάδοχο στην πορεία για λόγους που έχουν να κάνουν με το αίτημα που ετέθη από την ανάδοχο, την προσωρινή στο ανάδοχο εταιρεία για μικρή αύξηση της επιδότησης λόγω της έκρηξης της τιμής των καυσίμων από το πόλεμο στον κόλπο, όλο αυτό δεν οδηγήθηκε στην αποτυχία. Δηλαδή αυτό που έχουμε σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί, δεν υπάρχει αυτή η γραμμή η οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική για όσα σας εξήγησα, αλλά και για τη συνοχή της περιφέρειας. Και εμείς θεωρούμε ως παράταξη ότι ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές και επιτυχία της δικής μας παράταξης και της θητείας μας, γιατί αυτό συζητήθηκε για πρώτη φορά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε το 2017 στην Κέρκυρα με τη συμμετοχή της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ και τον τότε πρωθυπουργό τον Αλέξη του Τσίπρα. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η πρότασή μας και το 2018 έγινε η πρώτη εκκίνηση αυτής της γραμμής, η οποία, όπως προείπα, τα επόμενα χρόνια συνέχισε με αυξανόμενους ρυθμούς και αποδοχή. Λοιπόν, τώρα δεν επιτρέπεται αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το θέμα εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα περιμέναμε και από την Περιφερειακή Αρχή, αλλά όχι μόνο από την Περιφερειακή Αρχή, και από την κυβέρνηση να δείξει διαφορετική ευαισθησία και να λυθεί το πρόβλημα με όποιες παραμέτρους, εν πάση περιπτώσει, μπορούσε να λυθεί και να έχουμε σήμερα τη γραμμή να λειτουργεί.
0: Η αμεσή έναρξη του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο ζητάει ενός γονέων Κέρκυρας, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση λειτουργίας του μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Σαν ανακοίνωση της, η Ένωση επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι γονείς, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δωρεάν επιλογές φύλαξης και απασχόλησης των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή για την κατάσταση στο Βίδο και ζητά να προχωρήσουν άμεσα διαδικασίες ώστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει δωρεάν και με ασφάλεια.
2: Να πούμε και την αλήθεια ότι 3 χρόνια τώρα κάτι είχε γίνει. Ναι. Υπήρχε ένας προγραμματισμός από το Δήμο ότι θα ξεκινήσει το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης στο Βίδο. Έλεγε κάτι, είχε προκηρύξει, βρήκε τον κόσμο, τους εργαζόμενους κτλ. Φέτος δεν υπάρχει ως στιγμής τίποτα, είναι στον αέρα. Προγραμματισμός ότι εντάξει, δεν το ξεκίνησα 15 να πει ο Δήμος, θα το ξεκινήσω 1η Ιουλίου. Έτσι ώστε κάπου πάλι υπάρχει ένας προγραμματισμός, θα μπορούσαν και οι γονείς να πούνε ότι εντάξει, από 1η Ιουλίου κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα είναι στον αέρα, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει. Το νησί Βίδο είναι εγκατελειμμένο για όποιον έχει πάει, αν μπορεί να πάει, όπως ξέρετε εδώ και χρόνια δεν υπάρχει η σύνδεση. Η δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά μας είναι δικαίωμα, κύριε Σκιαδόπουλε, γιατί πραγματικά το χρειάζονται για την ολόκληρη ανάπτυξή τους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα, γνωρίζουν οι γονείς και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και φυσικά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και δεν φτάνουν και αυτά. Άρα λοιπόν ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει, να ανοίξει τέτοια προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και άλλα, και όχι μόνο το Βίδο. Όπως επίσης και μια πρόταση είναι και από εμάς, από τους γονείς, ότι οι σχολικοί χώροι τώρα που έχουν μεγάλα προάβλια, έχουν γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., θα μπορούσαν να μένουν ανοιχτά με ευθύνη του Δήμου, να ανοίγουν και να κλείνουν κάποια στιγμή, τα απογεύματα. Οπότε στις δροσερές, ας πούμε, στιγμές, τουλάχιστον να πηγαίνουν και μεγαλύτερα παιδιά να παίζουν για να αφαιξήσουν.

0: φεύγουν από, τη, από το σπίτι, από την οθόνη, από το κλείσιμο.
1: Η απόλαυση της θάλασσας δεν πρέπει να γνωρίζει εμπόδια. Με αυτό το μήνυμα, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων φροντίζει ώστε 5 δημοφιλείς παραλίες του νησιού να είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες μέσω των ειδικών συστημάτων C-TRAC. Από τις 10 Ιουνίου, οι μηχανισμοί αυτόνομης εισόδου στο νερό λειτουργούν ήδη στις παραλίες του Ναόκ, στα Γουβιά και στον Ήψο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας να απολαμβάνουν τη θάλασσα με ασφάλεια, αυτονομία και αξιοπρέπεια. Στα Γουβιά, μάλιστα, έχει τοποθετηθεί και ένα ειδικό σύστημα καθοδήγησης για άτομα με προβλήματα όρασης, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προσβασιμότητα της ακτής. Την ίδια ώρα, εργασίες της παραλίας της Δασιάς και της Παλαιοκαστρίτσας βρίσκονται στην τελική ευθεία, ώστε και αυτές να ενταχθούν σύντομα στο δίκτυο των προσβάσιμων ακτών του Δήμου. Τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, η Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας εμφανίζει όλους σχεδόν τους μουσικούς της στους δρόμους και παρουσιάζει ένα τριήμερο εκδηλώσεων την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής, Σπύρος Παδοβάς, η πρώτη συναυλία είναι της μπάντας την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο στις 9 και 4 και έχει ως τίτλο Κέρκυρα Λα Παλαιά. Η συναυλία είναι αφιερωμένη σε μελωδίες που σημάδεψαν το μουσικό παρελθόν της πόλης.
2: Κοίταξε, είπαμε αυτή τη φορά το κάνουμε λίγο πιο μεγαλειώδες, δηλαδή να είμαστε και τρεις εκδηλώσεις μαζί, 19-20-21, με τη Συμφωνική, με την μπάντα και επίσης και το πρωτότυπο αυτό μέρος της Συμφωνικής για να ανεβάσει Καραγκιόζη, γιατί και αυτή η μουσική είναι, μορφή μουσικής είναι. Κοιτάξτε, η πρώτη είναι η μπάντα, η οποία θα πάει σε ένα ανέγεκτο τουριστικά χώρο της Κέρκυρας, στην πλατεία της Αγίας Ελένης στο Καμπιέλο, όπου ακόμη, όταν λέω ανέγκυχτη τουριστικά, ενώ δεν έχει ανοίξει καμία τουριστική επιχείρηση εκεί, είναι ανέπαφο όπως ήταν στον παλιό χρόνο η συγκεκριμένη πλατεία. Το θέλαμε πάρα πολύ και γύρω-γύρω τα σπίτια είναι ένα πραγματικά φυσικό ηχείο. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος ο Προσωπάρης, αυτήν η ιδέα ήταν να πάμε, λέει, μια συναυλία αλλά παλαιά. Δηλαδή, τι εννοούμε, με άλλα λόγια, να ικανοποιήσουμε τις παλιάς ηλικίες, τις μεγάλες ηλικίες ανθρώπους και κυρίως οι οποίοι ακούγαν αυτά τα ακούσματα, μπελκάντο φυσικά. Αυτή ξεκινάει τις 9 και 4 και θα τραβήξει περίπου μία μισή ώρα μαζί με κάτι μικροομιλίες που ετοιμάζει ένα κείμενο η κυρία Μαρία Ισουρβίνου και το αποδίδει η Ροϊλέλα. Η επόμενη είναι, όπως σας είπα και πριν, Καραγκιόζης. Ένας πάρα πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίχτης, ο οποίος λέγεται Μπάμπης Κωστιδάκης, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Τον σκεφτήκαμε και εμείς να το φέρουμε στην Κέρκυρα, αλλά πάντοτε στα πλαίσια κάποιων κλασικών έργων που οργάνωσε ο Άλκης ο Μπαλντάς για τη συγκεκριμένη συναυλία, τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Αυτή βέβαια η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι περισσότερο για οικογένειες, για μικρά παιδιά, για μεγάλα παιδιά, διότι είναι Καραγκιόζης. Αλλά και πάμε και πιο νωρίς, όχι συγγνώμη, 9 η ώρα και αυτή, στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Πουθενά δεν υπάρχει εισιτήριο, ούτε στην προηγούμενη, ούτε σε αυτή τη συγκεκριμένη.
3: Ούτε στην επόμενη.
2: Ούτε στην επόμενη, η οποία είναι η συμφωνική μαθητική, η συμφωνική νέων, δεν είναι καθ' αυτό μεγάλη συμφωνική, είναι η μικρότερη, ένα βήμα πριν τη συμφωνική, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής. Το κάνουμε τις 7.30, γιατί μετά ξέρουμε ότι είναι άλλες δύο εκδηλώσεις, της Μανζάρου και της κυρίας Κοστινά στο Φρούριο, και το κάνουμε 7.30 και είναι κλασικά έργα συνθετών διεθνώς, πολύ γνωστά ονόματα, Βιβάλτι, Τσαϊκόφσκι κλπ. Και να δούμε λίγο τη μαεστρία των μικρών αυτών παιδιών που σιγά σιγά μπαίνουν στη συμφωνική και αυτά.
3: Είναι πολύ
2: εκεί
3: όμορφο.
2: Η εκδήλωση αυτή είναι στις 7.30 όπως σας είπα και πάλι ελεύθερη είσοδος.
1: Συναυλία σε βαριστήλα των ανακτών θα δώσει το βράδυ της Κυριακής η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρο στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής. Όπως αναφέρει ο μαέστρος Σοκράτης Άνθης, η συναυλία θα δοθεί σε σύμπραξη με την Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη, αποστολή της οποίας θα βρεθεί στην Κέρκυρα για τέταρτη χρονιά, αποτελούμενη από 40 φοιτητές και καθηγητές. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τρία πρωτότυπα έργα, τον Σπύρου Γραμματικού Σπύρου Μαυρόπουλου και του Ολλανδού Ρουτ Μούρικ.
4: Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ημέρα Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η Φιλαρμονική μας τιμά και φέτος τη σημαντική αυτή μέρα με μια, όπως κάθε χρόνο, ξεχωριστή συναυλία, η οποία πραγματοποιείται στο περιστήλιο των Ανακτόρων Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου και αυτή τη χρονιά σε σύμπραξη με τη Σχολή Τρομπέτας του Πανεπιστημίου του Κεντάκη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δηλαδή μια συναυλία η οποία αποτελεί την διάθεση της Φιλαρμονικής μας να αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς επαφές, ειδικότερα όμως μια συνεργασία με την Σχολή Τρομπέτας του University of Kentucky, η οποία ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό πολιτιστικής ανταλλαγής και δημιουργίας μεταξύ της πατρίδας μας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έτσι και τη φετινή χρονιά θα έρθουν περίπου 40 Αμερικανοί τρομπετίστες, φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο του Κεντάκη αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, και θα συμπράξουν μαζί με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος σε αυτή την συναυλία αφιερωμένη, όπως σας είπα, στην Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, όπως αποσπάσματα από το West Side Story του Μπερστάιν, επίσης ένα εξαιρετικό έργο El Camino Real του ενός Alfred Reed, εξαιρετικού επίσης συνθέτη έργων για μπάντα. Όμως το σημαντικό είναι αυτό που θα σας πω, το ότι δηλαδή δίνουμε την ευκαιρία σε νέους Έλληνες συνθέτες να γράφουν έργα για τη συγκεκριμένη συναυλία και τα οποία ακούγονται σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Έτσι τη φετινή χρονιά έχουμε 3 τέτοια έργα. Το ένα είναι του Σπύρου Γραμματικού, το άλλο είναι του Σπύρου Μαυρόπουλου, ο οποίος για 3η συνεχή χρονιά γράφει, συνθέτει έργο για τη συγκεκριμένη συναυλία, και το τρίτο είναι ενός Ολλανδού συνθέτη και κρουστού, του Ρουντ Μιούρικ, ο οποίος αγαπάει πολύ την Κέρκυρα και έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι 2-3 μήνες και μένει στην Κέρκυρα.
1: Η Κέρκυρα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της νέας αστυνομικής ιστορίας της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου. Είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της μυθιστορήματος «Στάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ, η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου έρχεται στην Κέρκυρα για την παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στο νησί και αναδεικνύει τη μοναδική ατμόσφαιρα, την ιστορία και τις σκοτεινές του πλευρές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8 στο βιβλιοπωλείο Πλούς.
5: Είναι το τρίτο μυθιστόρημά μου αυτό που παρουσιάζουμε στην Κέρκυρα. Και είναι το Σάββατο στο βιβλιοπωλείο Plus. Και είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο, και γι' αυτό είναι και μεγάλη χαρά μου που έρχομαι στην Κέρκυρα, η οποία έχει την Κέρκυρα ως φόντο, είναι ο τόπος που φιλοξενεί δηλαδή αυτό το μυθιστόρημα, αλλά είναι και η πηγή έπνευσης. Δηλαδή ο τόπος είναι ένας ακόμη πρωταγωνιστής, μπορούμε να πούμε, σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι το μυθιστόρημα «Τάματα» από τις εκδόσεις Μπέλ.
3: Το οποίο θα παρουσιάσετε το Σάββατο στο Blue, τι ώρα?
5: Στο Blue. Είναι στις 8 το βράδυ. Είναι μαζί μας ο Αντρέας Τσιλίας, ο οποίος είναι πολιτιστικός διαχειριστής. Έρχεται από την Πάτρα και εκδότης. Έχουμε την Αγγελική τη Ζούμπου, η οποία είναι συγγραφέας και είναι από την Κέρκυρα. Και θα είναι και η Ρόη Λεχουρή, τη τραγουδίστρια, η οποία θα διαβάζει αποσπάσματα. Το βιβλίο είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Ξεκινάει η έναρξη της αφήγησης είναι το πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου στο Λιστόν στην Κέρκυρα, όπου ένα παιδί το οποίο πρέπει να περνάει λογικά κάτω από το σπίτι του στο Λιστόν, είναι κάποιοι συγκεντρωμένοι σε ένα διαμέρισμα εκεί στο Λιστόν, σε ένα από τα παλιά κτίρια του Λιστόν, και περιμένουν να το δουν. Και το παιδί δεν περνάει και βρίσκεται από το πρώτο κεφάλαιο κιόλας δολοφονημένο. Και αρχίζει και γίνεται μια πλοκή, ένα αστυνομικό θρίλερ που πηγαίνει προς τα πίσω. Φτάνουμε μέχρι την Παλιά Περίθεια, που είναι ένας υπέροχος μυστηριακός τόπος, ο οποίος βοηθάει στο να αναπτύξουμε ένα αστυνομικό ψυχολογικό θρίλερ. Και δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί δεν μπορώ να κάνω spoiler.
1: Τα εγγένεια της ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής χαρακτικής των μαθητών της Καλλιτεχνικής Σχολής θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 8 στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστου της Δημοτικής Πινακοθήκης. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της σχολής Βασίλης Καραγιάννης, η έκθεση αποτυπώνει το δημιουργικό έργο και την καλλιτεχνική πορεία των σπουδαστών της σχολής κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με τη λήξη της μαθητικής σεζόν, κάνουμε την έκθεσή μας, τα εγγένεια της έκθεσής μας στην Πινακοθήκη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Την έκθεση στην αίθουσα τέχνης Θάνος Χρήστου, στον κήπο του λαού, όπως είναι γνωστό, όπου εκτίθενται έργα των ενηλίκων μαθητών της σχολής μας. Έτσι και φέτος στις 8 το απόγευμα θα είναι τα εγγένεια της έκθεσης και είστε προσκεκλημένοι εσείς και όλο το κερκυραϊκό κοινό.
3: Μιλάμε μόνο για έργα ζωγραφικής?
6: Είναι έργα ζωγραφικής διαφόρων τεχνικών και τεχνοτροπιών. Είναι έργα που αποτελούνται από σχέδιο, από ακουαρέλα και από χαρακτική. Ναι. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να είναι εκτεθειμένα πάνω από 160 έργα μαθητών, πολύ μεγάλος αριθμός. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
3: Έχετε τόσους πολλούς μαθητές ή είναι περισσότερα τα έργα από τους δημιούργους?
6: Αν είχαμε χώρο θα μπορούσαμε να εκθέσουμε και σε δεύτερη αίθουσα. Mm-hmm. Ευτυχώς η καλλιτεχνική σχολή τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ το επίπεδό της και οι μαθητές που προσέρχονται. Περίπου γύρω στα 150 άτομα είναι οι μαθητές της καλλιτεχνικής σχολής κάθε έτος τα τελευταία χρόνια. Από παιδιά 6 ετών μέχρι ενήλικες κάθε ηλικίας.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μπουφόρη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν ο Λιγόρος Καδόπουλος και η Μαργαρίτα Βάρθη στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χονδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
8: Το Χρυσό Πάνθεον των Μεγάλων Ελλήνων Συνθετών. Η μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς έρχεται στην Κέρκυρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια παράσταση αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες συνθέτες. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Τραγουδούν Μαρία Φαραντούρη, Μανώλης Μητσιάς, Μάριος Φραγκούλης. Μαζί τους η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής ΕΡΤ. Προπόληση ticketbox.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Συμφωνικό αφιέρωμα στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσεων. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας. Ερμηνεύουν Διονύση Τσακνή, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ. Συμμετέχουν ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Πάνος Μουζουράκης. Διεύθυνση Ορχήστρας Ηλίας Γκογκίδης. Σάββατο 27 Ιουνίου, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.
12: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας, από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό. Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να μας δείξουν πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεση του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη ισορρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, η Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κλινιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες, θέλω να σου πω, πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κλινιατρικές υπηρεσίες. υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχίζει την ιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση από προβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
0: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15 Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνους σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε η μεταπός υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνο, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική μοραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν είχε γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Έρθα Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Άνδρας Ηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θεμάσει τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και θα συνεχίσουν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα αφαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε 7 ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πώς έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο όπως γράφω ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λακωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια, είσαι και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλα. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν. Αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα, όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ., υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
0: και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι απάρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή, αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη, και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε την ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ στις γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Mm-hmm. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τα γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιομέτρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξης Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονος ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβουλο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη τη συνέντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων. Όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά

0: υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολυοδομικές παρεμβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεση τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Εποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνηχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την έρθε στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σταύρος Παθή, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημο Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοπλιστικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου δια τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109

0: είχε απογειωθεί από την ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενή στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο πολιτικός σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυπηγών στον κόλπο. Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο πολιτικός σύλλογος της πόλης Σαντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η περίπτωση προθέσεις ή εγκατάσταση ναυπηγών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού που αναμένεται να εισηγηθεί και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούνται είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παρακολουθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματίων Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και το σχετικό τους κάλεσμα, παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε όπως η ίδια παραδέχεται συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από της φορολογίας αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και ΕΦΚΑ και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
5: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισητισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και οι πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύντησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
6: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο. Όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια. Ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες, συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις τάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Η υποσχέση των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο, μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, άπαυση του πυρός στον Λίξ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία του καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας.

0: και του αυξημένου κόστου ζωή, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργό.
1: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτόν τον σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζουμε τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια σύσκεψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για την νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έφυγε λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόν των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κυρία Τσαγκάρη, αλλά και του Συνειδητή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα, του κ. Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Τολεμαΐδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές τη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευρωπαϊκής αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκτόσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Ο κ. Θοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα, είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς, λέει, το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης, μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Στη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα, από ο κύριος Θοδωρικάκος, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας διοντολογίας για τις παραπλανητικές εκτόσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για το λόγο του ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά, καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάκτρια, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Κοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Κοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλό σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου, 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης, 1,059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις βρήκα το 1,99, 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1,73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική εμβέλεια, και στο 1,04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια νούμερα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα, εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τις αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως, και Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπες και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν εμπειροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, δείχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι οι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβει μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό. αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, ας πούμε, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
9: Μάλιστα. Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλ και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, δούμε θα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι σύντομα θα τις δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουμε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: Να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρς μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου. Προς τα μέσα περισσότερο συγκλίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 δόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται τη δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται τη δυνατότητα διαχωρισμού της κύρας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση και εδώ αποπληρωμή, ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομπεί στα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη η διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο, για τα δάνεια που ήταν, που είχαν συναυθεί σε ελληνικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Ωραία. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις τέλος με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιμπρός μονοφυλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις. Ωραία. Που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο.
0: Τώρα, επειδή Κώστα ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες τις προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση. Το επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος, και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΦ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
10: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες. Ωραία. Και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει, θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
10: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
10: Βλέπουμε τεράστιες αποκλίσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
11: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών, ναι, για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, αν έρθει μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
13: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
11: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
13: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε, και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
13: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
11: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων, όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμα, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
12: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαψεύοντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
14: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το Τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
12: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά, αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κομφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά, έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά, σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το Πασόκ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
16: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
0: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνσης ο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου, και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος, και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει, να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση, και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως σημαίνει η αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε, αυτοί θεωρούν.

0: πολύ απλά μία εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μία φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
2: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
3: Ισχύει αυτό?
2: Εγώ
3: τελικά
2: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
3: Ναι.
2: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς η Βιάν της Γαλλίας συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία, και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούνται. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόηση.

0: νόηση mm-hmm. στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι ναι. μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο, ωστόσο υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποτακοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Mm-hmm. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του για να περάσει δηλαδή αυτό το μέλλον.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε, θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
0: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμού, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο superstar της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
3: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
3: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
3: Λοιπόν, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
3: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών, άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ, όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο. Δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
3: Ή μάλλον τον είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
3: Και θα πήγαινα τώρα, έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακρά καλύτερη, είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιμένουμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
3: Και να λέω και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Εθνικής Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον θεράσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
3: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσαν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουζμπεκιστάν Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
3: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορούν να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς
3: αλλά
1: δεν είναι.
3: Σίγουρα οι πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα. Και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας, για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Vikings, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση, σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Vikings, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
3: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
3: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με
3: και
1: ιδανικό,
3: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στην Ομαίδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Ομαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βρετανίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας όπως αποκαλούν στο παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περίπτωση του 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού όπου καθιέρωσε τέσπισε και μάλλον την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες να νικήσουν τον μεγάλο αντίπολο την Αγγλία και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Πρεσίδεντε η Μακρόν στο δείπνο?
5: Ναι, φυσικά. Το υπέργο θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσάμπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
5: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
7: Μαγικό μείγμα. Η εναλλακτική μουσική ενημέρωση κάθε Τετάρτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας στους 99,3 στα FM. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας και του Γεράσιμου Λυκύσα. Επιμέλεια παρουσίαση Σπύρος Χιτήρης.

0: μουσικό μείγμα, η μουσική του 2026, μέρος 12. Ακούμε την Aldous Harding, δίσκος του μήνα στο Mojo Ιουνίου.
1: Not afraid like you're not gay. And you're not old like I'm on the spectrum.

Aldous Harding, I Ate the Most, από το album Train on the Island. Γεια σας από το μαγικό μείγμα που σήμερα συνεχίζει την ανασκόπηση του βρετανικού μουσικού τύπου με νέα μουσική. Το πέμπτο άλμπουμ της Νεοζηλανδής Aldous Harding τη βρίσκει να πειραματίζεται με ένα ιδιόμορφο κράμα folk τραγουδοποιίας επηρεασμένης από τον Nick Drake με χαμηλότονη indie pop διάθεση. Προβοκάτορα συναισθημάτων την αποκαλεί η Victoria Siegel στο Mojo, ικανή με τις συνθέσεις της να αγγίζει ευαίσθητες χορδές συναισθημάτων που ίσως ούτε καν γνώριζε κανείς ότι είχε. «Ο έρωτας είναι γλυκός σαν λεμόνι», μας τραγούδησε η Aldous στο τραγούδι που άνοιξε την εκπομπή, και ακολουθεί το «What am I gonna do», που το μαγικό μείγμα εις Μάτιν προσπάθησε να μεταφράσει αξιόπιστα στα ελληνικά τους σουρεαλιστικούς συνειρμούς του, αλλά θα σταθούμε στην απολύτως ορθολογική ουσία του. Ουδής δύναται να αλλάξει τον βαθύτερο εαυτό του, ακόμα και αν το θέλει, επειδή ακριβώς δεν είναι εκπαιδευμένος να το κάνει.

Aldous Harding, What Am I Gonna Do από το Train on the Island. Στο εξώφυλλο του δίσκου, η Aldous κοιτάζει το φακό με το πρόσωπό της βαμμένο μπλε. «Ελάτε να συναντήσετε τις γυναίκες μου», λέει στο coach. «Τι λες όταν συναντάς μπλε γυναίκες, κατά προέκταση μελαγχολικές γυναίκες, κατά προέκταση γυναίκες με κατάθλιψη». Και τι σχέση έχει ο τίτλος coach, πανοφόρια? «Είναι τα χοντρά πανοφόρια που φορούν οι άνθρωποι στα σκυλιά», λέει, προσπαθώντας να τα βοηθήσουν. Δυσνόητοι οι Άλντες, δυσνόητα συναρπαστικοί μάλλον. «Ψέκασε με λακ τα κυματιστά μου μαλλιά να μείνουν σταθερά», μας λέει αρχικά. «Σιδέρωσε τα μαλλιά μου να ισιώσουν», λέει στη συνέχεια. Τελικά τι θέλεις, Άλντες? Κάποιον να ενδυναμώσει αυτό που είσαι ή κάποιον να σε αλλάξει? Ή πότε το ένα, πότε το άλλο? Τελικά η μαγεία ίσως βρίσκεται στο ίδιο το ένιγμα παρά στη λύση του.

Blue Skies and the Dark Clouds. 5 στα 5 στο Mojo, τους ακούσαμε και στην περασμένη εκπομπή από τα 9 στο Uncut. Mutiny After Midnight, το άλμπουμ, ακούμε το Don't Let Go.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Don't Let Go, από το album Mutiny After Midnight. Σε ένα κείμενο της συγγραφέως Rebecca Solnit, γράφει ο John Mulvey στην κριτική, παρουσιάζεται μια ενθαρρυντική στρατηγική για την αντιμετώπιση της σημερινής αμερικανικής πολιτικής συγκυρίας. Αν θέλουμε να σωθεί η δημοκρατία και το περιβάλλον, λέει, πρέπει να δούμε ότι η αγάπη, η αλληλεγγύη και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι δευτερεύοντα συναισθήματα, αλλά κάτι που έχει άμεση, επίγουσα πολιτική σημασία. Το τελευταίο άλμπουμ του Sturgill Simpson με το καλλιτεχνικό του Johnny Blue Skies, συνεχίζει η κριτική, έχει σε γενικές γραμμές ένα παρόμοιο μήνυμα, αν και το εκφράζει με λιγότερο υψηλό και μάλλον πιο ειδηπαθή τρόπο. Παραδείγματος χάριν, Make America FUCK Again, παραφράζοντας τον πρόεδρο. Ενώ μέσα σε ένα

νέα κομμάτια, ο Σίμπσον προτείνει το σεξ και τον χορό ως ριζοσπαστικές πράξεις αντίστασης. Πρόκειται, λέει ο Μάλβι, για έναν υψηλής εμπνεύσεως θεματικό δίσκο διαμαρτυρίας με μορφή πάρτι, όπου ο Σίμπσον διοχετεύει την ενέργειά του για να καταγγείλει την ICE, τον Τραμπ, τα υπερφορτωμένα δικαστήρια, τους ολιγάρχες και γενικά το ηγεμονικό σύστημα, με έναν οπλοποιημένο ειδονισμό σχεδιασμένο να ξεκινήσει μια επανάσταση και να τη δει να ξεδιπλώνεται.

Johnny Blue Skies and the Dark Clouds ήταν το Don't Let Go από το album Mutiny After Midnight. Αυτά από το Mojo Ιουνίου που έχει αφιέρωμα στα 50 καλύτερα τραγούδια της Johnny Mitchell και συνοδευτικό CD με συνθέσεις της εκτελεσμένες από Fairport Convention και Pearls Before Swine μέχρι Okkervil River και Fleet Foxes. Και συνεχίζουμε με το Uncut Ιουνίου που έχει Smiths στο εξώφυλλο και αφιερώμα στην 40η επέτειο του The Queen Is Dead. Μου είχε φέρει το δίσκο ο Γιάννης Βαλσάμης από τη Γερμανία σε πράσινο βινήλιο μάλιστα, όταν βγήκε ήμουν στο στρατό και το είχα χάσει. Πάμε όμως στο δίσκο του μήνα, Thomas Dolbaum.

Thomas Dolbaum, Dozen Roses ήταν το τραγούδι από το άλμπουμ Birds of Paradise. Thomas Dolbaum, γεννημένος στη Φλόριδα, ζει στη Νέα Ορλεάνη, όπου αρχικά πήγε για να σπουδάσει λογοτεχνία, λατρεύει την ποίηση. Δεύτερο άλμπουμ του τραγουδοποιού, βουτυγμένο, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Peter Watts, σε gothic εικόνες του Αμερικανικού Νότου, από έναν τραγουδοποιό που μεγάλωσε ακούοντας Damien Jurado, Jason Molina και Will Oldham, γράφοντας τραγούδια με φόντο μικρές βρώμικες πόλεις, όπου κατοικούν χαρακτήρες με μεγάλα όνειρα, αλλά με ελάχιστες ρεαλιστικές ελπίδες αυτά τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Και όλα αυτά μέσα στη φύση του Νότου. Κογιότ που αληχτούν, κοκκινολέμιδες που φτάνουν μαζί με την άνοιξη, σαν πνεύματα που μας επισκέπτονται ξανά, κουνέλια που τρέχουν μέσα στο ζαχαροκάλαμο. Ο χρόνος που φεύγει, οι αναμνήσεις, η απόδραση, η αποτυχία της απόδρασης, η φύση. Στο On Dozen που ακούσαμε, ο Dolbaum λέει ότι όταν ήσουν παιδί, ο κόσμος όλος ήταν σαν ένας ωκεανός μοναξιάς. Στο Blue Meets Blue που ακολουθεί, γραμμένο μετά τον θάνατο ενός φίλου του, ο αφηγητής οδεύει εκ νέου προς τον ωκεανό, γιατί δεν υπάρχει διαφυγή, αλλά όταν τελικά δραπετεύσεις σε ένα μέρος πέρα από τον ωκεανό, Blue Meets Blue, η μελαγχολία θα ενωθεί με το απέραντο γαλάζιο.

Thomas Stolbaum, Blue Meets Blue, από το άλμπουμ Birds of Paradise, ηχογραφημένο κάπου στο Mississippi, ιστορίες του Αμερικανικού Νότου με τη βοήθεια του MJ Lenderman. Marissa Anderson το επόμενο εννιάρι. The Anthology of Un-American Folk Music. Αμερικανίδα κιθαρίστρια, ο τίτλος παραπέμπει στην κλασική συλλογή Anthology of American Folk Music, αλλά εδώ έχουμε συνθέσεις από άλλες χώρες, γι' αυτό και το Un-American, μεταξύ των οποίων Βιετνάμ, Αφγανιστάν, Καμπότζη, Ιεμένη, όλες διαλεγμένες ως χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πολεμικές σειράξεις από Ασία και Μέση Ανατολή από το 1970 και εντεύθεν. Αυτό που ακούμε είναι μια σύνθεση από το Αφγανιστάν. Όλες οι συνθέσεις του δίσκου είναι παρμένες από το Μουσικό Αρχείο Folk Μουσικής του Harry Smith, που συνολικά περιλαμβάνει περίπου 1000 τραγούδια.

Chris Anderson Quadiblet από το album The Anthology of Un-American Folk Music. Και πάμε στο επόμενο εννιάρι του Uncut, που είναι και Αμερικάνα δίσκος του μήνα στο τέφος. Blood Sucking Maniacs είναι το όνομα του γκρουπ υπό τον τραγουδοποιό, ζωγράφο και γλύπτη Terry Allen, ένα σχήμα που εστιάζει στις ρίζες της αμερικανικής folk μουσικής.

Bloodsucking Maniacs and Terry Allen, Dirty Road. Οι Bloodsucking Maniacs είναι η οικογενειακή υπόθεση, αφού αποτελούνται από τον πατέρα Terry Allen και τη μητέρα Joe Harvey, δύο γιους τους, τρία εγγόνια τους, μία νύφη τους και ένα τρισέγγωνο, ενώ στο άλμπουμ ακούγονται και αποσπάσματα ηχογραφήσεων της πιανίστριας μητέρας του Terry Allen από τη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι κυλάει μέσα από το οικογενειακό δέντρο, λένε κάπου στους στίχους, και το αίμα ρέει μέσα από τις ρίζες όλων μας.

No Rush to Fly από το άλμπουμ Bloodsucking Maniacs, των Bloodsucking Maniacs και του Terry Allen. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Lemon Twigs, που είπαμε ότι είναι μια σπάνια περίπτωση δίσκου, ο οποίος είναι στις υψηλότερες βαθμολογίες ή δίσκος του μήνα και στα 4 έντυπα που παρουσιάζουμε. 9 στα 10 και στο Uncut Ιουνίου, που χαρακτηρίζει τους Brian and Michael Daddario ως πρικισμένα αδέλφια που κινούνται στον άξονα Beatles, Beach Boys και Big Star.

Από το νέο άλμπουμ των Lemon Twigs, Look For Your Mind ήταν τα Nothing But You και Gather Round. Πολλοί Αμερικανοί στη σημερινή εκπομπή, νομίζω όλοι ήταν Αμερικανοί, αν εξαιρέσουμε τη Νέο Ζηλανδή Aldous Harding. Αμερικανικός και ο επίλογος λοιπόν από τον εξαίρετο τραγουδοποιό Simon Joyner. Βετεράνος τραγουδοποιός από την Ομάχα, σημειώνει η Φιώνα Σέπαρτ στην κριτική, που θυμίζει το πνεύμα του Lou Reed και του Leonard Cohen. Tough Love είναι ο τίτλος του 19ου άλμπουμ του Joyner, που διερευνά, συνεχίζει το κείμενο, τις δυσκολίες της αγάπης σε διαφορετικά σενάρια. Από τις χαμένες ψυχές μέχρι τα αποξενωμένα αδέλφια, αποτυπωμένες σε blues αφηγήσεις, αποθαμώνες σε βραδινά στέκια, μέσα από πικρόχολη δεικτική ποίηση. Simon Joyner στο τέλος λοιπόν αυτού του μαγικού μείγματος που σήμερα έφτασε στο 12ο μέρος της σειράς «Η Μουσική του 2026». Έτοιμος παρουσίαση ο Σπύρος Χιτήρης. Επόμενη συνάντηση σε 7 ημέρες. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ειδήσεις από το ΕΡΤ.
1: Ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας με ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο

του Αμερικανικού Δικτύου προβλέπει μόνον την επαναφορά της, ενώ αναφερόμενη απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν δήλωσε ότι καλωσορίζει τη στήριξη οποιασδήποτε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για τη διασφάλιση μιας εκεί σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων.

χρόνου του Ιράν για τη διασφάλιση μίας σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων, σημειώνει πάντως η διαχειρίστρια εταιρεία. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Και σήμερα θέλουμε τη συμμετοχή σας με τις αναφορές σας. Μία αναφορά ενός φίλου χθες που τη διάβασα μας έδωσε την αφορμή να στείλουμε από τον αέρα της εκπομπής την ερώτηση στον φίλο μας τον Βασίλη Κοντόπουλο που τον διαβάζεται και στην Οδός Πανός και να μας δώσει την απάντηση για το γιατί τα συγκροτήματα τα Βρετανικά πήγαιναν στο Αμβούργο. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Περίπου είναι αυτά που σας είπα, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά όπως τα έγραψε ο Βασίλης από το Βερολίνο ακούγοντας χθεσινή εκπομπή. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, και καταλαβαίνετε πώς εκμεταλλευόμαστε ερωτήσεις σαν για αυτή που έκανε χθες ο ακροατής για να αναπτύξουμε περισσότερο αυτό το θέμα με τη μουσική και πώς έγιναν όλα εκείνα πριν από 50-60 χρόνια. Σήμερα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όχι εντελώς, έχουμε διαφορετικά από τα χθεσινά. Έχω πρώτα διαλέξει 3-4, δεν ξέρω αν θα ακουστούν όλοι, μαύρους καλλιτέχνες, πολύ σπουδαίους. Ο καθένας είναι διαφορετικός από τον επόμενο, που έγραψαν την ιστορία τους και που το 64 ήταν η χρονιά που έβγαλαν σημαντικά τραγούδια. Πρώτα ο B.B. King, που πλησίαζε τα 40. Ήταν το 64 39 ετών. Ήδη είχε ξεκινήσει την καριέρα του. Το 64 γνωρίζει όμως την πρώτη επιτυχία του στα 40 πρώτα της Αμερικής. Όχι αυτό που θα παίξω πρώτα, το επόμενο. Ο B.B. King λοιπόν θα ακουστεί πρώτα. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα άπαντα του B.B. King και έτσι λοιπόν ίσως θα το ξέρουν και το τραγούδι αυτό. Είναι παλιό blues από την δεκαετία του 40 και λέγεται How Blue Can You Get. Το ηχογράφησε στα τέλη του 63. Μπήκε στα 100 το 64.

9, ένα από τα πιο ηχογραφημένα και ελεγχόμενα τα τραγούδια που θα μπουν στο chart να είναι 2, 3, 4, 5 στυλ, αυτά που κυριαρχούν. Τα υπόλοιπα μπορεί να ακούγονται, να γίνονται επιτυχίες από αλλού, αλλά δεν εμφανίζονται στα hit parade. Rock Me Baby λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε. Και η ηχογράφηση είναι πριν από το 64, κυκλοφόρησε το Μάιο του 64.

σε άλλο τσάρτ γιατί ήταν R&B. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε που ήταν Top 40 κανονικά θα έπρεπε να ήταν μέσα στις 5 πρώτες θέσεις του R&B chart. Δεν εμφανίστηκε γιατί δεν υπήρχε. Το επόμενο του 65, όταν θα μπούμε στην...

περιλαμβάνεται σε αυτό το ένα το ομώνυμο άλμπουμ του James Brown. Τι να πούμε γι' αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην Ξύλινη Γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, της G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. Bridgesfest.eu. Υπό την

το Αμβούργο που μου έστειλε τώρα και θα αρχίσω να το διαβάζω αφού ξεκινήσω να ακούμε τραγούδια των Beatles ακριβώς σε αυτήν την εποχή, την πρώτη εποχή τους, όταν είχαν πάει στο Αμβούργο και ηχογράφησαν τα πρώτα τραγούδια τους. Υπήρξε ένα αποτέλεσμα μιας μοναδικής

Νόβερο Ιβόνη. Ένα από τα πράγματα που ήταν για μένα κάτι το φοβερό που έκανα ήταν ένα ταξίδι στη Γερμανία όταν ακόμα ήταν δυτική και ανατολική. Τα έχω πει στο Βασίλη. Με αυτοκίνητο από την Αθήνα μέσα όλων των ανατολικών χωρών, δηλαδή στη δεκαετία του 70 αυτά. Έτσι έχω την αίσθηση για όλα αυτά που συνέβηκαν πριν από 20-30 χρόνια στην Ευρώπη, βλέποντας τι γινόταν στο ανατολικό Βερολίνο τότε και πώς περάσαμε στο δυτικό Βερολίνο με το αυτοκίνητο. Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι. Έτσι λοιπόν,

χωρίς παράθυρα και δίπλα σε κοινόχρηστες τουαλέτες, με τη μουριδιά της μούχλας και των απορριμμάτων. Και όχι μόνο οι Beatles, και άλλα γκρουπ από την Αγγλία. Πλήσιμο και ξύρισμα γινόταν βιαστικά στις ντουζιέρες των διπλανών κλαμπ ή στις τουαλέτες των κινηματογράφων. Στα ξεκινήματα. Έτσι λοιπόν, για να ξέρουν οι ανήσυχοι ακροτές μας τι γινόταν τότε. Συνεχίζω και αλλάζουμε στυλ. Το τραγούδι είναι του 47. Έγινε νούμερο 1 στην Αμερική και στην Ευρώπη το 64. Και δεν το φανταζόταν κανείς ότι θα γίνει αυτή η επιτυχία από αυτόν τον τραγουδιστή.

Αυτό το τραγούδι, Μάρτιν, Time, εμφανίζεται στον τάφο του Μάρτιν στο Λος Άντζελες. Πρέπει να σας πω τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι. Τα έχουμε πει, αλλά εν μέρει πρέπει να τα ακούσετε και πάλι.

τον Dean Paul Martin. Ανοίγω παρένθεση. Έχανε συγκρότημα με επιτυχία με δύο άλλους διάσημους, αυτός ο γιος, τα επόμενα χρόνια, στην ίδια εταιρεία, σαν πως ήταν το όνομα Dino, Daisy and Bill, κάπως έτσι. Θα τα πούμε.

μια και ήταν η εκτέλεση που έκανε επιτυχία τότε, και τον Dean Martin και όλους τους. Πού πάμε? Σε έναν άλλον τεράστιο.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Εθνική Οδό διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Η απαγόρευση διέλευσης οχημάτων στον παράδρομο έχει επιβαρύνει περαιτέρω το οδικό δίκτυο, καθώς πολλοί οδηγοί και επαγγελματίες μεταφορείς τον χρησιμοποιούσαν για να αποφύγουν τις καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο. Ως αποτέλεσμα έχουν σχηματιστεί ουρές άνω των 5 χιλιόμετρων με έντονη παρουσία φορτηγών και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Καλή Πέλας για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 10 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Είναι εφαρμογή Πόσο Κάνει που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομεί από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακή

0: Μερικές ένοπλες οργανώσεις ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρίαση των ηγετών, δήλωσε: «Εγώ είμαι το αφεντικό», ενώ αναφερόμενος στη συμφωνία με το Ιράν τόνισε ότι δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια παγκόσμια οικονομική κρίση και εκτίμησε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως τις επόμενες ημέρες. Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωσή τους λήγει οριστικά στις 22 του μηνός, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί νέα παράταση.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος αύριο, από το μεσημέρι όμως στην ανατολική στερεά την Εύβοια, την Πελοπόννησο καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν.
4: Έμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος, Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη, Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση

αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινείς. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια, και η αλήθεια, και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι.

Το πληθυντικό, νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων, στην κοινωνία, στον περίγυρο, δηλαδή στα κόμματα, εντός, εκτός και επί τα αυτά, υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε, παιδιά, και τι ακόμα θα δούμε. Κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο, με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδυλιακό μέρος και τοπίο, που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης, του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες. Δηλαδή σίγουρα είπα, κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος, ότι ήρθε το αφεντικό σας, εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω, κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα πικαβάφης.

ως δύσκολο παραπέμπεται ή το πηγαίνουν στις καλένδες, δηλαδή κάπου εκεί στην τελική συμφωνία των 60 ημερών όταν αυτές παρέλθουν, και στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα, μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όποιου παγώματος, και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει έναν μετά, έψαξα και αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προστεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνίας.

0: έντασης θαλάσσιων καυσωνών και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια, η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και αυτό το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο θερμαϊκό στο βόρειο κομμάτι του, και ταυτόχρονα μειώνουν και την δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με την με τη μετεωρολογία που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι, ανανεώνεται όμως, τα νερά, ανανεώνεται, ναι, κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
1: Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
0: Κοιτάξτε, τώρα σε σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή οι βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω, δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια, εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί, ναι, καταλαβαίνετε ότι, ναι, τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
1: Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα, έτσι, ναι, κατάλαβα.
0: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ευρυντικό κομμάτι. Δηλαδή, ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, ναι, καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια, ναι, λιμάτων, ναι, τα οποία μπορεί να περιέχουν. Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο για να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο και μισή, και εκτός αν έχουμε να πούμε κι άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
0: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο μέχρι τους Δήμους, την περιφέρεια, το ΤΕΕ. Τα οποία αυτό ποτέ δεν.
1: Μάλιστα, ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
0: Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπεί κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο

Καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθηκε 6χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλη την ενέργεια σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων. Και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μία μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συν προέδρευσε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, την Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία, ήταν μια σημαντική στιγμή, και επίσης μαζί με τον πρόεδρο Σίσι μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα αραβικά μοιράτα όσο και με τον Εμμύρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες στις χώρες του κόλπου. Προφανώς με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ολυμπιακό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑΚΙ συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των ηθινότων, των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των ηθινότων για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορυκτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Πρόεδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές, ταυτόχρονα πλήγει η πολιτική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν, ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική αικαιρεότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της Αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες, ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, ώστε τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 συν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε μια τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιωτέρων χωρών του κόσμου. Πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο, και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακαιρματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου, και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας, για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμυγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο ας πούμε κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία, αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.

Λόγω λειψιδρίας λοιπόν, για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών, υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.

αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου. Τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλωνίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. posokani.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια Greekless. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της Εποπτείας Αγοράς και, και τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, εννοώ, και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι. Και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα, χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα, αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο εναλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά.

Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η Έλενα, και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των Ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκίδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές. Δηλαδή, αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει.

Να σου πω, Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα. Θα το δεις πιο κοντά τώρα, να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτον. Ο Κρήτον, ο οποίος λέει, σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φτηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ, για το πιο φτηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο, γιατί δεν θα μας φτάνει η βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. It's just as plain as it could be. I'm wild about you. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποια παράπονα ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς και αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες τις δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άνθρωπος, το κάθε άτομο να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν του φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μη διστάστε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι. Αυτό σας το λέω μέσα από το και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε.

δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες. Το δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Σακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων, και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω, όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται, και καλώς λέγονται, υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση, και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συντετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό, δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους, και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή, είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο, δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή, αλλά έχει γίνει λίγο, τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το στην αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό. Ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο. Κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στην Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον Τεχεράνης είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Ποτέ δεν ξέρεις με τις συμφωνίες, αλλά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι θα γίνει, θέλουν να υπογράψουν, θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για ένα απλό μνημόνιο δύο παραγράφων, πρόκειται για ένα μακροσκελές, αρκετά λεπτομερές μνημόνιο. Νομίζω ότι θα το έκαναν. Αν δεν το κάνουν, δεν πειράζει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη διαδικασία, συμπλήρωσε. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του ορμούς, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, φρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομεί από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικό να παρουσιάζεται μία πλατφόρμα ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTV, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία των νόμιμων παροχών ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο αυριανός καιρός από το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιο θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Έτσι να είμαστε έτοιμοι, κύριε Σκεύη. Για την Barbara Streisand ήταν το χειροκρότημα, όχι για μένα. Επιτρέψτε μας πριν σας ξεναγήσουμε στην επικαιρότητα, που είναι δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς, να σας μεταφέρω νοητά και ηχητικά στο 1967, τέτοια μέρα ήταν, 17 Ιουνίου, και μόλις φτάσαμε στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Εμείς και άλλοι 135.000 θεατές. Είναι η συναυλία Happening in Central Park. Είναι η Barbara Streisand και ήταν το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της Streisand. Δυστυχώς, επειδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Streisand ξέχασε τους στίχους από ένα τραγούδι, αυτό της έμεινε ως μια τραυματική εμπειρία και για κάποιες δεκαετίες μετά δεν έκανε ζωντανές συναυλίες σε εξωτερικό χώρο.

είμαστε λοιπόν, είτε στο Central Park, είτε στην Αγία Παρασκευή, ή όπου βρίσκεστε εσείς που μας ακούτε. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και είναι η ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης. Χρόνια είχαμε ζαμάνια να τον... Πόσο κάνει η παρουσία σου εδώ, θα μας χρεώσει κάτι παραπάνω, θα μπω στην εφαρμογή, Γιώργο. Δεν ξέρω, θα μπω στην εφαρμογή να δω. Και άμα κοστίζει άλλος ηχολήπτης στο Central Park, πιο φτηνά θα πάρω αυτόν. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους, ψηφιακές, αμφότερες, μην πω και οι δύο, αλλά μένω στο αμφότερες. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, είναι το ξεκλείδωμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιώντας το Messenger, μόλις μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί, όπως το προτιμάτε, τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε 17 Ιουνίου και τότε το μακρινό 1972. Τι έγινε θα μου πείτε. 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε δεν είχε Predator και έπρεπε να βάλει στο γκοριό την ψήρα. Ήταν αναλογικά τότε τα πράγματα, πιο ξεκάθαρες εποχής. Τους πιάνουν λοιπόν την ώρα που προσπαθούν να βάλουν το σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο περίφημο κτίριο Watergate της Washington. Ακολουθεί το περίφημο σκάνδαλο Watergate και αυτό οδηγεί στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι μακριά το 72. Το 2012 θυμόσαστε τέτοια μέρα. Εκλογές. Είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη φτάνει στο 29,66%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαρκή άνοδο φτάνει στο 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,28%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%. Χρυσή Αυγή 6,92%. Δημάρ 6,26%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%.

0: ρώταγε ένας ακροατής μια στιγμή, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι στο Viber, στο Messenger, με ρώταγε λοιπόν γιατί δεν κάνω εκτενείς αναφορές ή δεν φωνάζω εδώ τους συναδέλφους, το Δημήτρη, το Φαναριώτη, για να δίνουμε συνεχή, λέει, ροή πληροφοριών για τις εξελίξεις στη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στα δελτία μας αλλά και στους τίτλους έχουμε αναφορές που είναι σχεδόν, να το πω στην ομυρική διάλεκτο, real time, δηλαδή μόλις συμβεί κάτι, υπάρξει μια ανακοίνωση. Στην εκπομπή το αποφεύγω λίγο, να σας το πω, είναι προσωπική στάση, γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει τόσα επικοινωνιακά απόνερα που αν κάθε 10 λεπτά λες κάτι, στα επόμενα 10 λεπτά θα πεις κάτι αντίθετο, στα επόμενα, δηλαδή διαβάζω κι εγώ, γιατί τα έχω και μπροστά μου, έχω τα πρακτορία και αυτά, τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς. Δηλαδή σου λέει τώρα αυτή η συμφωνία που αυτοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν και συμφωνούν σε όλα μαζί μας. 10 λεπτά μετά βγάζει μια ανακοίνωση που λέει «Αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υποκύψουν, θα συνεχίσω τους...» Ναι, 10 λεπτά μετά, σε μια υπέροχη συμφωνία, βγάλτε τα πετρελαιοφόρα. Δεν γίνεται όμως αυτό, παιδιά. Θα μου πεις, εγώ θέλω... Ναι, θα τα μαθαίνετε. Γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο, έχουμε όχι απλώς επαρκή κάλυψη των εξελίξεων, σας λέω, και στα δελτία και στους τίτλους, όταν υπάρξει κάτι πιο στέρεο, υπογράψαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγήκαν τα τρία πετρελαιοφόρα, αλλά το τέταρτο είχε ένα θέμα. Όταν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε και εμείς εδώ μια πιο αναλυτική αναφορά, γιατί αυτό το παιχνίδι με τον Αμερικάνο, να το πω έτσι, είναι πιο πολύ επικοινωνιακό από ότι είναι ενημερωτικό. Πού το θυμηθήκατε, βρε? Βέβαια.
1: Όταν με βρίσκεται
0: «Παιχνίδι του Αμερικάνου» είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η θρυλική Ρίτα Αμπατζή, που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1969 στο Εγάλεο. Είχε γεννηθεί Σμυρνιά η Ρίτα Αμπατζή.

σε ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σκαρβέλη. Εδώ μιλάνε βέβαια για να στήσουν μια παρτίδα, να του τα πάρουν και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την παρτίδα που άνοιξε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός που έστησε την παρτίδα είναι και ο χαμένος. Γιατί βγήκε και είπε βέβαια, τελειώνω άλλον ένα πόλεμο, χωρίς να διευκρινίσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Δηλαδή τελειώνει ένα πόλεμο τον οποίο αυτός ξεκίνησε και στον οποίο φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Προσέξτε το αυτό. Και τακτικά δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει, έχουν μειωθεί κάπως τα εξοπλιστικά από θέματα του Ιράν, αλλά αυτό που ήθελαν, να πέσει το καθεστώς, να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Αλλά ας πούμε εμείς να το δώσουμε αυτό στον πρόεδρο, ότι κέρδισε κάποιες περηφανείς νίκες στρατηγικά. Η ζημιά που έχουν υποστεί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, σαν ανθρώπινο δυναμικό, δεν τα πολύ ακούμε αυτά. Σκοτώθηκαν και Αμερικανοί, δεν ήταν ότι δεν σκοτώθηκαν. Συν η σχέση με το Ισραήλ που έχει διαραγεί όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο, και το Ιράν λέει ότι ο Λίβανος θα είναι μέρος της συμφωνίας. Οπότε αφήστε να τα δούμε αυτά από Παρασκευή και μετά πιο αναλυτικά, καθώς ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή να στείνει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σκαρβέλη το κόλπο, το παιχνίδι του Αμερικάνου.

αρχίσεις και τις αργές της. Βοτσαλό χαλάκι βάλε λίγο, Γιώργο, να το στρώσουμε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας. Και θέλω να πω για δύο από αυτά που είναι, ξέρετε, πιο μικρές ειδήσεις, αλλά που είναι τεράστιες στην ουσία. Στην Εύβοια λέει, άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου κτλ. Ξέρετε, πολλά τέτοια. Κοιτάξτε όμως τώρα, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε όμως κάτι σε κεντρικό επίπεδο. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, όχι να τις χωρίσουν, αλίμονο, βιντεοσκοπούσαν. Και λέμε, μα είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε πει σε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, δεν ήταν που τα κινητά δεν τα έχουμε στο σχολείο. Με τι βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στο το ξύλο. Και τρίτον, μετά εμείς στην εκπομπή μας παίζουμε το βιντεάκι για να καταδικάσουμε, για να το δει και όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία. Δηλαδή, ρε παιδιά, χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί. Γιατί διαβάζω στην Ιταλία, μια μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Μέτα και του TikTok μετά την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης της. Ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε μπει σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο, ξέρετε, ρώταγε τους αλγόριθμους, και αυτοί της έστελναν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, για το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς τη ζωή τους. Ένα 12χρονο κορίτσι. Και καλά κάνει βέβαια η μητέρα και η οικογένεια και στρέφεται να τις κλείσουμε. Ειλικρινά σας το λέω, αυτές τις πλατφόρμες, αλλά αφού αυτοκτόνησε το κοριτσάκι, άνοιξαν, λέει, οι γονείς της, ξεκλείδωσαν τις συσκευές της. Δηλαδή, ένα 12χρονο παιδί είχε κλειδωμένες συσκευές, οι οποίες τι κάνουνε, μπορούν να την πάνε στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Πρέπει να το ξαναδούμε, παιδιά, αυτό. Γιατί μετά είναι αργά από ό,τι βλέπετε. Και όταν ξεκλείδωσαν, λέει, είχε φτιάξει ένα προφίλ μυστικό στο Instagram και τα λοιπά, είχε βυθιστεί. Ναι, αλλά μέχρι να βυθιστεί, πού είμαστε εμείς, ρε παιδιά? Προς Θεού, δεν θα κάνω εγώ τώρα από στους γονείς, αλλά δεν γίνεται μετά να λέμε, μωρέ, αυτό το... Δεν είναι αθώα αυτά τα εργαλεία, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είναι να τα καταργήσουμε. Όχι. Αλλά αυτός είναι ένας κόσμος τρομακτικός που θέλει φοβερή εκπαίδευση από εμάς τους ίδιους. Που μπαίνουμε να... Δηλαδή, αν πριν την εκπομπή κάτσω να σκρολάρω στα διάφορα τέτοια, θα μπω μετά από χαζεμένους και θα σας λέω άλλα αντάλλων. Μην νομίζετε. Και παθαίνεις και εξάρτηση. Αλλά αυτό, σαν να μην θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ θετικά τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω και για ένα άλλο ωραίο κυβερνητικό, για το οποίο έχω κάτι ενστάσεις. Αλλά αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί άρχισαν να διαμαρτύρονται που περιορίζει τις ελευθερίες του παιδιού. Δεν είναι ελευθερία του παιδιού να το πετάξει σε ένα λάκκο με λιοντάρια και λύκους για να διασκεδάσει. Δεν είναι, παιδιά. Δηλαδή, μερικά πράγματα, αυτός ο υπερπροοδευτισμός θα μας φάει στο τέλος, να το ξέρετε. Και εμείς, άντε, θα φύγουμε σε λίγο. Αυτό που λέμε οι νέες γενιές, αυτές θα το πληρώσουν και σωρευτικά. Βλέπω το δείκτη στο ρολόι να ροκάρει, να κάνει rock around the clock. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock. Τώρα δεν είναι το 12 o'clock, είναι 18 και 22. Και σαν σήμερα, τι είναι ρε παιδιά, η ζωή και το τυχαίο και το μοιραίο. Είναι 1954, 17 Ιουνίου. Δύο μέρες πριν, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ντάνι Σεντρόουν, Ντονάτο Τζόζεφ Σεντρόουν, εντάξει, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει τα βασικά θέματα για την κιθάρα στο τραγούδι που ακούτε, στο Rock Around the Clock. Η κιθάρα που ακούτε είναι δική του. Έχει κανονίσει τις επόμενες ηχογραφίες και αυτά, είναι στο σπίτι του, κάτι πάει να κάνει, πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του, σπάει το λαιμό του και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1954. Για την πλατφόρμα αυτή που μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει. Κάθε εργαλείο, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι χρήσιμο και είναι πραγματικά, η γνώση είναι χρήσιμη και είναι δύναμη. Αυτό όμως, λέει, που θα βλέπεις στα ευρωπαϊκά, ας πούμε, μαγαζιά, πόσο κάνουν τα παξιμάδια, εμένα σε τι με βοηθάει? Θα πάω στο δικό μου σούπερ μάρκετ και θα του πω, έλα εδώ, ρε,
Πάμε Ρουμανία, Ιταλία, γιατί έχει και αυτές τις χώρες. Κοίτα εδώ το παξιμάδι. Ή θα πάρω τηλέφωνο το Ρουμάνο φίλο μου, στείλω μου δύο παξιμάδια, γιατί θέλω να πω, αυτά είναι ωραία, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν ήθελα να αγοράσω ένα λάπτοπ, γιατί είναι εργαλείο για τη δουλειά μου, και όταν πια είναι παροχημένο δεν μπορείς να την κάνεις σωστά, μπήκα κι εγώ σε πλατφόρμες, ζήτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει σύγκριση τιμών, αλλά αν θέλω να πάω να πάρω τρεις φρυγανιές, δύο γιαουρτάκια και ένα αναψυκτικό, να πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να ψάξω τα 10 σούπερ μάρκετ. Και άμα τις φρυγανιές τις έχει στα Πατήσια και ο άλλος το έχει στον Ημιτό, θέλω να πω λειτουργικά. Λέει, θα συγκρίνει, έχεις λίστα με 50 προϊόντα. Ναι ρε παιδιά, αλλά να πρέπει να προσλάβω λογιστή για να πεταχτώ μέχρι το μίνι μάρκετ. Δηλαδή είναι φορές που δεν έχεις χρόνο ούτε στο σούπερ μάρκετ να πας, που έχει υποτίθεται τις καλύτερες τιμές. Πόσο μάλλον να μπαίνεις να κάνεις τώρα ψηφιακές τέτοιες. Θα πάω και στη γειτονιά μου, έχω και 2-3 υπερήλικες, και την κυρία Χριστίνα που χαιρετιόμαστε κάθε πρωί, που δεν ξέρει τι είναι το smartphone, έχει ένα ωραίο κινητό με μεγάλα κουμπιά, έχει και 2-3 αριθμούς εκεί από τη γειτονιά έτοιμους, και θα της πω άμα θέλετε, πιο πολύ για να περάσει η ώρα της, όχι τώρα δηλαδή να της φτιάξει ότι, αλλά πώς θα μπει να το κάνει αυτό, δηλαδή συνταξιούχοι που το ένα που το άλλο. Είναι ωραία αυτά τα εργαλεία, το ξαναλέω, δεν λέω γιατί το κάναμε, καλά κάναμε και το κάναμε, αλλά να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι, λέει, ανεκτή η υπερβολική διαφορά τιμής από τα ξένα, αν το παρακάνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, να μην είναι από το σκεύη και από μένα. Αν θες, Γιώργο, να πηγαίνουμε μαζί στα σούπερ μάρκετ, θα παίρνω και μια κιθαρούλα και θα μπαίνουμε και θα τους λέμε, είσαστε πανάκριβοι και πάμε να ψωνίσουμε. Ναι, αυτό, ναι, άμα καθόμαστε απ' έξω μπορεί να μας δώσουν και κάτι και μετά θα μπαίνουμε χωρίς σύγκριση. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία ωραία, αλλά είναι συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την ακρίβεια. Τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει. Σαν σήμερα βλέπω ότι ο Στέλιος Βανδακάρης, ο δευτερότοκος γιος του Μάρκου, έφυγε από τη ζωή. Αυτό ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και τύπου και μουσικού. Τον είχα γνωρίσει όταν έπαιζε με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Παντελή Βορύδη, είχα πάει να τους δω και μιλήσαμε. Αυτός ήταν ένας ρεμπέτης μπλουζίστας, δηλαδή λάτρευε το μπλουζ, τον άκουγες πολλές φορές και μπουζού και έπαιζα ρεμπέτικα κινδύ. Άκουγες όμως και λίγο Μισισιπή στο παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έμεινε σε αυτό με την αγάπη του με τον Louisiana Red, ένα πολύ γνωστό μπλουζίστα. Ο Στέλιος Βανδακάρης ηχογράφησε το δίσκο το Blues Συναντά το Ρεμπέτικο. Και με την πρώτη ευκαιρία, γι' αυτό έγραψε, γιατί είναι και δικό του το Σεναμπάρ του Μισισιπή. Λάτρευε φυσικά τον πατέρα του, τον θαύμαζε και από πολύ μικρός ήταν κοντά του και μαθήτευσε μαζί του. Και μην νομίζετε, έχει παίξει σε ένα φεστιβάλ στο Fallon της Σουηδίας, έπαιξε μαζί με τον John Lee Hooker, δεν είναι επεξεγέλασε, το 2003 στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ blues με τον περίφημο Taj Mahal, αυτό τον μπλουζίστα που ανακάτευε και τα ethnic χρώματα, και με τη Σεζάρια Εβόρα. Ο Στέλιος Βανδακάρης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2019. Σε λίγο εμείς θα φύγουμε από τον μπαρ στο Μισισίπι, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

έχετε παράπονα, από το Central Park σας πάμε στην Κόπα Καμπάνα μέχρι και ο Σκέβης, εντάξει είναι μεγάλος η ηλικία και τα έχει ακούσει αυτά, είπε αχ πόσο καιρό είχα να τα ακούσει, να το χορέψεις, τα χόρευες αυτά. Ωραίο, εξαρτάται λέει από την παρτενέρ, αν μπορούσαμε, αν ήξερε, εγώ τα ξέρω, αλλά να μην κάνω και το κορίτσι να αισθανθεί άβολα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο, μπράβο και στον Μπάρι Μανίλοου. Γεννήθηκε 17 Ιουνίου του 1943, σαν σήμερα δηλαδή, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. His name was Rico. Δεν ξέρω Γιώργα, αλλά νομίζω είχαν αυτά τα χρόνια μια ωραία αφέλεια, που εγώ την αφέλεια έτσι κι αλλιώς την εκτιμώ και την αγαπάω στους ανθρώπους. Δεν κάνω 20-30 πίσω σκέψεις για να σου πούνε την 21η αφού έχουν επεξεργαστεί, αλλά υπήρχε κάτι, δεν λέω ότι όλα ήταν καλά προς Θεού και προβλήματα και απ' όλα, αλλά ήτανε τα πράγματα έτσι λιγότερο ψηφιοποιημένο, επεξεργασμένο, περίπλοκο, να κοιτάω στον καθρέφτη να δω ποιος είμαι για να μάθω και να μου πω αξίζω, διότι το εγώ μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Να πω τα μηνύματά σας και ντροπή μου που τόση ώρα λέμε διάφορα, αλλά μας πήγε ωραία στην Κοπακαμπάνα ο Μανίλο. Τι λέει εδώ ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η Κίμπερλι Γκυλφόιν έλεγε ότι είμαστε τεμπέλιδες και πολλά άλλα πράγματα που ντρέπομαι να στα πω. Όχι να το πω, αλλά δεν μας ήξερε τότε Κώστα μου. Δεν μας ήξερε και νόμαζε. Μετά που μας γνώρισε, λέει ρε εσύ, τι καλά παιδιά, τι δουλευταράδες, τι ωραίους τραγουδιστές που έχουν, τι υπέροχες γυναίκες, δημιουργικές, και μας αγάπησε και είναι τώρα και πρέσβυρά μας, όχι δική μας, των ΗΠΑ εδώ, και άλλαξε γνώμη Κώστα μου αμέσως. Είπε μια κουβέντα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε από πού να ξεκινήσω, μην πάω στα προηγούμενα. Νάτος, ο Γιάννης, πρώτος, 1947 γεννιέται ο Γκρέγκ Ρόλι, τον Σαντάνα και τον Τζέρνεϊ, μπράβο. 1957 έρχεται στη ζωή ο Φίλιπ Σεύρον, τον Ρόγκς ή τον Πόγκς. Δεν τους ξέρω να σου πω την αλήθεια Ιωάννη μου, ελπίζω μάλλον Pogs, πρέπει να έχω κάνει λάθος εγώ. 1958 γεννήθηκε ο Τζέλιο Μπιάφρα, τον Dead Kennedys, και το 72 Rolling Stones στην κορυφή με το Exile on Main Street. Stones τους ξέρω τουλάχιστον, τους λέω και σωστά, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεύρυνση. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Οπ, ωραία φωτογραφία από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας για τρέξιμο. Και ακούει και την εκπομπή. Για βάλε το Μπάρι, ανέβασέ το, να του δώσουμε ρυθμό του Παναγιώτη. Ο πόλης θα τους έχει περάσει τώρα στο πάρκο. Για να πάμε και στην Αλεξάνδρα. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Ελπίζουμε να είναι για να περνάτε εσείς καλά και να ενημερώνεστε. Α, καλά. Εντάξει Αλεξάνδρα, είσαι κάπου αλλού. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο σημαντικός. Κάνουμε μια δουλειά εδώ. Και εμείς διαλέγουμε. Δεν είναι ότι ήτανε τώρα, ήσουν συναυλία και ήρθα και σου πιάσα τη κουβέντα. Αχ. Αχ, και άσε τα ρε. Τα ρε με τους κολλητούς, όχι εδώ. Θα μου πεις λέει φίλε μετά, εντάξει παρεξή. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά σου, αλλά όταν δεν είναι κάτι δουλειά σου, προσπάθησα να το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα Βαρθαλάκη. Πόσο κάνει λέει η ενημέρωση, δεν ξέρω, μπες στην εφαρμογή να δεις. Έτσι για να μην πάρω σβάρνα τα ράδια, έχω και δουλειές. Όχι. Εδώ δεν έχει συγκριτικό. Earth News Radio 105,8. Δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα θα ακούς. Τελείως. Αυτό δεν μπαίνει σε λίστες, σε συγκρίσεις και τα λοιπά. Βαρθαλάκη, τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κοπακαμπάνα να πάμε μια βόλτα μπάλα, Αργεντινή, τέτοια πράγματα.

0: Αργεντινά, Λιονέλ, τα καταλαβαίνετε ακόμα και στα αργεντίνικα που τα λέει. Νομίζω το 22 ήταν ο μεγάλος ύμνος της Αργεντινής αυτός, που έλεγε εκεί το τραγούδι, πήγαινε πες στο Θεό για το Μαραντόνα και να έρθει εδώ ο Λιονέλ να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, δεν είναι και ειδικό στα αργεντίνικα. Να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε, να είστε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Μα στα 39 σου και εσύ να βάζεις 3 γκολ. Μπράβο ρε Δημήτρη, γεια σου, τι γίνεται.
1: Κοίταξε, καλησπέρα.
0: Λέω, οι αθλητές. Καλό απόγευμα.
1: Οι αθλητές έχουν αλλάξει κάτι. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Εντάξει, ο Μέση δεν είναι οι αθλητές. Είναι ο Μέση, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά λέω, επειδή και το Ρονάλντο παίζει απόψε.
0: Ναι, είναι γενικότερα αυτός πιο αθλητικό
1: στο μπάσκετ.
0: Τέτοιος.
1: Βλέπουμε πολλούς που είναι πλέον προχωρημένοι αθλητικής ηλικίας.
0: Αθλητικής, γιατί αλλιώς.
1: Ναι, αθλητικής ηλικίας. Αλλά πλέον ενώ παλιότερα, εγώ έχω ένα περιστατικό, το έλεγα νομίζω και το πρωί στα παιδιά. Ήμουν ένα παιδάκι και τα άκουγα τους θείους μου να μιλάνε ότι είναι αυτός γέρος. Και τον έβλεπα εγώ πέζε ποδόσφαιρο και λέω, τι γέρος μου αρέσει, λέω, αυτός είναι νέος, για μένα ήταν μεγάλος. Και λέω, πώς είναι θείε, και μου λέει, 32, καλά και είναι γέρος, λέω.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Μέση, εντάξει, να κάνει και hat-trick δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Και
1: δεν το είδες ότι
0: ήταν, δηλαδή αυτό το είναι μαγικό, το κάτι έχει το πόδι του, έχει πάει νερά η δακή, έχει ρίξει ρε παιδί μου μια αστερόσκονη, δεν μπορεί. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Ήταν μια από τις υπέροχες στιγμές, μεγάλη συγκίνηση για τους Αργεντίνους και συνεχίζονται τα θαύματα στο Μουντιάλ και έχουμε ραντεβού εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχετε 4 βασικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, που τα μαθαίνετε όλα με πάσα λεπτομέρεια. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην καταθέσω το σεβασμό μου για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν άντεχα.
1: Πάμε λοιπόν, σε τελευταία.
0: Για πες μου τώρα, κάνεις προπονητής, φεύγει, έρχεται, τι γίνεται.
1: Περίχουμε, έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινές για Ναν και Τζόουνς για το επεισόδιο στο ΣΕΦ το Σάββατο απόγευμα.
0: Που είχαν τις επιθέσεις. Ναι, αυτή την ιστορία με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, η ΔΕΑΒ δεν έχει πει τίποτα. Έχω διαβάσει ανακοινώσεις του Υπουργού αν είναι ποινικό τέτοιο θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτά και από τότε
1: δεν υπάρχει κάτι εκεί.
0: Σιωπή,
1: εγώ λέω,
0: ναι,
1: εγώ λέω εδώ που
0: λοιπόν,
1: υπάρχει εξέλιξη.
0: Είναι ο Ναν με ποιον, ποιος του
1: επιτέθηκε. Με τον Τζόουνς.
0: Ο Τζόουνς νομίζω του επιτέθηκε του Ναν, αν τα είδα
1: και
0: καλά.
1: Και οι δύο.
0: Και αυτός κάτι θα του.
1: Ρόκι Μπαλβόα και οι δύο.
0: Μπράβο, Ρόκι Μπαλβόα.
1: Ανάμεσά τους να μην είναι. Γιατί είναι
0: χρυσοδάχτυλο. Εντάξει.
1: Γιατί είναι σχέδια ανάμεσά τους.
0: Τι
1: έπρεπε να χωρίσει, αν δεν ήταν πασκιμπολίστας. Πού πας ρε, τι πας να κάνεις να μπεις ανάμεσά τους.
0: Ναι, ρε.
1: Είναι χιλιαρικάκια.
0: Μάλιστα.
1: Λίγα πολλά τα λεφτά.
0: Εκαστός ή και οι δύο.
1: Έκαστος.
0: Α, καλό ποσό.
1: Και επίσης και η ΠΑΕ.
0: Μην τα δίνεις σε μένα να μπω στο πόσο κάνει να φτιάξω μια λίστα να πάω μια ψώνια για σούπερ μάρκετ.
1: Η ΚΑΕ από μια ποινή, από μια μάλλον αγωνιστική εκκλεισμένη των θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τώρα Παναθηναϊκός έμαθε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο το Conference League.
0: Αχα.
1: Και τα λέμε, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν τη γνώριζα καν την λογομάδα. Είναι η Πάξη. Έτσι.
0: Τι έπαθε?
1: Πάξη έτσι λέγεται η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά βέβαια είναι επικίνδυνα, έτσι. Είναι ουγγρική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η τρίτη στην τάξη. Όχι, μάλλον πήρε την τρίτη θέση στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι μέσα έξω πάρα πολύ εύκολα θα πρέπει να την κερδίσει. Τώρα ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, έτσι να τον βλέπουμε, όχι να τον βλέπουμε, να προπώνει για πρώτη φορά την ομάδα. Τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, θα γίνει η παρουσίασή του και τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα είναι έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα αναχωρεί. Τώρα με τα γραφικά που λες για τον ΠΑΟΚ. θέλεις. Δεν υπάρχει έτσι κάτι.
0: Όχι, εγώ θέλω. Ο κόσμος μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου, έρχεται ο άλλος ένας.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει επίσημο διαζύγιο.
0: Άλλο. Εγώ διάβασα και προπονητή που είναι έτοιμος να έρθει.
1: Άλλο αυτό. Λέω επίσημο διαζύγιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Λουτσέσκου. Και όπως λέγαμε και χτες, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν. Όλοι έχουν αλλάξει προπονητές, αλλά...
0: Όχι όλοι, ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε.
1: Όχι, γενικότερα λέει.
0: Άλλες φορές στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά όμως κράτησα τον Λουτσέσκου, όχι μόνο σε αξία, σε προπονητική αξία, αλλά ήταν τα πάντα. Τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν ψυχολόγος, είπαμε γραφείο τα πάντα. Και αν έχω μια, γι' αυτό έχω μια πορεία.
0: Μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Την επόμενη σεζόν. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει.
0: Ναι, ή που έπρεπε. Τώρα το έπρεπε.
1: Που έπρεπε να πει για την ομάδα του. Εντάξει,
0: όχι, για την ομάδα του, ανάλογα και το ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι.
1: Αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρού, στα τελευταία πολλά ή λίγα χρόνια.
0: Ό,τι δεν είναι καλό θα το αποποιοκινήσει.
1: Αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρού, στα τελευταία πολλά ή λίγα χρόνια.

0: να μην δημιουργεί συγκεκριμένες αντιλήψεις στους οπαδούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια ωραία θεωρητική.
1: Γι' αυτό τα λέω. Τα έλεγε για ιστορική και για εξωτερική κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει Δημήτρη μου.
1: Χαιρετώ.
0: Όταν μάθεις νέο προπονητή, νέο, γιατί έρθει και ένας για τον Ολυμπιακό, ένα μπακ νομίζω. Θα τα πούμε αυτά και αύριο.
1: Εντάξει.
0: Κάνα παιχνίδι χαιρετώ. Να δούμε, όχι Μουντιάλ, απ' τα άλλα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι, από Ιούλιο. Να πιάσει ο ήλιος.
0: Ξεραίλα. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, να προλάβω γιατί έχουμε ωραία συζήτηση μετά. Τι λέει ο Γιάννης, το τζάμπα πέθανε. Η τζάμπα υγεία, η τζάμπα παιδεία, η τζάμπα χαλαρότητα. Η Μάρθα, καλά απόγευμα σε όλους από Λάρισα, αντευχόμεθα. Ο Χαράλαμπος, ποδηλατό στην ώρα σας. Τρακικό πέλαγος Αλεξανδρούπολη. Φαντάσου πόσο τον ζαλίζουμε τον άνθρωπο που το ρίχνει στο ποδήλατο για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πότε λέει, άμα κάνω δύο-ωρη εκπομπή, θα εξαντληθεί, ρε Χαράλαμπε. Δύο ώρες ποδήλατο, μια ωρίτσα. Άσε μπορώ να κουραστώ εγώ που δεν κάνω ποδήλατο. Μου έχει πει ο Σκέβης, θα μου φέρουν ένα στατικό ποδήλατο εδώ στο στούντιο να ποδηλατώ και εγώ την ώρα που κάνω. Ναι, είναι, πώς το λένε, σαν τεστ κοπόσεως.

0: καμία συγγνώμη, Αλέξανδρο, εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε, ο καθένας έχει το ύφος του, σου λέω και εγώ τα δικά μου. Χαίρομαι πάντως που είσαι ένας άνθρωπος με εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κομμάτι λέει, άμα είναι θα πάρω το τρένο, αλλά στην αρχή λέει δώσε μου ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο, γιατί μου στείλε η αγαπημένη μου, λέει, γράμμα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, οπότε το πιο γρήγορο μέσον είναι το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα ένα καταπληκτικό θέμα. 13 χρόνια λέει, εγώ έτσι διάβασα, αλλά γι' αυτό έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ που είναι πάντα εξειδικευμένοι στα θέματα που συζητάμε. 13 χρόνια είχαμε, λέει, πώς να το πω τώρα, μια συμφωνία διαπραγματεύσεις, 13 χρόνια για να πετύχουμε μια συμφωνία μάλλον με τις αεροπορικές εταιρείες, η οποία όμως επικαιροποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες θα επωφεληθούν από πιο απλά, πιο σαφή και πιο ισχυρά δικαιώματα. Τόσο πολύ άξιζε ο κόπος. Θα ρωτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ήταν αεροπορική ανταπόκριση σας. Ήρθατε σε χρόνο ντετέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από το δροσερό Στρασβούργο.
0: Α, δροσερό εκεί.
1: Απλώς δροσερό. Γιατί ζέστη έχουμε και εδώ. Εδώ και δύο μέρες. Στην αρχή που ήρθαμε τη Δευτέρα είχε ψυχρούλα. Σήμερα είναι ωραία.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, τι να πούμε. Άξιζε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτή η αναμονή. Δεν ξέρω αν τώρα το διάβασα κι εγώ για αυτά τις διαπραγματεύσεις, ότι κρατάνε πολλά χρόνια. Αυτό που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε όλο αυτό τον κόπο, ενώ σε σχέση με το πόσο θα ωφεληθούμε εμείς οι επιβάτες και οι επιβάτηδες.
1: Άξιζε κύριε Παπασταματίου. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι είναι 12 χρόνια που πλέον αυτός ο νομοθετικός φάκελος δεν είχε οδηγηθεί σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η νομοθεσία αυτή καθε αυτή, οι κανόνες δηλαδή, δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 22 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε το 26 τώρα. Ναι, 22 χρόνια είχαμε τους ίδιους κανόνες.
0: Δεν φημίζεται η Ευρώπη για την ταχύτητά της. Τώρα δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί είστε εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αλλά πολύ μας πήρε.
1: Ίσως αυτή η Ευρώπη θέλει να επιβεβαιώνει με έναν τρόπο δικό της αυτό που λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά ίσως η ουσία είναι ότι πραγματικά η συμφωνία η οποία πέρασε από την λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατοχύρωσε τα δικαιώματα των επιβατών. Υπήρξαν πολλοί

0: έντονες αντιδράσεις από τις εταιρείες. Οι εταιρείες στα πλαίσια του κέρδους από τη μια πλευρά, της ανταγωνιστικότητας από την άλλη.
1: Σου λέει ότι λιγότερο δίνουμε, γιατί έχει να κάνει και με τις αποζημιώσεις αυτή η συμφωνία, έτσι δεν είναι?
0: Όχι μόνο, έχει με τις αποζημιώσεις καταρχάς, δηλαδή κατορθώσαμε να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης μετά από 3 ώρες καθυστέρησης πτήσης, διότι οι εταιρείες ζητούσαν να το επεκτείνουν. Μετά τις 4 ώρες θέλαν να μπορούν να μας αποζημιώνουν.
1: Αλλά και αν μια πτήση λέει ακυρωθεί σε λιγότερο από 14 μέρες πριν την αναχώρηση, πάλι οι επιβάτες μπορεί να πάρουμε.
0: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γιατί, ας πούμε, κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί καθυστερούσε, τόσο δύσκολο ήταν αυτό. Mm-hmm. Ήταν δύσκολο γιατί, για να λέμε και λίγο το παρασκήνιο, ισχυρά οικονομικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, υποστήριζαν πολύ τις εταιρείες σε βάρος των επιβατών. Θεωρώντας ότι.
1: Γιατί όμως, τι κερδίζουν από αυτό?
0: Προφανώς υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τόση ταλαιπωρία τους επιβάτες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η διεκδίκηση της αποζημίωσης και στην περίπτωση ματέωσης, ακύρωσης ας πούμε των πτήσεων. Αλλά επίσης στη συμφωνία προβλέπεται και ο τρόπος που θα καθοδηγούνται οι επιβάτες για το δικαίωμά τους για να ζητήσουν αποζημίωση, δηλαδή εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδίου θα έχουν όλες τις αφείς οδηγίες, 9 μήνες έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση, η οποία θα είναι της τάξεως, για να δώσουμε κάποια μεγέθη, από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, πόσο μακρά η διαδρομή. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι λήφθηκε και συμφωνήθηκε πρόνοια για συνανθρώπους μας ευάλωτων ομάδων ή για μικρά παιδάκια κάτω από το 14 ετών, όπου θα δικαιούται ο συνοδός να καθίσει δίπλα τους χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Να έχουν, βεβαίως.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρετε
0: πολύ,
1: είναι
0: πολύ καλό.
1: Συγκεκριμένο ζήτημα στα ταξίδια
0: είναι,
1: και διαβάζω και για τη βοήθεια που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρείες όταν, ας πούμε, έχουμε καθυστέρηση, όταν ακυρωθεί μια πτήση.
0: Βέβαια να πούμε ότι και μέχρι τώρα την παρήχαν. Αλλά ενδεχομένως από τη μια να μην ήταν σε κάποιες πτήσεις χαμηλού κόστους, να μην ήταν
1: εδώ έχει συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή σου λέει, αν έχει 2 ώρες αναμονή θα σου δώσει αναψυκτικό η εταιρεία, άμα δεν στο δώσει θα πηγαίνεις.
0: Και μάλιστα και προβλέπεται επιπλέον ότι αν υπάρξουν παραδείγματος χάρη καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία, δηλαδή από ανώτερα βία, ένας πόλεμος, μια καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν τις πτήσεις, μια απεργία ξαφνική του αεροδρομίου παραδείγματος χάρη, και σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει σε δύσκολους προορισμούς, μέχρι και 3 μέρες φιλοξενίας δωρεάν φυσικά των επιβατών, για να μην ταλαιπωρούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και βέβαια αναψυκτικό και παροχή άλλων βοηθειών. Είναι πολύ
1: σημαντικά επιτεύγματα, αλλά να κάνω και την κακιά ερώτηση της ημέρας, κυρία Βόσεμπεργκ, γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κακιά ερώτηση, γιατί μετά δεν μας θεωρούν καλούς δημοσιογράφους, άμα ξέρετε τα πούμε όλα καλά, σου λες δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά ωραία επιτεύγματα και είναι σημαντικό να έχουν ενημέρωση επιβάτηδες και επιβάτες για αυτά τα δικαιώματα. Μετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό, αλλά διαβάζω ανακοινώσεις οργανώσεων καταναλωτών που λέει όμως εμείς θέλαμε μια πιο αυτοματοποιημένη διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί άντε να τρέχεις τώρα, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποιες διαδικασίες και δεν είναι σε όλους και σε όλες εύκολο. Εδώ λέει δεν πέτυχε καλή συμφωνία η Ευρώπη.
0: Λοιπόν, δεν έχετε αδικό. Ακούστε, όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τι δεν συμφωνώ. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση καταλαβαίνουμε ότι όλοι ζητούν περισσότερα και όλοι θέλουν περισσότερα.
1: Ναι, καλά, τα πάντα θέλουμε. Τα θέλουμε όλα και ό,τι πάρουμε.
0: Οπωσδήποτε μια συμφωνία εμπεριέχει το πνεύμα του συμβιβασμού. Κάτι κάπου υποχωρείς, κάπου πετυχαίνεις. Σε αυτό όμως ειδικά, που είναι πολύ σωστό αίτημα, σα σας λέω, είναι πλέον και υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε να υπάρξει η αυτοματοποιημένη αποζημίωση, δηλαδή μάλιστα, ο τρόπος, χωρίς να υποχρεούνται οι επιβάτες να έχουν η δική τους ηλεκτρονική πύλη. Τους δίνουν όλες τις οδηγίες. Και είπαμε ότι εντός 9 μηνών δικαιούνται να υποβάλουν το αίτημα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται το αίτημα, εντός 30 ημερών η αποζημίωση πλέον χορηγείται.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Είναι βελτίωση. Δηλαδή, δεν το ταλαιπωρείς.
1: Ναι, δεν είναι βελτίωση.
0: Και επίσης, ναι, να μην το ξεχάσω, γιατί ναι, αυτό εμένα με ενδιαφέρε πολύ. Επειδή έχουμε εμείς έναν οικονομικό πάροχο που λέμε της χώρας μας, η οικονομική οδός είναι μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας. Εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, mm-hmm, έχουμε τουρισμό και ναυτιλία.
1: Θα το ξαναδούμε τουρισμό, κάποια λοιπόν, στιγμή αυτό, αλλά προς το παρόν έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και μια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται όταν πια, ναι, αν πάμε
1: μακάρι,
0: σε μια...
1: Αλλά πείτε μου αυτό που θέλετε, γιατί σε λίγο θα σας λέω εγώ ότι τέλειωσε ο χρόνος και δεν θα σας αφήσει να πείτε.
0: Έτσι. Έχει σημασία η πρόνοια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους, για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου εκεί υπήρχαν αδιευκρίνιστα, παραδείγματος χάρη, προωθεί το ένα ελκυστικό εισιτήριο χαμηλού κόστους και μετά προστίθεταν κάτι φόροι, κάτι δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές. Αυτά πλέον είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχή.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι
1: και
0: πληρώνεις
1: πώς θα ξέρουμε
0: και
1: εμείς
0: τι περιλαμβάνει.
1: Ποιες εταιρείες καλύπτονται από αυτούς τους ωραίους κανόνες, κυρία Βόζεμπερκ, αυτό είναι το τελευταίο.
0: Θα υποβληθούν όλες. Θα υποβληθούν όλες μετά αφότου πλέον ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά να το πούμε. Από σήμερα που μιλούμε, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας θα γίνει τον Ιούλιο,
1: μάλιστα,
0: σε ολομέλεια του Ιουλίου, πριν από τις διακοπές, και μετά από συνολικά άλλον ένα μήνα, λέμε χοντρά-χοντρά, γιατί είναι ουσιαστικά 6 εβδομάδες,
1: μάλιστα,
0: συν 2. Άρα 6 συν 2 ίσον 8. Το maximum είναι δίμηνον, θα επικυρωθούν και από το Συμβούλιο. Επομένως, θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία όλες οι εταιρείες, είτε υψηλού είτε χαμηλού κόστους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπερκ. Σας ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: To make you love me. 17 Ιουνίου 1983, ο Lee Ryan έρχεται στη ζωή στο Chatham του Kent. Ήταν μέλος των Blue. Εδώ έκαναν και ωραία συνεργασία με τον Elton John. Έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητή Αριστούλα. Εύχομαι καλές διακοπές από ό,τι βλέπω. Αγαπητέ Πέτρο, στείλτο μου αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω μια άποψη για τις δηλώσεις αυτές για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Θύμισε μου το αύριο. Γεια σου, Άντα. Αν θες να το στείλεις και εσύ αυτό για τη βιντεοσκόπηση των μαθητριών, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου και θέλω να τη διαβάσω. Αλλά τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Σας ενημερώνει. Οπότε εγώ θα σας δω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπουθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπουθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα η αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλτ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνο στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνο στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία τη δημιουργία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Τολεμαίδα. Mm-hmm. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή. Είναι διαθέσιμη μέσω τη ιστοσελίδα posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στου καταναλωτέ και μέσω ειδική εφαρμογή, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό του ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική
3: δημιουργία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή. Τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
4: Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ για ποιες είναι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει. Και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
3: Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πολύ ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Ακριβώς. Μπορεί να αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες. Αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
3: Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται για παράδειγμα 5 ευρώ στις Βρυξέλλες πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
4: Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξη να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι σε ποια τιμή.
3: Και να διακριβώσει κάποιος εάν μια αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
4: Ακριβώς,
3: διότι ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
4: Ακριβώς, και μπορεί η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: OK, δεν το θέλω αυτό το προϊόν, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Ιστάκης Θεοδωρικάκο, ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία. Επιχειρηματικότητα.
3: Βέβαια δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε, όμως ούτως ή άλλως είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο ώστε ο πολίτης να γνωρίζει εν πάση περιπτώσει εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
4: Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του, στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
3: Και ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
5: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
3: Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
6: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τους ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζουμε με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
3: Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
7: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
3: Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
8: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
3: Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση, που κατακεραυνώνει την, θα λέγαμε, την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Mm-hmm. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία συνέχισε ο κ. Νικητιάδης το 2020, το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κύριος Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κύριος Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς, προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες να ζουν με αυτή και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει πως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την Ελληνική Λύση Θάνο, που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
10: Tomorrow, maybe the next day. Thank you. Subject to deals. All my whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. And crazy things happen with deals. I've got
11: Ακούμε στο Σονάτσο να προσπαθούσαν να κάνουν συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
3: Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
11: Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη που συνεχίζεται.
3: Είναι στο πλαίσιο της G7 η συνέντευξη που.
11: Ναι, είναι στο Εβιάν αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών της Διήμερης Συνόδου των G7. Και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία, η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι η Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε.
3: Ένα λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
11: Για συμφωνία. Το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας, η οποία μπορεί να γίνει ψηφιακά, ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της Παρασκευής στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
3: CNN.
11: Το CNN.
3: Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο ναι. Ξεκαθαρίσουμε. Φυσικά. Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας. Διότι, όπως είπαμε και το έχουμε πει το εδώ μνημόνιο. Και μέρες, mm-hmm. έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
11: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία mm-hmm. ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
11: Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο Αμερικανικό δίκτυο. ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο, παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά, Θάνο, την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης, να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει, αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
3: Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε εσέν δεν θα υπάρξει για το, ναι, για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
11: Δεν θα είναι μόνο από τις ΗΠΑ.
3: Ναι, αυτό
11: είναι και από δυτικές χώρες.
3: Αν κάποιος λέει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα, μάλλον το απέκλεισε.
11: Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά επί του παρόντος.
3: Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Τραμπ.
10: One little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught because we never bombed during breakfast, but we bombed, and they were all 88 people.
11: Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν.
10: They've been fine. I've had a lot easier. I've had some easier ones. They're tough, they're smart.
11: Αναφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας.
3: Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα παραθέτει δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία του δείπνου εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία, και κυρίως το Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιάν ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως αντίθετα έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά που σηκώθηκε και έφυγε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό, ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017, πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο. Τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας-Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακεραιότητα, επιστροφή στην εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
3: Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπε, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Earth News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κ. Άγγελος Ιρήγος.
13: Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Δηλαδή, με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα τι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν? Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
3: Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
14: Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου, και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
3: Φτάσαμε και τα 120, αν θυμάμαι καλά.
14: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία. Για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ, έχουμε και στις δηληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φτηνότερα και τα φτηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, που τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούς και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1,000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά, μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό, είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ras Laffan, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
3: Θα απαιτηθεί χρόνος.
14: Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι,
3: να
14: μπορέσει
3: να υπάρξει αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως, αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
14: Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σας το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
3: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο δικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα για μένα. Έχουμε ένα λοιπόν μηνύματα με τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία από εκεί, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται το Τζάμπα 2 υπερχαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα υπερχαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημειώσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μία ακόμα φορά τα σενάρια πλέον εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. Αφού κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, τα 27 υπερχαρακτηριστικά.
3: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
16: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
3: Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
17: Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και πας, ανέφερε.
18: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
3: Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
19: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
18: Ισχύει αυτό.
19: Εγώ θα
18: τελικά
19: πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι, τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
3: Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι και θα συνεχίσουν να ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο. Είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε με τριμήτητα εναντίον του Σωκράτη Φαμελού.
3: Στο Open.
20: Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. Του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος. Είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σωκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα, είτε πρόκειται για μια απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλήρως σαφώς.
3: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει και
20: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι θα συνεχίσει να είναι παρόν στις εξελίξεις κτλ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές μας, Θάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, από την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις πάντως φαίνεται
3: ραγδαίες,
20: ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα οικονομικού ταχυδρόμου
3: για τον ιστορικό κύκλο
20: αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος στο 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μένει να το δούμε.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
1: Πάρα πολύ γρήγορα θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
21: Αν όχι...
1: Διότι... Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
22: Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης. Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.

0: Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάβρωση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
0: Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
2: Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα, γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αντεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
0: Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι που αφήνει πίσω δύο παιδιά επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια όπου ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη, και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε δύο συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής 50χρονων.

0: από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι περνούσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγής των εισαγγελέων με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτς του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ, Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, έτσι πως θα λες είναι, αλλά θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτά και από F2 Sports και θα δούμε κάποια στιγμή, όχι θα κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση. Γιατί νομίζω βλέπει ο ένας τον άλλον, για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν σε ουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω. Νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα 2 γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
1: Ο άλλος ο Ρονάλντο είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
2: Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να κρίνουμε, να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει αυτόν τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσεις διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση και να λέμε.
1: Και μετά αλλάζουν όλα.
2: Ναι, ναι. Okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπησε.
1: Πάντως, χτες ήταν πραγματικά απίστευτος.
2: Χτες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μοντιάλ όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει και φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και να πω ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, όχι συγγνώμη, Ελλάδα, Ρονάλντο, και σου πει Πορτογαλία,
1: υπότιτλοι
2: στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συντισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής, πολλές με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο, έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του, όρθιος, και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική, είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί, ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε η είσοδος. Έχουμε δει διάφορα στο Μουντιάλ διάφορες περιπτώσεις. Όπως είπες, είναι ματσάρα στις 11 η ώρα. Ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα, θα το δούμε Αγγλία, Κροατία. Αν όχι με τελικός οκτάδα, σίγουρα θα μπορούσε να ήταν. Και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία. Αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά.
1: Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά, σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη, και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Όπως επίσης, αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρη Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε, ότι τελείως είναι το grand favori. Όχι. είναι η πρώτη αγωνιστική ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή απόψε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική εκτός της Αγγλίας Κροατίας στις 11 στη 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς και 5 ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει είναι καλά ή δεν είναι καλά.
1: Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
2: Ναι, κοίταξε τώρα και οι δυο τους ο Εμπαπέ κυνηγάει τον Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι πρώτος σκόρερ στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο, έτσι είναι 27, οπότε ο άλλος είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν φέτος τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει νομίζω ο Εμπαπέ και να είναι αυτός ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ. Ενώ ο Χάλαντ και αυτός μια μεγάλη μορφή, έχουν πει σε αρκετές εκπομπές ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τις ομάδες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια, εκεί στα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορί, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία, τι λες?
2: Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι. Είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν από την κούραση. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή παίζανε στα ίδια κύπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ένα χρόνο μετά αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μέσα στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
2: Ευτυχώς είναι όλες, έτσι, ευρωπαϊκή ώρα, λέει, ευτυχώς.
1: Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
2: Υπάρχει και τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι, αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Ελπίζω και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
1: Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, ανέφερε. Στη συνέντευξη τύπου, πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και εμφανίζεται πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Αναφερόμενο στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι εξαιρετικοί. Όμως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Ο ηγέτης Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασάμ, δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα στενά του Ορμούς και να οδηγεί στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η Ελλάδα εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTF, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος οργάνωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά των νόμιμων παρόχων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ο καιρός.
5: Αρχικά έδρος καιρός. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στο ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον Έκτο Όρο. καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή.

0: Αντώνης Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα θα ασχοληθεί με το κράτος μαφία. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου του ερευνητή δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη από την Κύπρο,

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 11 πρώτα λεπτά αρχίζει η εκπομπή μας στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μπορείτε να μπείτε όποια στιγμή θέλετε, όπου βρίσκεστε και να ακούσετε ξανά τις εκπομπές που θα επιθυμείτε. Από την Ελλάδα μας λοιπόν, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μια είδηση που μας αφήνει άφωνους, συγκεκριμένα εκτός από τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, μια 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του ίδιου του πρώην συζύγου της, 50 ετών αυτός, και επίσης αστυνομικός στη συνέχεια αυτοκτόνησε αυτός και έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με άλλον ψυχολόγο. Η γυναίκα φαίνεται πως αναζητούσε μια λύση στο πως να διαχειριστεί ο 50χρονος στο χωρισμό, με τις συνεδρίες τους να έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο, που συνταράσσεται από το σκάνδαλο «Κράτος Μαφία», όπως λέγεται. «Κράτος Μαφία» είναι ο τίτλος του βιβλίου του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριου Δρουσιώτη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφει πως η συμμορία, εννοεί δηλαδή την πολιτική ηγεσία του τόπου, κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022. Λίγοι έδωσαν σημασία στο περιεχόμενο του τότε, στο οποίο, όπως λέει, καταγράφονται υποθέσεις διαφθοράς ασύλληπτων διαστάσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό, έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την Λευκωσία και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε και στην αρχή όταν έβγαλε αυτά τα βιβλία, έχει κάνει πολλή έρευνα όχι μόνο για τούτα τα βιβλία αλλά και για πολλά άλλα. Ο άνθρωπος σκάβει πολύ βαθιά. Θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θόδωρε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα από... Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Προσπαθώ να αποφύγω τις υπερβολές, αλλά ίσως τα γνωρίζαμε αυτά όσοι διαβάσαμε και τα τρία βιβλία του Μακάριου, αλλά τα γνωρίζαμε, αλλά δεν περιμέναμε να σκάσει έτσι.
1: Εγώ το περίμενα. Mm-hmm. Διότι στην Κύπρο σκάνδαλα καταρχάς υπάρχουν παντού, ναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Στην Κύπρο είναι διαφορετικό, είναι θεσμικό και είναι αναμειγμένοι όλοι οι θεσμοί.
0: Δηλαδή
1: πάω εγώ να καταγγείλω κάτι. Η αστυνομία, κρούσματα διαφθοράς. Μετά πού να πάει, στην νομική υπηρεσία, ναι. Διαπλεκόμενη. Μέχρι και η δικαστική εξουσία, διαπλεκόμενη. Το πόρισμα της Επιτροπής κατά της διαφθοράς, που οποίο έγινε μια εξαιρετική δουλειά 2,5 χρόνια, με 3.000 σελίδες, με επικεφαλής μια γνωσμένου κύρους Αυστραλιανή δικαστή, mm-hmm. Στο τέλος

0: Φυγε ποινικές διώξεις για όλους τους θεσμούς. Δηλαδή είναι. Δηλαδή στην Κύπρο έχουν πέσει όλα. Για παράδειγμα.
1: Δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή τη γυναίκα.
0: Δεν μπορούν. Βέβαια για αυτούς, σε εισαγωγικά, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όταν έκανα τον νόμο για την Επιτροπή κατά της Διαφθοράς, δεν έδωσαν ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή το γελίο, για μένα γελίο, έκανα 2,5 χρόνια ανακρίσεις, καταθέσεις πήραν οι άνθρωποι από 139 πόσους μάρτυρες, πήραν τεκμήρια, ερεύνησαν και τώρα θα πάει, λέει, κανονικά πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αυτός να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσετε τις εισηγήσεις του πορίσματος. Δηλαδή,
1: ο Γενικός Εισαγγελέας είναι θεσμός στην Κύπρο, έτσι?
0: Ναι, είναι το παράξενο ότι είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο δημόσιος κατήγορος. Που τα δύο πράγματα δεν.
1: Ο κύριος Σαββίδης.
0: Ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος κύριος Σαββίδης, ναι, σήμερα με δήλωσή του αυτό εξαιρέθηκε από την υπόθεση αυτή.
1: Ο Γενικός Εισαγγελέας.
0: Γενικός Εισαγγελέας.
1: Μαζί και με τον.
0: Μαζί με τον βοηθό του και μαζί με την μια εισαγγελέα.
1: Με ποιο σκεπτικό?
0: Διότι λέει είναι φίλος του κύριου Αναστασιάδη.
1: Αυτό λέει και αυτό πολλά. Έτσι,
0: αυτό
1: λέει
0: πολλά. Δηλαδή, για μένα, κύριε Μιχαλή.
1: Δεν μπορεί ένας εισαγγελέας να είναι φίλος με έναν πρόεδρο. Δηλαδή, αν είσαι φίλος, φυλάγεσαι.
0: Δεν είμαι κουτσομπόλης, κύριε Μιχαλίδη, αλλά μια βόρτα στο κολονάκι. Συχνά θα δει τον τέος πρόεδρο μαζί με τον κύριο Σαββίδη να συναγελάζονται, να τρώνε, να πίνουν. Δηλαδή, ο εισαγγελέας δεν πρέπει. Τη στιγμή που υπάρχει εν εξελίξη υπόθεση εναντίον του τέος Προέδρου και εξαρτάται από τον εισαγγελέα το τι θα γίνει, δεν μπορείς, φίλος. Δεν μπορείς. Δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τον πληρώνουμε εμείς. Έπρεπε να παραιτηθεί και αυτός και ο βοηθός.
1: Στο κράτος μαφία του Μακάριου, θα τον ρωτήσουμε και σε λίγο, ποιο είναι το πιο κραυγαλαίο που ρίχνει ευθύνη στον Νίκο Αναστασιάδη? Είναι για τα διαβατήρια,
0: τα χρυσά διαβατήρια.
1: Για να πούμε, να ακούσει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα χρυσά διαβατήρια.
0: Το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, το ίδιο το γραφείο του Προέδρου έστελε
1: δικηγορικό γραφείο,
0: το δικηγορικό του γραφείο, στο οποίο, λέει, αυτός δεν έχει καμία σχέση. Είναι ο Νίκος Χρή Αναστασιάδης και εσία. Έστελε αιτήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση πολιτογραφήσεων.
1: Δηλαδή έλεγε σε κάποιον, ελάτε στην Κύπρο, και από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι αυτοί.
0: Ρώσοι
1: που ήθελαν να πάρουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
0: Μέχρι και ο Τζο Λό, γνωστός που έχει κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον κόσμο, τη Μαλαισίας. Βεβαίως. Αδελφός Κύπριος ήταν πριν λίγους μήνες ο Τζο Λό.
1: Δηλαδή ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε το εξής. Αποφάσισε να πουλάει το κυπριακό, αλλά κυρίως ευρωπαϊκό διαβατήριο σε όποιον έδινε ένα ποσό. Πόσο κόστιζε αυτό?
0: Έπρεπε να αγοράσεις μια ανακίνητη περιουσία, νομίζω μισού εκατομμυρίου, και να, μίνιμουμ, και να κάνεις καταθέσεις τριών. Το αλλάζανε. Ήτανε, και έπαιρνες διαβατήριο και εάν ήταν μάλιστα στενός φίλος του Προέδρου, έπαιρνε και όλη η οικογένεια. Δηλαδή ένας Σαουδάραβας που είχε 2-3 συζύγους πήρε 47 διαβατήρια. Τα παιδιά του.
1: Τι να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι καταρχάς το διαβατήριο αυτό δεν είναι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντέδρασε. Φαντάζεστε όλες οι χώρες να πουλάνε το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Βεβαίως αντέδρασε, αλλά δυστυχώς οι Κύπροι, εμείς οι Κύπροι, νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Λέμε, ας πούμε, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε όταν ανοιχτά η Ευρώπη μας είπανε φτάνει αυτή τη δουλειά, είπε μας στοχοποιούν. Και υπάρχει εντύπωση στην Κύπρο ότι όλοι πουλάνε διαβατήρια. Όχι. Πουλούσε η Βουλγαρία για 6 μήνες, πουλάει η Μάλτα ακόμα, αλλά είναι κάπως πολύ αυστηρά, και πουλούσαμε και εμείς. Όπου τον κακοποιώ, όπου τον τελευταίως συνέλαβαν έναν μεγαλέμπορο κοκαίνη στην Κένια, αδελφός Κύπριος. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ο Αμίν Νταντά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα ευρήματα της Επιτροπής
1: και εδώ δίνουν παραμονή, αλλά δεν δίνουν διαβατήριο.
0: Άλλο εχθησί. Ναι. Εδώ κύριε Μιχαηλίδη, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις νομίζω 7 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα, ναι, στις άλλες χώρες. Στην Κύπρο πολλοί πήραν το διαβατήριο χωρίς καν να επισκεφθούν ποτέ την Κύπρο. Ποτέ.
1: Και φαντάζομαι τώρα με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ότι έρχονταν οι Ρώσοι, οι περισσότεροι είναι της υψηλής κοινωνίας εκεί πέρα, ταξίδευαν ελεύθεροι. Βεβαίως. Ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν καθόλου.
0: Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι, για παράδειγμα, ας πάρουν την Ελλάδα. Και εσείς έχετε συγκλονιστεί από σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Σκάνδαλο του Χατζόπουλου.
1: Ναι.
0: Όμως είχατε κάπου τον τρόπο να αντεπεξέρθετε. Εμείς.
1: Πάλι με Κύπριο όμως είχε επιλέξει αυτός.
0: Ναι, τον Τίνο
1: τον
0: Μιχαλίδη.
1: Τον Τίνο τον Μιχαλίδη. Τον Μακαρίτη.
0: Ναι, αλλά εσείς είχατε κάπου να πιαστείτε, να διερευνηθούν και κατέληξε φυλακή ο κύριος Χατζόπουλος. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Κύπρο είναι όλα συγκάλυψη. Όλα πρέπει να γίνει συγκάλυψη. Έχουμε αυτό του εισαγγελέα, αυτό το γελίο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Τι εννοεί ο εισαγγελέα?
0: Για παράδειγμα, είχε αυτοκτονήσει ένα μικρό παιδί, έγινε έρευνα και ο νυν αρχηγός της αστυνομίας, ο ερευνητής, εισηγήθηκε στον εισαγγελέα 5 ποινικές διώξεις.
1: Και τι έγινε?
0: Για λόγους δημοσίου συμφέροντος σταμάτησε τη διαδικασία ο εισαγγελέας.
1: Ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον?
0: Μα το δημόσιο συμφέρον.
1: Αναστατωθεί ο λαός, να. Δεν καταλαβαίνω το δημόσιο συμφέρον.
0: Για τον βοηθό αρχηγό. Για τον βοηθό αρχηγό το ίδιο πάλι. Εισηγήθηκε Επιτροπή Κατά Διαφθοράς ποινική δίωξη. Δημόσιο συμφέρον.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, έχει αντιδράσει έστω και με τον εκπρόσωπό του σε αυτά που γίνονται.
0: Μην ξεχνάτε ότι θεωρείται ότι είναι το πνευματικό του παιδί το πολιτικό παιδί του Αναστασιάδη.
1: Ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών
0: του, ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι διεφθαρμένος.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Κύπρο, στο τέλος, είναι όλοι διεφθαρμένοι. Διότι ο ένας έχει στο χέρι τον άλλον. Και γι' αυτό είχε γίνει έναν άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Video Gate. Που
1: τι ήταν αυτό?
0: Αυτό πιάσανε τον διευθυντή του γραφείου του, παντρεμένος με την αδερφή της γυναίκας του, μαζί με τον τέος υπουργό, τον κύριο Λακκοτρύπη, όπως το Αλτζαζίρα τους συστήσανε. Και
1: τους
0: έλεγαν ότι τους δίνανε δουλειές και να κάνουν εισφορές στο ταμείο της πρώην κυρίας. Μιλούμε για. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Και αυτό που με ενοχλεί πάνω απ' όλα όμως, ο κοινός νους, ξέρεις τι λέει? Ότι ένας πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, όταν είναι εμπλεκόμενος σε όλα αυτά τα κακουργήματα, κατά ισχυρισμό βέβαια της Επιτροπής Κατά Διαφθοράς,
1: ναι,
0: εγώ το συνδέω και με τον Κυπριακό, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Πώς?
0: Γιατί στο κράμμοντα να δεχτεί τη λύση και να έχει τους Τουρκοκύπριους μπροστά του, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λυπούμε, αλλά πιστεύω το Κυπριακό τελικά είναι θέμα διαφθοράς και διαπλοκής. Εκεί καταλήξαμε.
1: Τι σχέση έχει το κράμμοντα? Στην αρχή της πορείας του ο κύριος Αναστασιάδης ήταν αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Ήταν και ο μόνος, νομίζω, το κόμμα του του Δημοκρατικού Συναγερμού που στο δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν ήταν με το ναι ότι να περάσει αυτό το...
0: Του το αναγνωρίζω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όμως...
1: Τι άλλαξε κράμος, και στο Κραν Μοντανά έκανε μια τούμπα.
0: Κάνω ένα συνειρμό και λέω ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο βαθιά στη διαφθορά, κατ' ισχυρισμό πάντα μην υπάρχει παρεξήγηση της Επιτροπής με το πόρισμα του βιβλίου Κράτος Μαφία, γιατί να θέλει να λύσει ο Κυπριακό μετά. Μετά όταν είδε όλα αυτά τα... Όταν μπλέχτηκε σε αυτά, γιατί να θέλει να λύσει το Κυπριακό? Δηλαδή, θα περνούσαν χρυσά διαβατήρια με ένα υπουργικό συμβούλιο που θα είχε μέσα Τουρκοκύπριους? Λέω. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κύπρο που το κράτος έχει διαλυθεί, κύριε Μιχαλίδη. Όταν δεν υπάρχει θεσμός.
1: Αυτό δεν είναι καλό, διότι είμαστε και σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ταραχών και έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας είναι πάρα πολύ κοντά στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται ο τόπος να σταθεί.
0: Μα ο τόπος θέλει ένα κράτος δικαίου. Θέλει ένα κράτος που να το σέβεται ο πολίτης.
1: Ο πολίτης συνήθως στην Κύπρο δεν πολύ μιλάει όμως.
0: Βολεύεται, κύριε Μιχαλίδη, νομίζω.
1: Ναι, άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από πολίτες. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να βγαίναν στους δρόμους.
0: Α, στην Κύπρο δεν θα βγουν.
1: Όχι,
0: δυστυχώς. Και είναι τόσο εξόφθαλμα στην Κύπρο. Παράδειγμα, ο Μακάρος Δουσιώτης, όταν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει που του παρακολουθούσαν τις συσκευές του, τα τηλέφωνα του, τις κάμερες του, στο τέλος ξέρεις τι έγινε?
1: Τι?
0: Κινήθηκαν νομικά εναντίον του οι αστυνομικοί ότι τους δυσφήμισε. Δεν το έγραψε στο βιβλίο του άνθρωπος. Πας στην αστυνομία να καταγγείλεις και κινείται νομικά η αστυνομία εναντίον σου.
1: Καλά, θα μιλήσουμε με τον Μακάριο σε λίγο. Έχει απειληθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Απειληθεί? Ξέρετε, ο Μακάριος έχει πάρει στους ώμους του ένα τεράστιο... πρέπει να έχεις πολύ δύναμη να κάνεις αυτό. Εντάξει, είχε την έννοια. Δεν ξέρω αν απειληθήκε ή όχι. Συγγνώμη, όμως, έχει νομικά, αστικά, εκατομμύρια οι αγωγές από τον Νίκο Αναστασιάδη.
1: Ο τύπος πώς αντιδράει σε όλα αυτά? Υπάρχουν μερικές ο Φιλελεύθερος που ξέρω είναι μια παλιά εφημερίδα και έγκυρη. Υπάρχουν και άλλες εφημερίδες. Πώς ο τύπος αντιδρά σε αυτό?
0: Κύριε Μιχαλίδη, λυπούμαι για τον Φιλελεύθερο που μιλάτε. Εντάξει, είναι πιο παλιά εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα. Αλλά δυστυχώς η κάθε εφημερίδα έχει την ατζέντα της στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και ο Φιλελεύθερος έχει την ατζέντα του. Δηλαδή δεν είναι...
1: Εσείς αρθρογραφούσατε στον Πολίτη, έτσι?
0: Εγώ αρθρογραφούσα παλιά στην Αλήθεια πρώτα.
1: Ναι.
0: Και εκεί επενέβη ο κύριος Αναστασιάδης στο Φρίξον τον Κουλέρμο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει ο Αλέκος ο Κωνσταντινίδης.
1: Ο Χάσικος ήταν.
0: Όταν ήταν ο Χάσικος, ο οποίος τύχαινε ένας στενός μου φίλος, δεν με πείραζε κανείς. Μετά έφυγα από το. Με έδιωξε όταν ανάλαβε ξανά την εφημερίδα ο κύριος Κουλέρμος.
1: Μάλιστα. Και τώρα αρθρογραφούσα.
0: Μετά αρθρογραφούσα στην Καθημερινή.
1: Της Κύπρου.
0: Της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Εκεί επενέβη και πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, και μετά πήγα στον Πολίτη.
1: Όπου,
0: δεν ξέρω, ο Πολίτης απλώς με ειδοποίησε πριν δύο εβδομάδες ότι δεν θέλει να ξαναδημοσιεύσει άρθρα.
1: Ναι, αλλά γνωρίζουμε, όλοι το ξέρουν, ότι εσείς ήσασταν άμυστος. Δηλαδή το κάνατε διότι αγαπάτε.
0: Κύριε Μιχαλίδη, δεν έχω πάρει από καμιά εφημερίδα 11 χρόνια τώρα ούτε ένα καφέ. Το πρώτο που με κεράσανε είναι το νερό που πίνω εδώ στο στούντιο το δικό
1: σας. Θα σας κεράσουμε και καφέ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε. Τα εμπλεκόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως στο μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή, σύμφωνα με το Άξιος. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Τουρκία. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολογίες που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα, η αντίδραση της Άγκυρας. Σε εφαρμογή από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Έκλεισε η γέφυρα στο παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία αγιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και όπως ξέρετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε πάντοτε μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο για μπάσο κοντίνουο και έγχορδα σε σολ μίζωνα. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με Βιβάλτι, ο οποίος είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτόν με τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι εδώ ακόμα στο στούντιο, τον Θόδωρο Θεοδόρου. Ο Μακάριος Δρουσιώτης τον γνωρίζω αρκετό καιρό, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει άνω κάτω το νησί. Θα μας ενημερώσει για το ποια είναι τα επόμενα βήματα και βεβαίως θα μας πει αν και από ποιους απειλήθηκε να αποσύρει τα βιβλία του. Καλησπέρα Μακάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, όταν πήρα τα τρία βιβλία, γιατί είναι τριλογία τα βιβλία που έχεις, δεν πίστευα, γιατί γνωρίζω και εγώ λίγο τους ανθρώπους στην Κύπρο, δεν πίστευα ότι θα έδιναν και πολύ σημασία σε αυτό και τούτο με εκνεύριζε. Πώς προέκυψε τώρα αυτό να βγει στη φόρα τόσο έντονα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα βιβλία κυκλοφόρησαν το πρώτο το 2020, ναι. Το 2021 το δεύτερο και το 2022 το τρίτο. Να πω ότι παρόλο που τα βιβλία είχαν μεγάλη κυκλοφορία, τα είχε διαβάσει πάρα πολύ κόσμος και συζητήθηκαν ευρέως, δεν υπήρξε απολύτως καμιά δημοσίευση. Καμιά δημόσια συζήτηση. Σαν να μην κυκλοφόρησα στην Ινδονησία και όχι στην Κύπρο. Τίποτα. Δηλαδή μια φυγή. Ούτε και ένα κανάλι, μια εφημερίδα να ρωτήσει, να ψάξει, να ερευνήσει ένα θέμα λίγο πιο κάτω.
0: Εσύ ερεύνησες πόσο καιρό για τα τρία σου βιβλία, αν θέλεις, τα οποία είναι, είναι σειρά?
1: Εννοείται η έρευνα.
0: Ναι.
1: Η έρευνα διέρχεται χρόνια. Οι βασικές πληροφορίες, οι πρώτες. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ με τον κύριο Αναστασιάδη τα χρόνια της κρίσης το 2013-2014 και εκεί πήρα τις πρώτες πληροφορίες και τα ερευνούσα από τότε. Από το 2014 μέχρι το 2020 που κυκλοφόρησα το πρώτο βιβλίο.
0: Ήσουνα κοντά του δηλαδή όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2013. Μια συγκυρία υπήρξε και βρέθηκα να είμαι ειδικός συνεργάτης του Προέδρου.
0: Άρα σε εκτιμούσε.
1: Όταν έζησα όλη την οικονομική κρίση του 2013 από μέσα, είδα με τα μάτια μου, άκουσα με τα αυτιά μου και μετά, επειδή είχα μια ερευνητική εμπειρία, μου ανατέθηκαν διάφορα projects που είχαν να κάνουν με την οικονομία και τις έρευνες που έγιναν. Έτσι πέρασαν από τα χέρια μου πολλά και εμπιστευτικά έγγραφα. Και εκεί είδα σημεία και τέρατα. Και η απόφαση μου ήταν ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μείνουν κρυφά, δεν είναι ιδιωτικά, ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με το να τα δώσω στην κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι επίσης ότι κοντά του ήταν και ο Μακαρίτης ο Χάσικος, ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια, και ο οποίος κάποια στιγμή στο προεδρικό φέρεται να αναφώνησε πολύ πολύ θυμωμένος, φεύγω εγώ από εδώ πέρα, αυτή είναι συμμορία. Αληθεύει.
1: Ναι, εκεί. Έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, έχει τίτλο Συμμορία.
0: Ναι.
1: Και βασικά ένα απόγευμα είδα το Χάσικο στο προεδρικό και μόλις είχε βγει από μία σύσκεψη ο Χάσικος, και πήγα να το εξηγήσω ένα θέμα που έπρεπε να το διαχειριστούμε και μου είπε μην τα ψάχνεις, αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία.
0: Μάλιστα, και ο Χάσικος ήταν υπουργός εσωτερικών εκεί, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, υπουργός εσωτερικών, και το θέμα που συζητεί το εκείνη την ώρα και έκανε διάλειμμα ο Χάσικος και βγήκε έξω ήταν ένα θέμα το οποίο είναι στο πόρισμα της Επιτροπής που το εξέτασε και επιβεβαιώνει πλήρως τα γεγονότα. Βασικά υπήρχε ένα τεράστιο τεμάχιο τουρκοκυπριακό, το οποίο έχει τουρκοκυπριακή περιουσία φιλέτρο τεράστιας αξίας.
0: Και θέλω να την πουλήσουν.
1: Ακούστε με, το διεκδικούσε μια τουρκάλα η οποία έλεγε ότι είναι απόγοντος του Σουλτάνου από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έφερε χαρτιά από την Τουρκία ότι είναι δικό της. Και εκεί προσπαθούσαν να της το δώσουν δικό της, διότι είχαν συμφωνήσει μαζί της να το ενοικιάσουν για 200 χρόνια, ξέρω εγώ, $50 το στρέμμα για 200 χρόνια. Και το στήσανε αυτό το σκηνικό μέσα στο γραφείο του Αναστασιάς. Και εκεί μου είπε ο Χασικός, είναι συμμορία. Την ιστορία αυτή την γράφω στο βιβλίο, το τρίτο, το κράτος μαφία, και την ερεύνησε η Ερευνητική Επιτροπή και έτσι έγιναν τα γεγονότα όπως τα έχω γράψει.
0: Κύριε, μάλιστα, είναι και ο Θεόδωρος Θεοδόρου εδώ μαζί μας.
2: Καλησπέρα, Μακαρία.
1: Θα ξέρει, διότι τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και τα διάβασε.
2: Μακαρία, επειδή ξέρεις, ήμουν ένας στενός φίλος του Χάσικου, επιβεβαιώνω από τον ίδιο το Χάσικο αυτά που λες, μου τα είπε εμένα ο ίδιος. Γιατί ότι είναι, είπε ότι αυτό δεν είναι κράτος, είναι συμμορία.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ναι. Ένα λεπτό, Μακάρια μου, συγγνώμη. Έχουμε μια έκτακτη είδηση που θα την δώσουμε τώρα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
3: Λοιπόν, Χρήστο, οι Αμερικανοί δώσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν. Είναι ορισμένα σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπουν αυτά τα σημεία? Τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Να σου υπενθυμίσω ότι στη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα από τις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ιρανοί είναι ένας καλός λαός και η ηγεσία τους δεν είναι πια όσο ριζοσπαστικοποιημένη ήταν στο παρελθόν. Να προσθέσω ότι η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός ενός μεγίστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψη.
3: Εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γιατί ο Τραμπ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στις Βερσαλίες είπε ότι ακόμα και σήμερα, μετά είπε στη συνέντευξη τύπου αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, επισήμως μεθαύριο υπογράφεται στα περίχωρα της Γενέβης, στο Μπίρκενστοκ, η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και δεν έχουμε εντός εισαγωγικών παρατράγουδα, θα είναι σίγουρα μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, μια ανακούφιση για τον Τραμπ, γιατί δέχεται τεράστιες πίεσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της ακρίβειας, ειδικά των καυσίμων, που είναι ταμπού στις ΗΠΑ τα καύσιμα. Και θα είναι μια σίγουρα μεγάλη διπλωματική νίκη, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του, πέραν όλων των άλλων, ως ειρηνοποιό.
0: Δημήτρη, εσύ, μιας και καλύπτεις τα διεθνή, έχουμε ασχοληθεί κάτι, φαντάζομαι ότι θα προσέχεις και τι γίνεται στην Κύπρο τώρα, έτσι δεν είναι, με την υπόθεση
3: και η έκθεση σήμερα κατά της Τουρκίας, η οποία ήταν καταπέλτης ενταξιακής πρόοδου της Κύπρου, έτσι, της Τουρκίας.
0: Από
3: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. εννοώ στο εσωτερικό της Κύπρου με αυτές τις, ο Αναστασιάδης έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Mm-hmm. Εδώ δεν το έχουμε έτσι.
3: Κοίταξε, είναι τόσο πολύ καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ουάσιγκτον, όπου δυστυχώς η Κύπρος όχι ότι δεν είναι σημαντική, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα αξιολογικά, ειδησιογραφικά δηλαδή, αυτό εννοώ. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είναι, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνεις, θα σου απαντήσω ως εξής. Θυμάσαι ότι είχε υποθεί ότι θα δημιουργηθεί το περίφημο ταμείο για τη Γάζα, στο οποίο θα δοθούν δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Είχαν πει ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα και ότι θα γίνει, όπως έλεγε και ο Τραμπ τότε, είχαν υπάρξει ανέκδοτα ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, Χρήστο, δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο σε αυτό το ταμείο. Και η Γάζα παραμένει στην γνωστή κατάσταση διάλυσης όπου βρίσκεται. Δεν υπάρχουν σχολεία, μάλιστα, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις έκτακτες

0: δικαστικές περιπέτειες. Για πες μας, σε παρακαλώ, Μάριε, ο κύριος Μάριος Δρουσιώτης.
1: Μακάριος.
0: Τι είπα?
1: Μάριος.
0: Τα έχω χάσει. Λοιπόν, Μακάρια μου, πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση τώρα?
2: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα γεγονότα στην Κύπρο. Δεν έχουμε διαδικασίες όπως αυτές στην Ελλάδα, με εξεταστικές επιτροπές, με... είναι σπάνιο το φαινόμενο. Νομίζω πρώτη φορά, ειδικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτη φορά κατηγορείται για κάτι ανάλογο. Ούτε και για υψηλόβαθμους αξιωματικούς έχουμε τέτοιες εμπειρίες στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται το σύστημα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, δικαστικές διαδικασίες και ποινές με γρήγορες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θα παραμευθεί σε κάποιες άλλες επιτροπές, θα γίνει κάποια διαχείριση του χρόνου μέχρι ο κόσμος να ξεχάσει και με κάποιο τρόπο θα ξεχαστεί.
0: Είναι κάπως σκληρά, θα πει κάποιος, η τίτλη σου, κράτος μαφία, και μάλιστα υπάρχει και υποσημείωση πως η συμμορία κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το άλλο βιβλίο είναι η συμμορία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είναι η συμμορία, είναι από την ανατάκα του Σοκράτη Χασικού. Το κράτος μαφία προέκυψε επίσης από ένα περιστατικό το οποίο τεκμηριώθηκε πλήρως από την συγκεκριμένη επιτροπή, όπου όλο το σύστημα εξουσίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την νομική υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, όλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Έγινε και ειδική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο από τη Βουλή, μεταχείριση με διαδικασίες, για να συλλάβουν μια γυναίκα του γνωστού ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, είναι αυτός που αγόρασε το Σκορπιό, και πήρε διαζύγιο, ήταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του για μια περιουσία 9 δισεκατομμυρίων. Υπήρξε μια απόφαση στην Ελβετία από δικαστήριο που έδινε δικαιώματα 4,5 δις στη σύζυγο, και εδώ κινήθηκαν οι διαδικασίες, το κράτος, οι νόμοι της Κύπρου να ακυρώσουν αυτή την απόφαση, και έχουμε για πρώτη φορά και δικαστή στην Κύπρο να κατηγορείται για διαφθορά, για στημένες δίκες σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Βασικά ο ολιγάρχης ήρθε εδώ και αγόρασε το σύστημα για να εκβιάσει, να συλλάβει τη σύζυγό του, να την κλείσει μέσα μέχρι να υπογράψει τους όρους του. Αυτός είναι ο ορισμός της μαφίας. Και επειδή έγινε από ένα κράτος ολόκληρο, έτσι ονομάστηκε το κράτος μαφία. Και δυστυχώς δεν είναι υπερβολή, είναι κατά κυριολεξία που λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω ότι στην Κύπρο υπάρχουν και διάφορες φατρίες, χάσαμε έναν άνθρωπο από τα μέσα ενημέρωσης στην εφημερίδα την Σημερινή, δεν ήτανε, που τον δολοφονήσανε, τον Άντι, τον Χατζηγοστή.
2: Ήτανε, εντάξει, ο Χατζηγοστής, ο εκδότης της εφημερίδας.
0: Ναι.
2: Ήταν ιδιώς και εκδότη.
0: Εσύ έχεις απειλήθηκες καθόλου?
2: Εγώ απειλήθηκα για την πρόσφατη υπόθεση. Κοίταξε, υπήρξαν προσπάθειες εκφοβισμού περισσότερο. Δηλαδή μου κατέβασαν τις κάμερες ασφαλείας από το σπίτι, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα μου. Είδα περίεργους έξω από το σπίτι μου, τους φωτογράφησα, κάποιον τον πήρα στα πράσα και τον πήγα στην αστυνομία, αλλά και πάλι τίποτα. Δηλαδή ήταν το κράτος που ήταν πίσω. Αυτός ο μηχανισμός υπήρξε μια προσπάθεια εκφοβισμού για να μην προχωρήσω σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Όμως κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρώτα απ' όλα η δημοσίευση, εκτός του ότι όφυλα να το κάνω για λόγους συνείδησης και επαγγελματικούς, ήταν και προστασία. Η μεγαλύτερη προστασία που μπορείς να έχεις είναι η δημοσιοποίηση.

0: Μάλιστα. Μακάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εγώ σε ακούω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχεις έναν συνομιλητή που τα ξέρει καλά και μπορεί να συμπληρώσει, μπορεί να προσθέσει. Ο Θεόδωρος ήταν από τους λίγους που ήταν σταθερός από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια, με την αυτογραφία του, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Αρθρογραφία για την οποία ουδέποτε ζήτησε χρήμα. Ήταν άμυστος, δεν ήθελε να παίρνει. Και παρόλα αυτά τον σταμάτησαν. Πώς μπορεί να σταματήσεις κάποιον που δεν πληρωνόταν?
1: Ναι. Επειδή δεν μπορούσε να το σταματήσει με αυτόν τον τρόπο, του στέρισαν το βήμα να μην γράφει.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, Μακάρη, αλλά δεν με πειράζει.
0: Λοιπόν, Μακάρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μας ενημέρωσε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.

0: είμαστε λοιπόν πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Κρίνω ότι είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα από τη μία και σημαντικά συνάμα αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Κύπρο. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ άλλοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκαλείται. Θα πάει σε δικαστήριο, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να του απευθύνει κατηγορία?
1: Η νομοθεσία λέει ότι το πόρισμα αυτό θα πάει σε Γενική Εισαγγελία και η Γενική Εισαγγελία θα αποφασίσει.
0: Η οποία Γενική Εισαγγελία
1: αυτοεξαιρέθηκε.
0: Αυτοεξαιρέθηκε.
1: Ναι, αλλά
0: αυτοί θα φύγουνε.
1: Δεν θα φύγουνε αυτοί, θα είναι εκεί και μάλιστα όρισαν εισαγγελικό συμβούλιο από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας. Για μένα αυτό είναι, όπως σήμερα διάβαζα κάπου, ο Χρήστος Κρυρίδης το είχε ονομάσει, μπαίνουν μέσα από την πίσω πόρτα. Η γνώμη μου, δεν θα γίνει τίποτα. Εάν δεν μπουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, όχι Κύπροι.
0: Ποιος θα τους ορίσει αυτούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Δικαιούται το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ή για μένα το πιο σωστό είναι να ζητήσουμε αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για ποιο λόγο? Για το άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Σάντι, ζητήσαμε αρρωγή από την Europol. Δεν μπορούμε, Χρήστο μου, δεν μπορεί στην Κύπρο, δεν υπάρχουν θεσμοί να ερευνήσουν, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα πώς έχουν αντιδράσει? Είναι υποτονική αντίδραση?
1: Ήξης αφήξης. Παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, το κόμμα, το πάλε ποτέ κόμμα της εντιμότητας,
0: που ήταν και του Αναστασιάδη,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι. Λέει μέσες άκρες, ναι μεν, αλλά να γίνει έρευνα, λέει.
0: Το οποίο είναι πρόεδρος είναι η κυρία Δημητρίου.
1: Ναι, η κυρία Δημητρίου.
0: Που είναι πρόεδρος και της Βουλής.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Από αυτούς.
0: Δηλαδή το κόμμα του Κληρίδη που ξεκίνησε έτσι και το οποίο το πήρε και στα χέρια του και ο κύριος Αναστασιάδης, πλέον καταραίει.
1: Βεβαίως. Εγώ, κύριε Μιχαλίδη, ήμουν ο πιο στενός μη πολιτικός φίλος του Γλαύκου Κληρίδη και έχω στείλει μια επιστολή στην κυρία Δημητρίου πριν 10 μέρες, μακροσκελή, και βάζω και τους λόγους, και τη ζητώ να με διαγράψω. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Εκεί, για παράδειγμα, ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, σε έναν εκλογικό συλλαλητήριο ότι έκαναν, τους μιλούσε εναντίον της διαφθοράς και το χειροκροτούσαν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε, κάνουν
1: ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ελέγχονται οι μυστικές υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Άρα αν συμβεί κάτι στο όποιο προεδρικό ή οτιδήποτε...
1: Ελέγχονται τα πάντα από το προεδρικό. Τα πάντα από το προεδρικό ελέγχονται. Και ας έχουμε ψευδεστήσεις ότι είναι ανεξάρτητοι και...
0: Πώς έσκασε λοιπόν τότε αυτό το σκάνδαλο? Τώρα αυτό που συζητάμε με τον κύριο Αναστασιάδη.
1: Μα δεν έσκασε τώρα. 2,5 χρόνια το παλεύουν. Το ερευνούν 2,5 χρόνια. Αυτεπάγγελτα η Επιτροπή Καλής Διαφθοράς. Το ερεύνησε 2,5 χρόνια.
0: Που είναι αδέκαστοι, αυτοί είναι δικαστές, είναι νομικοί, τι είναι?
1: Η επικεφαλής είναι μία Αυστραλία, από την Αυστραλία, παγκοσμίου εγνωσμένου κύρους δικαστής, και υπάρχουν και τρεις που είναι μαζί στην ομάδα, Κύπροι νομικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε με αυτά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι στα μαλακά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοδόρου που ήταν εδώ μαζί.
1: Εγώ, Χρήστο μου, χίλια ευχαριστώ.
0: Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Tom Waits. Α, είναι καταπληκτικό αυτό το τραγούδι και είναι Take Me Home, νομίζω. ακούστε τι τρυφερό που είναι, πάρε με σπίτι, λέει η κοπέλα, και ο Tom Waits βεβαίως θα την πάρει στο σπίτι. Γεια και χαρά σας.

Ιστερόγραφο, επειδή παίρνουμε αρκετά μηνύματα από ακράτες, βλέπω τώρα, οπωσδήποτε μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr και να ακούσετε την συνέντευξή μας, και υπενθυμίζω ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, αυτός που ξεκίνησε όλο το πράγμα που έχει δυναμώσει τώρα στην Κύπρο, δεν βγαίνει ποτέ να κάνει δηλώσεις, και τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και, αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εγκληματική οργάνωση της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να πλαστογραφούν ταξιδιωτικά έγγραφα με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω πατήσια.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λίγερου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
4: Ρωμαίος
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλης. Θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη. Παιδιά, Τετάρτη είναι, Τετάρτη, έχω μπλέξει τις μέρες. Τετάρτη λοιπόν, 17 του μηνός, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, είναι Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Η ώρα είναι 9 και 7 και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα παρέα.

έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το επίσημο κείμενο, δηλαδή τη συμφωνία. Ας την κάνουνε, ας την πούμε συμφωνία. Την υπερτιμάμε. Τη συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία συνεννόησης λοιπόν, που επετεύχθη το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή. Θα δούμε.

έχετε δει διάφορες ταινίες όπου ο κόσμος καταστρέφεται. Το 2012 μου έρχεται στο μυαλό, καλά υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε τώρα μία στατιστική εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε θεωρητικά να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες το κάναν ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Argument, επιχείρημα της αποκάλυψης. Λοιπόν, υπάρχει 95% πιθανότητα το τέλος της ανθρωπότητας να έρθει μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια. Δεν σχετίζεται με κάποιο η πρόβλεψη αυτή, κάποιο συγκεκριμένο καταστροφικό γεγονός. Θα πέσει ένας κομήτης, θα ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικές και πιθανολογικές εκτιμήσεις. Τα 17.100 χρόνια μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολλά. Εμάς τώρα που ζούμε και ξέρουμε ότι 17.100 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από εμάς. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μα καθόλου.

Ξέρετε, το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό είναι ακόμα πιο υπαρξιακά σε κλονίζει, γιατί στην πραγματικότητα τι λέει αυτή η θεωρία? Είναι η αρχή του Κοπέρνικου, ότι εμείς δεν έχουμε οι άνθρωποι κάποια ιδιαίτερη προνομιακή θέση στο σύμπαν, τίποτα. Οι σημερινοί άνθρωποι καταλαμβάνουμε μια τυχαία θέση σε ένα τυχαίο πλανήτη, σε ένα απέραντο σύμπαν, σε μια στιγμή ασήμαντη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν ζούμε σε κάποια ειδική εποχή.

για την ιστορία, για να μην δω τα μηνύματά σας και την κριτική σας, να πω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Εντάξει, βρίσκονται πίσω από αυτό κάποιοι υπόθεση, είναι μια υπόθεση, βρίσκονται κάποιοι επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που διαφωνούν και γενικά παραμένει αμφιλεγόμενο, απορρίπτεται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.

τη λέει μια αεροσυνοδός της KLM, η οποία προτείνει ένα απλό αλλά χρήσιμο κόλπο, το οποίο βέβαια μας βάζει σε κακές σκέψεις για όσους ταξιδεύουν μόνοι και μένουν σε ξενοδοχεία, τώρα σε διάφορα ξενοδοχεία. Λέει λοιπόν, η οποία έχει ένα λογαριασμό στο TikTok και μοιράζεται ταξιδιωτικές συμβουλές. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέχεις, τι δεν πρέπει να τρως στο αεροπλάνο, τι είναι το πιο βρώμικο πράγμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έχει διάφορες συμβουλές τέτοιες και σου λέει ότι αν μένεις μόνος σου και δεν μένεις σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω εγώ τι, πες το καλύτερο που υπάρχει, πρέπει να πετάς πάντα ένα μπουκάλι νερό κάτω από το κρεβάτι για να δεις αν θα βγει από την άλλη πλευρά. Γιατί στο λεφτό, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεις αν υπάρχει κάτι από το κρεβάτι, δεν σκύβεις. Δηλαδή, σου προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας σε αυτούς που είναι επιφυλακτικοί και πρέπει, λέει, να είμαστε επιφυλακτικοί.

μαγική φωτογραφία. Group Photo, Group Photo από τη Σύνοδο Κορυφής, τη Τζίφτα, στο Evian, που είχε πολλά αστεία, πολλά. Γιατί τώρα αυτούς τους φαντάζεσαι και λέει τόπο, πληθωρισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούν να πάρουν ανάσα, θα είναι σκεφτικοί, προβληματισμένοι. Ω, μια χαρά πλάκες κάνουν, γνωρίζονται άλλωστε περισσότεροι πολύ καλά, έχουν συνεργαστεί τόσα χρόνια, κάνουν τις πλάκες τους, ο ένας λέει είμαι ο αρχηγός, άργησα, είσαι ωραίος, εγώ είμαι πιο ωραίος, αυτό είναι του Ντόναλτ Τραμπ, ο διάλογος Ντόναλτ Τραμπ με ποιον από τα, νομίζω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Τσοίχη και τα λοιπά. Η Μελώνη λέει τον πόνο της για το τσιγάρο, πως το κόψε, την ακούει ο Μέρτς, ο Φρίντριχ Μέρτς, α, από αυτά, της λέει μπράβο η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ξεχνάει το κινητό του ο, πώς το λένε, ο Μακρόν, του κάνει πλάκα ο Τραμπ ότι του το κλέβει και φυσικά έχουν και τον πόνο τους. Ποιο είναι ο πόνος, το Μουντιάλ. Τι γίνεται με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, πώς πάει, αυτό είναι πρώτο στη λίστα. Και αυτοί μιλάνε για το Μουντιάλ, ο Ντόναλτ Τραμπ τους θυμίζει το πάρτι γενεθλίων του και το, τον αγώνα UFC που έγινε στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα τα ακούς αυτά και λες, α, μάλιστα, δεν είναι τόσο σοβαρή. Και μετά φυσικά σε δεύτερη σκέψη λέει, τάξη, και οι άνθρωποι είναι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι νιώθει ο καθένα.

Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συγκλονιστικό, προβάλλεται στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix, λέγεται Μητρικό Ενστικτό και είναι ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, Taylor ονομάζεται, η οποία εμφανίζεται κάπου στο Τέξας τώρα το 2019 και εμφανίζεται, ερωτεύεται ένα νεαρό, αυτός αγρότης, καουμπόι κανονικός, και του λέει ότι είναι πολύ πλούσια, ότι η οικογένειά της έχει σχέση με πετρέλαια κτλ, ότι όπου να είναι θα πάρει από το καταπίστευμα που υπάρχει το οικογενειακό πολλά εκατομμύρια. Πείθει αυτόν, πείθει την οικογένειά του, δίνει διάφορα δώρα τρομερά, αυτοκίνητα σε όλους, πράγματα, θάματα. Όταν αρχίζουν αυτά να εξαφανίζονται, να τα παίρνει πίσω, γενικά κάτι δεν πήγαινε καλά, έρχεται και μια εγκυμοσύνη για να δέσει το γλυκό, αλλά αυτή δεν πάει φυσιολογικά. Αρχίζει και έχει ο περίγυρος του συντρόφου της και κυρίως η μητέρα του αμφιβολίες για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα σε σχέση με αυτή την Taylor. Όλα καταλήγουν με μια συγκλονιστική δολοφονία μιας πραγματικής εγγύου. Την είχε στοχοποιήσει η Taylor, η οποία δεν ήταν ούτε πλούσια ούτε ποτέ ήταν έγκυος, και όταν ήταν 36 εβδομάδων έγκυος η φίλη της, της αφαίρεσε το μωρό. Τώρα είναι μια συγκλονιστική ιστορία, ένα από τα πιο τρομερά εγκλήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε σε ντοκιμαντέρ. Μητρικό Ένστικτο, αξίζει να το δείτε.

χαμός έγινε στην Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ στο Μουντιάλ. Μικρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσε. Και τώρα, μιας και λέω Νορβηγία, πέρα από το ποδόσφαιρο, ασχολούνται και με την πριγκίπισσά τους, η οποία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Έκανε μεταμόσχευση πνεύμωνα. Και εντάξει, είναι και πρώτο θέμα εκεί, στα μέσα, όπως είναι φυσικό. Μόλις 52 ετών είναι η γυναίκα αυτή.

Θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Να πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Οκ. Okay. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8. Βέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act, ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήριση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Έκλεισε η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 9:35, Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργο Σκεύη, στον ήχο και στη μουσική. Το ξέρετε ότι αποκαλύφθηκε μία μυστική λέσχη. Όχι καμία τυχαία. Μία μυστική λέσχη, την οποία την έχει ιδρύσει ένας πολύ περίεργος, σκοτεινός, μυστηριώδης δισεκατομμυριούχος επενδυτής της τεχνολογίας, ο Πίτερ Τιλ. Και μάθαμε από διάφορα, από τη διαρροή εσωτερικών αρχείων. Μάθαμε τους συμμετέχοντες, μάθαμε προγράμματα, μάθαμε τις ιδιωτικές συζητήσεις τους, τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων που είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες τους θα παρέμεναν ιδιωτικές. Η λέσχη φαίνεται να έχει ιδρυθεί το 2006, να λειτουργεί σαν ιδιωτική οργάνωση μόνο για VIPs, για προσκεκλημένους. Και δύο δεκαετίες λοιπόν, από το 6 μέχρι το 26 σήμερα, φέρνει σε επαφή πρόσωπα από την αμερικανική πολιτική, την οικονομία, τη Silicon Valley, το χρηματοπιστωτικό κόσμο, τις ξένες κυβερνήσεις, σε συναντήσεις μακριά, πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια πρακτικά και χωρίς επίσημη λίστα.

Και επειδή λέμε μόνο για τα δικά μας, να σας πω στη Βρετανία ότι ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η πρίγκιπισσα της Ουαλίας, η Μίτλετον, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή τον ιατρικό της φάκελο, έτσι, να το πολύ απλά, για χρήματα. Για χρήματα. Αυτός κατηγορείται φυσικά για εσκεμμένη κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών, έχει συλληφθεί και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του.

Μήπως θυμάστε το Λουίτζι Ματζιόνε που κατηγορείται για τη δολοφονία αυτού του διευθύνοντος συμβούλου μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, τη United Healthcare, του Brian Thompson, ο οποίος έχει γίνει και σύμβολο και κάποιοι τον υποστηρίζονται, τον υπερασπίζονται. Τέλος πάντων, αναμένει τη δίκη του και σκοπεύει να στηρίξει την υπεράσπιση του σε ψυχιατρικά επιχειρήματα. Δηλαδή ότι βρισκόταν σε καθεστώς υποκαθεστώς ακραίας συναισθηματικής διαταραχής όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Τόμσον.

είδα την καινούργια ταινία του Steven Spielberg με τους εξωγήινους, τέλος πάντων, και παρατήρησα την Eve Hewson. Αυτή είναι η κόρη του τραγουδιστή Bono, η οποία εξελίσσεται σε όνομα, τουλάχιστον στα πρόσωπα της νέας γενιάς του κινηματογράφου. Παίζει και σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά, Μάτια ερμητικά κλειστά νομίζω ότι λέγεται, και είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα, είναι πολύ καλή. Να ακούσουμε και Bono τώρα που το είπα αυτό. Γιώργο μου. You too. Bono.

Σάββατο Τζέι Ντιβάν στον Αμερικανό Αντιπρόεδρο να πηγαίνει τον τελευταίο και τις τελευταίες μέρες σε διάφορες εκπομπές και δημοσιογράφους όχι φιλικά προσκύμενους και να υπερασπίζεται την κυβέρνηση, τον πρόεδρο, το έργο τους. Και είναι χαρισματικός αν τον προσέξει κανείς. Οπότε έτσι αυτοί που προεξοφλούν τον πολιτικό του θάνατο μετά το τέλος της θητείας Τραμπ, ξέρω, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τον βλέπει κανείς για να καταλάβει τι θα γίνει στο Μάγκα, αν αυτός θα είναι ο διάδοχος.

Ωραία, καύσωνα στη Γαλλία, 40 βαθμούς ο υδράργυρος Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε πόσο, 16. Σήμερα έχουμε, όχι δεν το ματιάζω, λέει ο Γιώργος Κεβίζης, μην το ματιάζεις. Δεν θα το ματιάσω, απλά μέχρι τώρα είμαστε okay. Βέβαια θα μου πεις, εδώ δεν είμαστε, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας, πολύ δρόμο, okay.

γέλιο που είχε, διαβάζα για την περιουσία του Elon Musk, ο οποίος έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Άλλον ένα να έχουμε και τελειώσουμε. Ενώ, τέλος πάντων, μην το πάω στα βαθιά, περί ανισότητας και τέτοια, αλλά να σας πω ότι μπορεί να αγοράσει. Μπορεί να, νομίζω, να χαλάει 27 εκατομμύρια την ημέρα για 100 χρόνια. Μπορεί να αγοράσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Μπορεί να αγοράσει όλες τις. Καλά, όλες τις ομάδες, όλες τις αθλητικές ομάδες του κόσμου, όλες. Λέει ο Γιώργος Κεύης, ένα κράτος. Άστο, με ευκολία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Φυσικά τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν για λίγο. Γιώργος Κεύης για πολύ, στον ήχο και στη μουσική. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα, τι ακολουθεί. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Βαγγέλης Σαρής με την ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά. Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Εγκληματική οργάνωση της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω Πατήσια. Ο ένας, 46χρονος, προχωρούσε τη διαδικασία με φωτογραφίες και στοιχεία, ενώ φερόμενος ως αρχηγός, ένας 44χρονος, λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, καμουφλαρισμένο ως διαμέρισμα ανάμεσα στις πολυκατοικίες των Πατησίων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά εύθριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Και ακούμε Money for Nothing από τους Dire Straits. Είπαμε να μπούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Και βέβαια ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης
0: φροντίζει. Στις μουσικές επιλογές. Έτσι.
1: Πολύ ωραίες. Ναι.
0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλη την επικαιρότητα η οποία σήμερα μας έρχεται ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό, από μακριά.
1: Από την Ελβετία, έτσι, και την Γαλλία.
0: Από Ελβετία και Γαλλία, όπου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχει καταρχάς να πούμε ξεκινήσει άραγε το γεύμα στις Βερσαλίες που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Δεν το ανοίγει.
1: Κοίτα.
0: Το παλάτι αυτό δεν ανοίγει τακτικά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Αλλά
0: για τον Ντόναλντ Τραμπ το
1: άνοιξε. Ακούγα έναν σύμβουλο επικοινωνίας Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ότι ο Τραμπ ενθουσιάζεται με αυτή
0: τη
1: κλειδί που υπάρχει. Κάτι μου έλεγες και για το χρυσάφι. Κάτι μου είχες πει.
0: Είπε, δεν είναι, λέει, εννοείται, λέει, ότι όταν τον ρώτησαν θα πάτε στις Βερσαλίες πρόεδρε, λέει ναι, δέχτηκα την πρόσκληση για δείπνο στις Βερσαλίες και ξέρετε, λέει, δεν είναι επίχρυσες, είναι ατόφιο χρυσάφι οι Βερσαλίες. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τον ενθουσιασμό του, δεν τον έκρυψε για την παρουσία του εκεί. Εκεί λοιπόν θα δειπνήσει ως καλεσμένος του οικοδεσπότη Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Και να σκεφτείς ότι οι Βερσαλίες ήταν το εξοχικό του Λουδοβίκου, δεν ήταν καν το Λούβρο που ήταν το παλάτι. Εν μεταξύ, οι Βερσαλίες είναι από μόνες τους ένα τεράστιο παλάτι με υπέροχους κήπους, είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει. Δεν τολμώ να φανταστώ, θα είναι σίγουρα κάποιος διάστερος ή τριάστερος σεφ Μισλέν αυτός που θα μαγειρέψει, ή πολύ σεφ θα είναι για την ακρίβεια. Την προηγούμενη
0: το σίγουρο
1: φορά
0: είναι ότι θα φάνε καλά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η Γαλλία είναι το βασίλειο της γαστρονομίας.
0: Θα φάνε καλά, είναι βέβαιο, Δημήτρη.
1: Τώρα, έχει και κέφια ο Τραμπ σήμερα, έτσι, είναι λογικό.
0: Κέφια, και πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το δείπνο σε συνέχεια βέβαια της ολοκλήρωσης της συνόδου των G7, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα, βέβαια, πρωταγωνίστησε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και μην ξεχάσουμε, μην παραλείψουμε να πούμε, Δημήτρη, ότι λίγη ώρα νωρίτερα, όταν νομίζω την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε επίσημα, δημοσιοποιήθηκε επίσημα όλη η συμφωνία, το σύνολο της συμφωνίας, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου συγκεκριμένα. Το έχουν πάρει βέβαια ήδη τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδήσεων, το Reuters, το Associated και το BBC και το CNN. Έχει κυκλοφορήσει παντού. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπορούμε να τα δούμε κιόλας.
1: Μπορούμε να τα δούμε, ναι.
0: Αν θέλεις, δηλαδή, να δούμε κιόλας σε τι επιβεβαιωνόμαστε κι εμείς που από χθες ήδη λέγαμε ποια φαίνεται να είναι τα αντικείμενα στα οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν και θα μπει στο χαρτί αυτό.
1: Ναι. Το μόνο το οποίο να το πω ως μικρή παρένθεση, η οποία θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και σήμερα επιτέθηκε στο Λίβανο. Έχουμε 4 νεκρούς. Ο Τραμπ ήταν σκληρός απέναντι στον Νετανιάχου. Είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος της Χεζμπολάχ σε ένα σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βομβαρδιστεί το σπίτι. Ήταν μια εμέσως πλην σαφώς βολή για το θάνατο των τόσων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα, μαζί με τους τρομοκράτες βέβαια, αλλά και οι άμαχοι και τα παιδάκια την πληρώσανε πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο είναι ως γνωστόν 14 σημείων. Το πρώτο σημείο λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στο συγκεκριμένο πόλεμο δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου συναντήληψης άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Γι' αυτό είπα για τον Λίβανο πριν.
0: Να και ο Λίβανος λοιπόν μέσα. Κατευθείαν, στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ο Λίβανος, η συμπερίληψη και του Λιβάνου μέσα.
1: Μα επέμενε πολύ το Ιράν για το Λίβανο.
0: Βεβαίως.
1: Και αναλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά επιμένει, όσο φαίνεται, και ο Νετανιάχου, έτσι, στις επιθέσεις του εκεί.
1: Ναι, γιατί, άλλη παρένθεση τώρα, γιατί αν ο κ. Νετανιάχου, αν τελειώσει ο πόλεμος, και δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, μετά δεν θα έχουμε κυβέρνηση ειδικού τύπου, ειδικού χαρακτήρα, πολεμική δηλαδή.
0: Όπως τώρα.
1: Ακριβώς. Μετά θα έχουμε την παραπομπή. Έχει τρεις δίκες ο κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, οι οποίες εκκρεμούν και έχουν αναβληθεί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει
0: βρίσκεται
1: θέσει τη χώρα
0: πόλεμο.
1: Σε πόλεμο. Ακριβώς. Λοιπόν, αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία εχθρική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολείπων άρθρων. Είναι το πρώτο σημείο και πολύ σημαντικό. Τώρα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βαγγέλια αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία και την αδερφική ακαιρεότητα η μία της άλλης και να απόσχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της.
0: Αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι, γιατί να παρέμβει είτε να μη σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν, το βλέπω λίγο.
1: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, όντως.
0: Αφορά όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και το να μην εμπλακούν δηλαδή στα εσωτερικά της χώρας, αν το καταλαβαίνω σωστά. Έτσι.
1: Έτσι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι ο αρανικός λαός είναι ένας καλός λαός και το σημαντικότερο ήταν αυτό που είπε για την ηγεσία του. Ότι πλέον δεν είναι τόσο ριζοσπαστική η ηγεσία του και είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει, ότι ουσιαστικά δεν επιδιώκει πια την αλλαγή καθεστώτος, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα καθεστώς.
0: Έχεις δίκιο και είναι σημαντικό, γιατί αποκωδικοποιούμε τώρα κομμάτι-κομμάτι, έτσι όπως τα λες, αποκωδικοποιούμε και τις λέξεις, αυτά που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Γιατί και για να λέει ο Τραμπ ακριβώς αυτό που μας είπες, ότι θεωρεί καλή την ηγεσία, το καθεστώς τώρα εκεί, σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξει την αλλαγή του.
1: Και προφανώς. Ότι στο Ιράν επικρατεί προφανώς ο Καλιμπάφ και όχι η φρουρή της επανάστασης.
0: Βέβαια, ποια είναι η ηγεσία και ο Μοσδάμπα που είναι.
1: Ο Μοσδάμπα κανείς δεν ξέρει αν ζει και πού είναι. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
0: Ενδεχομένως όμως να το μάθουμε σύντομα, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
1: Έτσι. Λοιπόν, επίσης οι δύο χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία σε μια μέγιστη περίοδο 60 ημερών.
0: Η οποία, σε δύο μήνες, λοιπόν, θα πρέπει να τα βάλουν όλα κάτω, έτσι.
1: Όλα. Και τον εμπλουτισμό του ουρανίου, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Απεμπλουτισμό, μάλλον, του ουρανίου, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συνένεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίες, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά του Ιράν και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μια μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός στην πλήρη της δυναμικότητα.
0: Νομίζω όπως ότι λίγο πολύ ήδη έχει χαλαρώσει τον κλειό.
1: Έχουν αρχίσει να περνάνε πλοία.
0: Λίγο Ουάσιγκτον από εκεί και έχουν αρχίσει τα ιρανικά πλοία να περνούν. Ναι.
1: Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλιστεί η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των τεχνικών εμποδίων αλλά και την αποναρκοθέτηση της περιοχής.
0: Σημαντικό κομμάτι και αυτό της αποναρκοθέτησης, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί αυτές οι νάρκες μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο.
0: Αυτός είναι ο στόχος τους, άρα μπορούν να το καταφέρουν σαφώς.
1: Και το έκτο είναι ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Αυτό που λέγαμε από χθες, έτσι, για αυτό το Ταμείο Ανοικοδόμησης, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανοικοδόμησης της χώρας.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει στο Ταμείο για τη Γάζα, γιατί είχαν υποσχεθεί δισεκατομμύρια και δεν έχει μπει ένα δολάριο.
0: Εδώ μιλάμε για υπογραφές όμως, έτσι, θα πέσουν υπογραφές στο κείμενο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό.
1: Και επειδή πολλές ακροάτρες και ακροατές θα διερωτηθούν και ποιος θα δώσει τα 300 δισεκατομμύρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται με τους περιφερειακούς εταίρους να επεξεργαστούν τελικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από κοινού, το οποίο σημαίνει τι, ότι δυτικές κυβερνήσεις, ιδιώτες, όλοι θα συμβάλλουν στο να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία τα έχει πάρα πολύ ανάγκη το Ιράν, γιατί αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακρίβεια, δεν υπάρχουν αγαθά, έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν είναι
0: μπορώ βέβαια να φανταστώ ότι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν, οι ιδιώτες που θα βάλουν τα χρήματά τους, θα έχουν κάποιο ανταποδοτικό όφελος, θα αναμένουν, ναι, από την επένδυση εντός εισαγωγικών αυτή.
1: Ναι, και το άλλο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ, ανοίγει την αγορά πετρελαίου του Ιράν. Διότι εφόσον λέει το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, βεβαίως, το οποίο είναι το βασικό του προϊόν, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου.
0: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
1: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι το Ιράν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό για την παγκόσμια αγορά των καυσίμων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Μετά από αυτή, αυτή την πίεση των τελευταίων μηνών, των τελευταίων εκατών και ημερών, το να ξαναμπαίνει και το Ιράν, που είναι ένα σημαντικό παίκτη και πάλι στο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση συνολικά της αλυσίδας των καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των τιμών, θεωρώ.
1: 100% και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλες οι μορφές των κυρώσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και όλες οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς, θα αρθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μετά έχουμε τα πυρηνικά.
1: Μπράβο.
0: Και μεγάλο κεφάλαιο.
1: Τεράστιο κεφάλαιο. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 70-80%. Μετά το 90% μπορεί να παράξει πυρηνικό όπλο. Αυτό το οποίο λοιπόν επισημαίνει το 8ο σημείο της συμφωνίας είναι ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να παράξει πυρηνικά όπλα. Αυτά βέβαια όλα θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο για το πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή αν θα απεμπλουτιστεί το ουράνιο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει το Ιράν, και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας προκειμένου να απεμπλουτιστεί το ουράνιο. Ενώ το ένα το σημείο αναφέρει ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή τελικής συμφωνίας θα διατηρήσουν το status quo. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις Τεράν, ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ενώ το 10ο σημείο αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την ημερομηνία άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδίδει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, αυτό που λέγαμε πριν, ότι ανοίγει ξανά η αγορά του Ιράν, τουλάχιστον για ένα διάστημα θα μπορεί να πωλεί πετρέλαιο. Το 11ο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν υποχρέωση υπό το πρίσμα της πρώτων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ότι τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αποδεσμευτούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα.
0: Αυτά, να και το χρήμα.
1: Ακριβώς. Αυτό εκτιμάται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα για χρήση. Φτάνουμε στο σημείο 12, ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν ότι θα συσταθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίτευξη.
0: Να παρακολουθεί επίβλεψη, την πορεία και την εφαρμογή του μνημονίου αυτού.
1: Ακριβώς. Ενώ μετά την υπογραφή του μνημονίου και μετά την παραλαβή διαβεβαιώσεων,
0: θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πλέον αυτή σχετικά με την τελική συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Αποκλειστικά.
1: Ακριβώς.
0: Επί των υπόλοιπων παραγράφων. Έτσι.
1: Και η τελική συμφωνία είναι και το πιο σημαντικό, θα εγκριθεί μέσω δεσμευτικής απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, έβλεπα πριν από λίγο ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο λέει το εξής, ότι το Ιράν και το Ομάν θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει και τι μηχανισμός θα υπάρξει για να περνούν τα πλοία μετά τις 60 μέρες. Τώρα βλέπουμε μια σειρά, ένα καταιγισμό τηλεγραφημάτων από το Reuters, το οποίο λέει ότι το ΙΡΝΑ, το ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα είναι δωρεάν μόνο για 60 ημέρες. Αυτό που σου έλεγα, ότι Ομάν και Ιράν θα κανονίσουν μετά τι διόδια θα μπουν, πώς θα μπουν και βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσουν.
0: Δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός πληρωμής, έτσι. Mm-hmm.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και ότι τα πλοία, τα εμπορικά, θα ξεκινήσουν άμεσα τους πλώες τους και μετά από 30 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσπάθειες. Επίσης ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός των 60 ημερών. Σε ό,τι αφορά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που λέγαμε πριν, ότι οι ΗΠΑ με περιφερειακούς εταίρους δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα αμοιβαίο συμφωνημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Εδώ θα παίξουν ρόλο και οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι πλούσιες πολύ και πολλοί θα θέλαν βεβαίως να επενδύσουν εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα του Air News Radio με και Δημήτρης Φαναριώτης, βέβαια, πάντοτε. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε και λέγαμε τις εξελίξεις από την συμφωνία της Μέσης Ανατολής που πλέον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν επίσημα στην δημοσιότητα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έχει φτάσει στο Παρίσι, έφτασε στο αεροδρόμιο πριν από λίγο. Έκανε και κάποιες σύντομες σχετικά δηλώσεις εκεί και αναμένεται βέβαια στο παλάτι των Βερσαλίων.
1: Το οποίο βλέπω στα πλάνα τώρα είναι σιδηρόφρακτο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει ούτε καν στην πύλη. Έχει μπει ένας φράχτης
0: αρκετά μακριά από
1: 150
0: την πύλη,
1: με 200 μέτρα από την πύλη. Καλά, λογικό είναι τώρα. Έχεις Τραμπ εκεί, Μακρόν, έχεις όλους τους ηγέτες του πλανήτη. Και αναμένουμε βεβαίως αυτό το δείπνο. Φαντάζομαι ότι αύριο θα κυκλοφορήσουν φωτογραφίες. Δεν σου κρύβω ότι θα ήταν ένα όνειρο ζωής να μπορέσω να
0: βλέπεις.
1: Να φάω σε ένα τέτοιο.
0: Ο Γιώργος σου ζητάει το μενού. Θέλει το μενού. Ναι. Τι περιλαμβάνει το μενού. Και όταν το μάθουμε, Γιώργο, να ξέρεις ότι θα στο δώσουμε στο πιάτο.
1: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το μενού. Όμως θα ψάξουμε να το βρούμε. Μην τυχόν και υπάρχει καμιά διαρροή. Στα γαλλικά μέσα, κατά κύριο λόγο. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρει κανείς ότι Η υψηλή γαστρονομία στη Γαλλία, να ξέρεις, Γιώργο Σκεύη, είναι τεράστια τα πιάτα, πολύ μικρές ημερίδες και ο στόχος δεν είναι να χορτάσεις, αλλά το να γευθείς όσο το δυνατόν.
0: Άσε, Γιώργο, όταν
1: πιο διαφορετικές γεύσεις.
0: Ξέρω ότι πρέπει να πάω φαγωμένος. Έτσι.
1: Είναι ολόκληρη ερωτελεστία. Ναι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, υπάρχει και στην Ελλάδα ένα εστιατόριο διάστερο της Μισλέν. Δεν θα πούμε φυσικά το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση. Αλλά η αλήθεια είναι ή ότι θα πας και μετά θα πας να φας σουβλάκια για να χορτάσεις. Ή
0: και αντί να βρεις σουβλάκι στο Παρίσι τώρα, έτσι.
1: Έχει, έχουν η μεγάλη ελληνική
0: σίγουρα
1: κοινότητα.
0: Σίγουρα, αλλά λέω άντε να το βρεις τώρα, ναι. Να ψάχνεις για σουβλατζίδικο.
1: Έχει το καρτιέ Λατέν, αλλά τα σουβλάκια τους δεν είναι τόσο καλά όσο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι άλλη ποιότητα. Αυτό το οποίο είναι φοβερό στο Παρίσι, μια και το λέμε τώρα και έχει πλάκα και μιλάμε για φαγητό, είναι οι πατάτες τηγανιτές, οι οποίες είναι τηγανισμένες σε κάτι πραγματικά βρωμόλαδα. Από το πρωί τις τηγανίζουν και το βράδυ είναι το ίδιο λάδι. Παραδόξως δεν είναι φοβερά νόστιμες. Είναι ένα ταλέντο αυτών των Γάλλων, ακόμα και το πολύ μέτριο φαγητό, να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο νόστιμο.
0: Και πώς τα κατάφερες εσύ όλο
1: και το γύρισες στο φαγητό,
0: το γεωπολιτικό, διεθνές ρεπορτάζ, να το γυρίσεις και να το κάνεις και πάλι γαστρονομικό, έτσι.
1: Ναι, αλλά να σου πω, βλέπεις ότι η γαστρονομία ενώνει απόψε στις Βερσαλίες.
0: Απόλυτα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφοντας θα ψάξουμε, θα βάλουμε τα βίσματα όλα να βρούμε
1: το
0: ποιο είναι το μενού.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το μενού στις Βερσαλίες. Επιστρέφουμε και πάλι μετά από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Το Γιώργο Τσουκάλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντοπισμός και διάσωση 38 προσφύγων στους καλούς λιμένες. Είναι λήφθιο διακινητής. 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισυτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγάβρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγάβρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγάβρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, του Σίγου ρυθμίζει ο Γιώργος Κεύης, ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Τώρα, το μενού ακόμη δεν το μάθαμε, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Μπήκα σε αρκετά site γαλλικά, δεν βρήκα τίποτα.
0: Είπαμε, θα βάλουμε λιτούς και δεμένους, αλλά ακριβώς, δεν τα καταφέραμε ακόμα.
1: Ακόμα όχι.
0: Γιατί το κρατούσαν επτασφράγι στο μυστικό.
1: Σίγουρα θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το μάθουμε. Αυτό που μπόρεσα να βρω όμως είναι ότι θα ανάψουν μια τούρτα για τα 80 χρόνια του Τραμπ.
0: Θα του τραγουδήσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Πρέπει. Happy birthday to you, τώρα θα πούνε.
0: Στα αγγλικά. Μπορείς και στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι. Και τι είπε ο Γιώργος Κεύης?
0: Τι αν θέλουμε, μέσα από την τούρτα. Έτσι να βγαίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως μετά από το γεύμα θα υπάρξει ένα εντυπωσιακό θέαμα με πυροτεχνήματα. Δηλαδή, αύριο τα πλάνα που θα δούμε θα είναι ο ορισμός της γκλαμουριάς.
0: Φαντασμαγορικά. Πάνω από το παλάτι των Βερσαλίων.
1: Έτσι.
0: Θα είναι όντως όμορφο. Αυτό που μετράει πάντως και μένει ιδιαιτέρως, Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι παραμένει το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Έχει υποχωρήσει η διεθνής τιμής του, φτάνοντας πλέον στις τιμές των πρώτων ημερών του
1: Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή 78-89. Μάλιστα. Το Brent και 76 το αμερικανικό αργό. Πλησιάζουμε σχεδόν στο... και βλέπω ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας βλέπει θα υπάρξει, λέει, πλεώνασμα πετρελαίου το 2027, καθώς η Μέση Ανατολή θα έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Ναι, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει όντως ο πόλεμος, γιατί έχουμε αυτό το μικρό αγκαθάκι του Λιβάνου, όπως το είπε ο κύριος Τραμπ, ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του. Έχουμε ένα θεματάκι με το Λίβανο, με τον κύριο Νετανιάχου. Σήμερα είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Χθες είχε ρίξει ρουκέτες Χεζμπολάχ. Σήμερα έχει μπει ο Ισραηλινός στρατός και κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Εδώ φαίνεται σαν να έχουν λίγο διαχωρίσει πλέον τις θέσεις τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τραμπ έχει ακολουθεί το δρόμο πλέον της ειρήνης
1: και
0: του μνημονίου συμφωνίας με το Ιράν εδώ και αρκετές ημέρες, ενώ από την άλλη βλέπουμε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακολουθεί το δικό του δρόμο, το δρόμο κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, και εκεί αυτόν τον ακολουθεί πιστά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε χτυπήματα, και χτυπήματα σε μια περίοδο που είναι ευαίσθητη, πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, και αυτό συνιστά έναν εν δυνάμει κίνδυνο για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία, αν και φαίνεται, χωρίς να μπορούμε ποτέ, όσο έλεγε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης, όσο πιο σίγουρος είναι κανείς, όσο πιο βλάκας είναι. Οπότε ας κρατάμε και μία πισινή που λέμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πράγμα θα προχωρήσει όπως πρέπει, δηλαδή όπως πρέπει αναφορικά με την ειρήνη.
0: Και μέχρι τώρα είναι σχετικά μετριοπαθής ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και για τον τρόπο που ακόμη το Ισραήλ κινείται σε αυτή την ευαίσθητη, όπως είπαμε, περίοδο. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό, ίσως γίνει πιο επιτακτικός πλέον, γιατί δεν θα διστάσει, φαντάζομαι.
1: Έχει έρθει
0: να το κάνει.
1: Σε κόντρα με τον
0: Νετανιάχου. Έχουν έρθει, βεβαίως.
1: Σε χοντρή κόντρα, όχι απλώς κόντρα. Αλλά αυτό ήταν, ειδικά την περίοδο προσπαθούσε να επιτύχει τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, και το Ισραήλ το έκανε λίγο χαλάστρα με το Λίβανο. Γιατί μην ξεχνάς ότι μπήκε 7 χιλιόμετρα μέσα, έχει χτύπησε χωριά, υπήρξαν, ξέρεις πώς ήταν νεκροί μόνο από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο τους τελευταίους μήνες.
0: Πόσοι?
1: 3.500.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Οι περισσότεροι είναι άμαχοι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ και τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Αλλά από την άλλη, το κακό σε όλους τους πολέμους που έχω παρακολουθήσει αυτά 40 χρόνια που κάνω διεθνή είναι ότι πληρώνουν πάντα τα παιδάκια. Και αυτό με θλίβει αφάνταστα. Αφάνταστα όμως.
0: Ο άμαχος πληθυσμός.
1: Ο άμαχος πληθυσμός.
0: Και γυναίκες.
1: Και γυναίκες και παιδάκια. Ναι, φυσικά.
0: στις χρηματιστηριακές αγορές πάντως την τελευταία εβδομάδα είναι αισιόδοξες για την κατάληξη της κρίσης, για την κατάληξη του πολέμου, και αυτό οδηγεί το πετρέλαιο προς ικανοποίηση βέβαια και ημών των καταναλωτών σε ελεύθερη πτώση. Η πτωτική αυτή τάση του πετρελαίου βέβαια επηρεάζει θετικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αναλυτές προεξοφλούν ήδη πως δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτό το καλό κλίμα και να εκτροχιάσουν τις αγορές, και ο Τραμπ είπε ότι έχει υπογραφεί πλήρως και το στενό έχει ήδη εν μέρει ανοίξει, όπως γνωρίζετε, είπε, και την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό. Αν θελήσουμε
1: κάτι
0: τώρα...
1: ξέρουν οι θεσμικοί πάντως, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως, σίγουρο, είναι σίγουρο ότι, ότι γνωρίζουν. Ήδη αρχίζουν να επηρεάζονται και οι τιμές εδώ στην Αγγλία, το βλέπουμε, και οι φορείς της αγοράς, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προβλέπουν μέχρι και το τέλος της, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα να έχουν αποκλιμακωθεί αρκετά ακόμη. Στην Αγγλία η μέση λιανική για την αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 14 λεπτά σε σχέση με, το, με τα 2,20 σχεδόν που είχαμε φτάσει το λίτρο. Έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι στο 1,99 κατά μέσο όρο, γιατί βλέπουμε να υπάρχει και από 1,92, είναι το λιγότερο που έχω δει εγώ, μέχρι και 2 κάτι επίσης βλέπεις ακόμη στην...
1: Και το ντίζελ, Βαγγέλη?
0: Το ντίζελ τώρα βρίσκεται, έχει μειωθεί κατά 33 λεπτά.
1: Και επιδότηση 15 λεπτά.
0: Των 15 λεπτών είναι στο 1,73. Σημαντική μείωση και στο υγραέριο κίνησης. Αφορά αρκετό κόσμο και αυτό. Και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Αττικής, δήλωσε, μίλησε για μια αισιόδοξη περίοδο. Βλέπουμε, είπε, τις τιμές να αποκλιμακώνονται γρήγορα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, η τιμή θα πάει περίπου στο 1,92 για την βενζίνη. Το πετρέλαιο θα είναι περίπου στο 1,62 με 1,63 λεπτά.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί μην ξεχνάς ότι πριν από 2-3 χρόνια όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 1,20-1,30 νομίζω, αν δεν ήταν και πιο κάτω. Και τώρα όταν έφτασε να ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στη βενζίνη, πραγματικά τρίβαμε όλα τα μάτια μας, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα το καύσιμο, ειδικά δε το καλοκαίρι, που είναι και τα μπανιά του λαού.
0: Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα αποκλιμακωθούν, ούτως ώστε ακριβώς και αυτό που είπες, Δημήτρη, ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος. Για κάποιους από τους συμπολίτες μας έχει ήδη ξεκινήσει, κάποιοι οι οποίοι λαμβάνουν την άδειά τους νωρίς, που περίμεναν και τα παιδιά τους ενδεχομένως να έχουν τελειώσει, να τελειώσουν τα σχολεία, και σιγά σιγά, αν είναι μικρά, να τα πάρουν μαζί τους και να φύγουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο χωριό, για να μείνουν εκεί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι μετακινήσεις, ακόμη περισσότερο και κάθε Σαββατοκύριακο πλέον, όποιος έχει κοντά κάποιο αποκούμπι, κάποιο εξοχικό, κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό, ο οποίος ενδεχομένως τον φιλοξενεί, σπέβδει για να κάνει και τα πρώτα του μπάνια ή για τις διακοπές κανονικά.
1: Άρα
0: οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται αυτή την περίοδο. Είναι σημαντικό να μην πληρώνουμε χρυσάφι τη βενζίνη.
1: Ναι, έκανα το λάθος να πάω την Κυριακή την προηγούμενη για μπάνιο. Πολύ ωραία στο πήγαινε. Πήγα Πατική Οδό, Πορτοράφη πήγα, έκανα 42 λεπτά. Στην επιστροφή έκανα 1 ώρα και 30 λεπτά, διότι στα διόδια το τι γινότανε δεν μπορείς να φανταστείς, και ακόμα δεν έχουμε ούτε καύσονες, ούτε έχει μπει ο Ιούλιος, ούτε έχει μπει ο Αύγουστος. Δηλαδή αρχίζω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως η καλύτερη λύση για να πας για μπάνιο και να το απολαύσεις είναι να χάσεις πολλές ώρες ύπνου, να σηκωθείς 8 η ώρα το πρωί να φύγεις που δεν θα έχει κόσμο, να φτάσεις εκεί, να κάνεις τον μπανάκι σου και κατά τις 1-2 όπου όλοι...
0: Και πολύ λες νομίζω.
1: Και πολύ λέω.
0: Το 1-2 που λες είναι πολύ, είναι βαρύ. Θα έχουν
1: έρθει επιστροφή, λέω.
0: Θα έχουν γίνει πολύ. Για την επιστροφή θα είναι καλά. Απλώς ήδη θα είναι πολύ ο κόσμος εκεί.
1: Όχι,
0: που θα βρίσκεσαι.
1: Όχι, να φύγεις 8 η ώρα. Ναι. Δεν το συζητάω. 1-2 η ώρα είναι η ώρα αιχμής. Αλλά στην επιστροφή, αν γυρνάς εκείνη την ώρα, θα είναι άδειο.
0: Τη μεγάλη κίνηση τη βρήκες λοιπόν στα διόδια της Αττικής Οδού.
1: Στα διόδια και μετά στην Αττική Οδό.
0: Πώς πληρώνεις την Αττική Οδό?
1: 2,55.
0: Πώς πληρώνεις, πώς?
1: Α, ναι, δεν έχω τελεπάς, αν εννοείς αυτό, για να μην περιμένω στις ουρές.
0: Κάθεσαι και περιμένεις στις ουρές.
1: Κάθομαι και περιμένω στις
0: γιατί,
1: ουρές.
0: Γιατί, για να μην πάρεις ένα e-pass και να το έχεις στο αυτοκίνητό σου και να κινείσαι άμεσα, γιατί?
1: Έλατε.
0: Πρέπει να περιμένεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αφού το κάνεις, την κάνεις αυτή τη
1: αφού
0: διαδρομή.
1: Αφού το κάνω που το κάνω, είναι πρέπει μια να πάω ευκολία, να βγάλω ένα e-pass, ναι.
0: Είναι μια ευκολία που όλοι όταν το αποφασίσουμε και το κάνουμε, λέμε μετά, τι έχανα τόσο.
1: Γιατί δεν το έκανα τόσα χρόνια.
0: Γιατί τόσα χρόνια περίμενα στην ουρά και έψαχνα για ψηλά και έπιανα και καθάριζα μετά. Θυμάσαι, εμείς στην πανδημία, θυμάμαι που απλώναμε το χέρι, πληρώναμε και μετά καθαρίζαμε.
1: Κατευθείαν.
0: Είχαμε μαντιλάκια δίπλα να καθαρίσουμε κατευθείαν, να απολυμάνουμε τα χέρια μας μέσα σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και τότε έβαλα στη ζωή μου το e-pass.
1: Λοιπόν,
0: και αφού είναι όλα συμβεβλημένα πλέον, όλο το δίκτυο είναι ενιαίο, με όποιο e-pass και αν έχεις από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε της Αττικής Οδού, είτε της Ιωνίας, είτε της Γέφυρας Ρίο Αντιρίου, είναι όλα συμβεβλημένα πλέον. Και από όπου και αν περάσεις, έχεις μία κάρτα και γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με ύψες. Θα πάω τώρα, θα προσπαθήσω να πάω πριν το Σαββατοκύριακο να βγάλω το e-pass.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να σε πείσω εγώ. Εγώ θέλω να σου διευκολύνω τη ζωή.
1: Κοίτα, εσύ με στρέφεις μονίμως, επειδή είσαι όλιγον tech freak, σ' αρέσει πολύ η τεχνολογία, με στρέφεις μονίμως προς τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας, αυτές που μας εξυπηρετούν στην καθημερινότητά μας.

0: Πάντως, Βαγγέλη, αυτό που αντιλαμβάνομαι, επειδή είχα μιλήσει νωρίτερα και με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία ήταν κάθιδρη, για ποιο λόγο, γιατί έχει 33 στη Γαλλία, στο Παρίσι αυτή τη στιγμή.
1: Και επέστρεφε από Εβιάν.
0: Επέστρεφε από Εβιάν με το RER, το τρένο το γρήγορο. 37, 33, λέω αύριο 37 και το Σαββατοκύριακο 40.
1: Δεν θα χτυπήσει πάλι 40, Τρελαίνονται εντωμεταξύ στις χώρες αυτές που δεν είναι μαθημένοι και δεν έχουν και τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τόσο έντονη ζέστη. Παθαίνουν πλάκα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υγρασία. Όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή το Λονδίνο, οι πρωτεύουσες, το Λονδίνο που έχει τον Τάμι, το Παρίσι, η Κουάνα, αυτό το πράγμα βγάζει μια φοβερή υγρασία. Δηλαδή θυμάμαι να έχω πάει στο Παρίσι με 32-33 βαθμούς
1: και να το νιώθεις
0: και να λιώνω, μην μπορώ δηλαδή να ψάχνω να βρω κλιματισμό. Το σαραντάρι, να σου θυμίσω ότι τον καύσωνα του 2003-2004 ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία, είχαμε 22.000 νεκρούς. Γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει κλιματισμό στα σπίτια. Τώρα, τα τελευταία
1: τώρα
0: χρόνια.
1: Τώρα πλέον έχουν αρχίσει και βάζουν.
0: Μαζικότατα. Δεν βρίσκουν κλιματιστικά να βάλουν.
1: Και από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας, γιατί έχει αλλάξει συνάμα και το κλίμα. Πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή δηλαδή, που κάποιοι αρνούνται, είναι γεγονός.
0: Όχι, 100% είναι γεγονός.
1: Και έχει αλλάξει τις συνήθειές μας.
0: Τι άλλο να σου πω τώρα, όταν φτάνει να κάνεις τις Βρυξέλλες 40, οι οποίες Βρυξέλλες είναι βορειότατα, και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο απλή, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται στο Παρίσι.
1: Ήταν πάλι τον προηγούμενο μήνα, Δημήτρη, που είχαν πάλι βιώσει συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, ακριβώς, Μάη μήνα. Και ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ αυτές που έζησαν χώρες που δεν είναι μαθημένες σε τόση ζέστη ούτε το καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι, Ευαγγέλη, ακριβώς όπως το λες, και αυτά μπορεί να γίνονται στη Γαλλία. Στην Ισπανία είχαμε φοβερές πλημμύρες.
1: Εκεί είχαμε άλλα ζητήματα.
0: Ποτάμια, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, πεζοί παρασύρθηκαν και όλα αυτά με 20 λεπτά καταιγίδας, κυρίως στην Ανδαλουσία. Και μετά από τη βροχή έπεσε και χαλάζει. Ναι. Δηλαδή, εκεί φαίνεται το πόσο έχει απορριθμιστεί το κλίμα.
1: Είναι οπότε δυνατόν προκάλεσε και επιπλέον ζημιά στο χαλάζι μετά, έτσι. Ό,τι γλίτωσε από την βροχή και τις πλημμύρες που δημιούργησε, ήρθε να το καταστρέψει μετά το χαλάζι.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα πώς θα βγουν μετά, αφού θα έχουν πιει και τα κρασάκια τους. Και τι ωραία κρασάκια θα έχουν πιει. Ο κύριος Τραμπ από τις Βερσαλίες. Τι ζέστη θα έχει μετά να μπουν στον κλιματισμό του αυτοκινήτου.
1: Δεν θα εκτεθούν πολύ στο περιβάλλον, θεωρώ. Θα πάει πιο κοντά το αυτοκίνητο.
0: Πάντως υπάρχει και ένα παραλυπόμενο από τη σύνοδο των G7, καθώς η Τζόρτζια Μελόνι δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τους συμμετέχοντες, τα στελέχη των υπολείπων μελών της G7.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι φανατική καπνίστρια. Είχε πει σε πηγαδάκι ότι έκοψε το κάπνισμα λίγους μήνες, αφού είχε δηλώσει ότι αν δεν καπνίσει τσιγάρο θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Ενώ περίμεναν λοιπόν την άφιξη του κυρίου Τραμπ και του κύριου Μακρόν, οι ηγέτες της G7 ξεκίνησαν μια συζήτηση για το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν η κυρία Μελόνι ακούστηκε να λέει ότι έπρεπε να πιει 3 καφέδες για να ξυπνήσει. Όταν ρωτήθηκε από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αν χρειαζόταν και ένα τσιγάρο, η κυρία Μελόνι αποκάλυψε ότι δεν έχει καπνίσει από την 1η Μαΐου. Αυτό βέβαια απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια των ηγετών του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ να τη συγχαρώ την κυρία Μελόνι, γιατί νομίζω ότι ανήκω στην ίδια κατηγορία. Δεν πρέπει να πιω βέβαια 3 καφέδες για να ξυπνήσω, αλλά ένα διπλό εσπρέσο μαζί

0: Μαζί με ένα-δύο τσιγαράκια το ένα μετά το άλλο. Τα χρειάζομαι για να ξυπνήσω. Αφού το κόψει η κυρία Μελώνη, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τη θεωρώ εξαιρετικά συμπαθή και ικανή ηγέτιδα. Γιατί όχι να μην το κόψουμε και εμείς το τσιγάρο. Άλλωστε με παροτρύνεις εδώ και πολύ καιρό γι' αυτό.
1: Έτσι. Μιας και μίλησες πάντως, μας έβαλε στα παραλυκόμενα έτσι, και στα ψιλοπαρατράγουδα που είχαμε και τα χαριτωμένα της συνόδου της G7 στο Εβιάν. Να πούμε ότι όταν μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα της συνόδου, σχολιάζοντας με χιούμορ την αργοπορία του, μία ώρα σχεδόν καθυστέρησε, βρήκε τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάθεται και να έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, έτσι, το Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος Σκοτ Μπέσετ κάθονταν στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν αρχικά κινήθηκε προς τη μια πλευρά, στη συνέχεια πήγε προς την άλλη, κάποια στιγμή σταμάτησε και απευθύνθηκε εκεί προς τους δύο, λέγοντάς τους «εγώ είμαι τα αφεντικό», έτσι, για να ξέρετε. Βέβαια. Δηλαδή, τώρα ήρθε τα αφεντικό. Και βέβαια προκάλεσε γέλια στην αίθουσα του.
0: Λογικό, δεν είναι. Mm-hmm. Πάντα του αρέσει το Τραμπ να είναι ο ηγέτης των συναντήσεων. Βλέπουμε τώρα πλάνα μέσα από την περίφραξη την οποία σας είπαμε πριν στις Βερσαλίες. Βλέπω το αυτοκίνητο του Αμερικανού Προέδρου.
1: Είναι το Beast αυτό.
0: Είναι το Beast αυτό. Είναι 4-5 τα Beast, για να μην ξέρει κανένας ποιο από αυτά είναι ο κύριος Τραμπ. Κινείται σιγά σιγά.
1: Φέρει τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.
0: Ακριβώς. Και προχωράει σιγά σιγά, προφανώς όπου να είναι θα κατέβει ο κύριος Τραμπ. Και μια και μιλήσαμε για τον Beast, να σου πω ότι ζυγίζει γύρω στους 5 τόνους. Mm-hmm. Έχει βαθμό θωράκισης 8, είναι ο μεγαλύτερος.
1: Φαντάζομαι, αυτό θα σου λέγω ότι πρέπει να είναι το μέγιστο που έχει είναι κατασκευαστεί. Το μέγιστο.
0: Ακόμα και αν χτυπηθεί από αντιαρματική ρουκέτα, δεν είναι αδιαπέραστο. Έχει μέσα οξυγόνο και έχει και φιάλες αίματος της ομάδας που ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα...
1: Και το έμβλημα της Αμερικανικής Προεδρίας, όπως βλέπω, έτσι,
0: βέβαια.
1: Απ' έξω, βέβαια.
0: Είναι φτάνει τώρα ο κύριος Τραμπ.
1: Από ό,τι φαίνεται, είναι μέσα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ' έξω τραβάνε πλάνα. Και τώρα έχουμε την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, η οποία του ανοίγει την πόρτα και όπου να είναι, όχι όπου να είναι, αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο κ. Μακρόν
1: σπέβδει να τον καλωσορίσει στο παλάτι των Βερσαλιών.
0: Ναι, χειραψία πολύ θερμή. Είναι έτσι, το είχε κάνει και με την Μπριζίτ. Αυτή
1: Χειραψία γροθιά,
0: αγκαλιές, χαμόγελα.
1: Και με την Μπριζίτ
0: δεύτερος
1: αγκαλισμός
0: με την κυρία Μακρόν.
1: Να δούμε, θα τους αφήσει το χέρι. 1, 2. Α, το άφησε. Τα άφησε σύντομα το χέρι, γιατί μετρήσαμε 13 δευτερόλεπτα στο Εβιάν. Εδώ πέρα δεν ήταν ούτε 3, δεν ήταν η Γιώργο Σκέβη.
0: Πάντως, ακριβώς, ρε Γιώργο, από το στόμα μου το πήρες. Μου λέει ο Γιώργος Σκέβη, εξαιρετικό το φόρεμα.
1: Φόρεμα της κυρίας Μακρόν.
0: Είναι ό,τι και να λένε, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολύ που αναφέρονται συχνά στη διαφορά ηλικίας μεταξύ του κυρίου Μακρόν και της Μπριζίτ. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας τιμά τη χώρα της πραγματικά. Είναι πάντα εξαιρετικά κομψή, εξαιρετικά ευγενική
1: και καλοντημένη.
0: Και ιδιαιτέρως καλοντημένη. Εντάξει, κοίτα, η Γαλλία, αν εξαιρέσουμε και τη γαστρονομία,
1: για όνομα του Θεού,
0: δεν είναι και η χώρα της μόδας.
1: Κοίταξε, πάλι την έπιασε από το χέρι ο Τραμπ, δεν χάνει ευκαιρία να την κρατά από το χέρι.
0: Τώρα ετοιμάζονται προφανώς για τη φωτογραφία. Όχι, προχωράει ο κύριος Τραμπ μόνος του. Ακολουθεί η κυρία Μακρόν.
1: Ακολουθούν οι δυο τους
0: με
1: το ζεύγος,
0: τον Εμμανουέλ Μακρόν. Προχωράνε προς την αίθουσα των Βερσαλιών όπου θα δοθεί το περίφημο δείπνο. Τώρα στείνονται για τη φωτογραφία. Είναι στη μέση η κυρία Μακρόν. Αριστερά ο σύζυγός της. Δεξιά ο πρόεδρος Τραμπ. Πολύ ψηλός. περίπου μισό κεφάλι πιο ψηλός από την κυρία Μακρόν και, και το ίδιο από τον Γάλλο.
1: Είναι, είναι περίπου ισοϊψής, αν υπολογίσουμε και το τακούνι που σίγουρα η κυρία Μακρόν φοράει.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι σωστά. Σχεδόν ισοϊψής ο κύριος και η κυρία Μακρόν.
0: Λένε πάντως διάφορα τώρα και χαμογελάνε και οι δύο όλοι. Είναι, πολύ θα δαλαγά μικρό.
1: Είναι πολύ θερμό το κλίμα, έτσι ναι, όπως το διακρίνω και εύχαρο.
0: Μα είναι αυτό που σου έλεγα, Βαγγέλη, που άκουγα ένα σύμβουλο επικοινωνίας ο οποίος συζητούσε αυτό το θέμα του Τραμπ. Του αρέσουν πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με την χλίδη. Γι' αυτό και το σχόλιο το οποίο είπες πριν, γιατί ότι δεν είναι όλα επίχρυσα, είναι χρυσά στις Βερσαλίες. Προχωράνε τώρα μέσα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οι Γάλλοι το λένε γκαλόν, που σημαίνει κολακία, δηλαδή κολακεύεις τον καλεσμένο σου με κάθε τρόπο, με τον τρόπο που τον υποδέχεσαι, με το τι έχεις αποφασίσει να, για το γεύμα, με χιλιάδες τρόπους. Αυτό που λένε, αποδίδουν όλες τις δυνατές τιμές για τον Αμερικανό πρόεδρο και αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και κάπου εδώ η σύνδεση κόβεται. Ναι. Έτσι,
0: γιατί μπαίνουν πλέον μέσα στις Βερσαλίες.
1: Εικόνα από το Reuters παρακολουθούσαμε ούτως ή άλλως. Έχουν μπει πλέον μέσα στις Βερσαλίες. Αν θα δοθεί και πάλι στη δημοσιότητα εικόνα, είμαστε εδώ για να σας την μεταφέρουμε. Και βέβαια σας χρωστάμε και το μενού.
0: Το μενού, το ψάχνουμε. Θα το βρούμε
1: μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν μπορεί, θα μάθουμε τι είναι αυτό που τρώνε.
0: Μου βάζεις δύσκολα, γιατί έχω ψάξει. Πρέπει να ψάξω μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
1: Βάλε ανθρώπους,
0: όλα τα γαλλικά
1: και δεμένους πρέπει να ψάξουμε να βρούμε για το γεύμα που παραθέτει το ζεύγος Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια, όπως είπαμε, της ολοκλήρωσης της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Ελβετίας. Έφτασαν πλέον και δίνουν το παρόν εκεί στο παλάτι στις Βερσαλίες και εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε
0: με καθώς... τους Κάνσας και το Dust of the in the Wind, ένα
1: Dust,
0: σπουδαίο τραγούδι.
1: Dust in the Wind, και πηγαίνουμε με το τραγούδι αυτό σε
0: δελτίο
1: ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο
0: και αμέσως μετά
1: και
0: πάλι
1: θα
0: μαζί
1: και πάλι στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η Αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκρότηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρεμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έδριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Αρής και Δημήτρη. Τρεις Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τέλος της ημέρας και θα είμαστε μαζί σας με τον Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα τρέχουν, όλη την επικαιρότητα της ημέρας που πέρασε, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και την επικαιρότητα της ημέρας η οποία έρχεται. Επειδή μιλήσαμε για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου, αλλά και κατ' επέκταση εδώ στις αντλίες, στην αντλία των πρατηρίων, να πάμε να δούμε σιγά σιγά, θέλω Δημήτρη, και το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και συνέχεια εξειδικεύθηκε από αυτούς. Μιλάμε για ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη για την ακρίβεια.
1: Και έτσι, να μου επιτρέψω να σου πω ότι αυτό το εργαλείο ουσιαστικά ποιους πλήττει? Τα καρτέλ. Τα καρτέλ που, ας πούμε, στο γάλα για παράδειγμα, που είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούν όλοι, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτό το εργαλείο.
0: Μιλάμε για το πόσο κάνει,
1: πόσο
0: καταρχάς
1: κάνει,
0: να πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Χάρη σε αυτό το εργαλείο που θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί κανείς αφενός. Εντάξει, θα μου πεις, θα πρέπει να πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ για να τα πάρεις όσα είναι πιο φθηνά στο κάθε σούπερ μάρκετ. Άλλα σούπερ μάρκετ έχουν, ξέρω εγώ, πιο φθηνό το γάλα, άλλα πιο ακριβό το κρέας και ούτω καθεξής.
0: Ή μπορεί να μοιράσεις λίγο, να διαχωρίσεις σε ομάδες τα προϊόντα που χρειάζεσαι, mm-hmm, και να πας στη συγκεκριμένη αλυσίδα για να πάρω αυτά τα 5 πραγματάκια, να πας σε κάποιο άλλο, κάποια άλλη ημέρα της ημέρας, γιατί αργότερα την άλλη εβδομάδα που χρειάζεσαι κάποια άλλα προϊόντα από κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνεις έναν επιμερισμό.
1: Είναι ένα εργαλείο. Εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, στη γειτονιά μου έχουμε 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστά. Η γυναίκα μου πάει και στα 3. Mm-hmm. Γιατί έχει δει από την προηγούμενη μέρα ποια έχουν προσφορές και πάει και κάνει τις σχετικές προσφορές. Έχουμε Αγγλία-Κροατία 0-0 αυτή τη στιγμή.
0: Έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι η Αγγλία, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω πάνε για επανάληψη. Μήπως κινήθηκε ο τερματοφύλακας? Εμείς στις 11:45, 12 παρατέταρτο ακριβώς, θα συνδεθούμε για την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ποιον, με τον Δημήτρη τον Τάσο?
0: Με τον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Τον Δημήτρη τον Καϊμά.
0: Για όλες τις λεπτομέρειες και όλα όσα τρέχουν, το VAR θα δει τώρα ο διαιτητής για να δει.
1: Ναι, γιατί του την έχουν πέσει οι παίκτες της της Κροατίας, από ό,τι βλέπω, του διαιτητή. Θεωρούν ότι...
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι κινήθηκε ο τερματοφύλακας
1: πριν χτυπήσει την μπάλα ο... Mm-hmm. Ναι.
0: Κινήθηκε προς το μέρος του, προς τα έξω, και γι' αυτό και ζητείτε επανάληψη. Να δούμε κατά πόσον θα γίνει.
1: Θα μας τα πει βέβαια. Να, τώρα θα ξαναγίνει το σούτ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν
0: θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι.
1: Θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι, από ό,τι βλέπω. Ναι, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ένας Βρετανός. Δυστυχώς δεν είμαι αθλητικός συντάκτης για να ξέρω ποιος είναι αυτός ο Βρετανός. Θα μας τα πει βέβαια.
0: Είναι ο Χάρι Κέιν.
1: Είναι ο Χάρι Κέιν. Πώς θα ξέρει, ρε?
0: Είναι ο πιο ξακουστός Βρετανός, ναι, ποδοσφαιριστής. Έτσι, ναι. Είναι και ο αρχηγός.
1: Τώρα. Θα μου πεις, έχουμε το Μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά να σου αναπούμε.
0: Ο Μαντουέκε το κέρδισε πάντως το πέναλτι για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν τώρα δεν πρόκειται να το χάσει, είμαι σίγουρος
1: και
0: εγώ.
1: Και εσύ και ο Γιώργος Σκεύης, για να δούμε αν θα βγει τα αληθινή. Ναι, βγήκε, ναι, τα αληθινή, δεν το έχασε, είναι γκολ. 1-0 για την Αγγλία.
0: 1-0 για την Αγγλία. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Λοιπόν, λέγαμε, Δημήτρη, για αυτό, ναι, το νέο ψηφιακό εργαλείο, προκειμένου να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο το πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε. Έτσι λοιπόν, πριν επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, μπορούμε να γνωρίζουμε το κόστος και του καλαθιού. Έτσι, με το πόσο κάνει.gov.gr. Σε αυτήν την πλατφόρμα περιλαμβάνονται, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, περίπου 10.000 κωδικοί τυποποιημένων προϊόντων, από τρόφιμα μέχρι και είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, επώνυμα αλλά και ιδιωτικής ετικέτας που το κάθε σούπερ μάρκετ ξέρουμε ότι έχει και ότι είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή προς τους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές είναι και το πιο οικονομικό εκεί στο ράφι. Τα νοικοκυριά λοιπόν θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές από αλυσίδα σε αλυσίδα, ακόμη και σκανάροντας το barcode να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Για πρώτη φορά θα μπορούν να βλέπουν και τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή θα μπορείς να βλέπεις για παράδειγμα ένα γιαούρτι, έτσι,
1: ναι,
0: και να δεις αυτό το προϊόν το ίδιο πόσο πωλείται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν σου πω ότι
0: Ένωσης.
1: Το έκανα αυτό, έκανα το εξής.
0: Αυτό ήταν το αγαπημένο, είναι το αγαπημένο μου πάντοτε όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό. Μου αρέσει να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ.
1: Βέβαια.
0: Και να βλέπω προϊόντα πολυεθνικών που πωλούνται και στη χώρα μας για να κάνω σύγκριση και να βλέπω τις διαφορές. Αυτό πάντοτε με ενδιαφέρει.
1: Ναι, και εμένα μου είχε κάνει το εξής εντύπωση. Θυμάμαι, είχα πάει Χριστούγεννα στο Παρίσι και υπήρχε ένα προϊόν το οποίο ήταν φιλέτο πάπιας καπνιστό σε ένα σελοφάν 200 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό πριν φύγω το είχα δει σε ελληνικό σούπερ μάρκετ 18 ευρώ. Πόσο είχε στη Γαλλία? 9. Ναι. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν τα μεταφορικά όπου διπλασιάστηκε η τιμή φτάνοντας στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Είναι φοβερό δηλαδή, και τα κρασιά και σαμπάνιες, όλα είναι διαφορετικές τιμές στην Ευρώπη.
0: Ίσως αυτό, Δημήτρη, εγώ ναι, σκέφτομαι, γιατί πολλοί λένε και τι θα γίνει τώρα που θα το βλέπω, θα φθηνίνουν. Όταν ένα προϊόν βλέπουμε ότι πωλείται, το φέρνει η πολυεθνική εταιρεία εδώ στη χώρα,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: και βλέπουμε ότι πωλείται εδώ ακριβότερα από οπουδήποτε αλλού, τότε καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εσχροκερδούν απέναντι
1: κάτι
0: μας.
1: Κάτι τρέχει, ακριβώς.
0: Άρα δεν θα ασκηθεί μία πίεση προς αυτούς από αυτή την οδό έστω προκειμένου να ρίξουν τις τιμές.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι σαφώς πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί ουσιαστικά ωφελεί την τσέπη μας, ωφελεί τον πολύ δύσκολο οικογενειακό προϋπολογισμό που κάνει η κάθε οικογένεια για να αντιμετωπίσει, να βγάλει το μήνα όπως λέμε, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή και κυρίως μια μείωση των εξόδων μας στο πανάκριβο δυστυχώς σούπερ μάρκετ.
0: Το μήνυμα από τον Πρωθυπουργό είναι, ναι, ότι δεν θα γίνουν εύκολα ανεκτές υψηλές τιμές πολυεθνικών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν εξηγηθούν οι διαφορετικές τιμές αυτές με απόλυτη σαφήνεια, και μίλησε για ένα όπλο το οποίο πλέον έχουν στα χέρια τους οι καταναλωτές, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια έχουν και εκείνοι μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.
1: Και ένα ωραίο παράδειγμα με το γιαούρτι από αυτή την προσπάθεια, που γιαούρτι γνωστή εταιρεία στην Ελλάδα πωλείται στα 4,64, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 4,17. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σαμπουάν γνωστή εταιρεία, οι Έλληνες το αγοράζουν στα 5,25 και οι Ευρωπαίοι στα 4,73. Mm-hmm. Θα πει κάποιος, εντάξει, μισό ευρώ δεν είναι και μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά μισό ευρώ στο
1: αθρηστικ,
0: ένα, μισό ευρώ στο άλλο
1: ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί στο σύνολο και στο σύνολο του μήνα να, mm-hmm, αυτό το πράγμα να επηρεάσει. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές ακόμη και σε επίπεδο των τελευταίων 2 μηνών, δηλαδή μπορούν να δουν την πορεία ενός προϊόντος το προηγούμενο δίμηνο και θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα για να μειώσουν το κόστος. Μετέλλοντας ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μίλησε, ναι, επίσης για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια των αγορών, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των νοικοκυριών και προστατεύοντας την πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό λόγω της, αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Και μάλιστα είχαμε και αντίστοιχες δηλώσεις για αυτό το θέμα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ένα πολιτικό τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα. Το έχω πάρει παλιότερα δύο συνεντεύξεις όταν ήταν δήμαρχος Τρικαίων, δήμαρχος Τρικάλων. Και πραγματικά, αν πάει κανείς στα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία.
0: Βεβαίως.
1: Θα το πω λαϊκά, θα πάθεις πλάκα. Νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη. Ποδηλατόδρομοι, αυτόνομα λεωφορεία, λεωφορείο λωρίδες για πεζούς, λωρίδες για ποδήλατα. Είναι μέσα στις 20 χώρες, πόλεις πιο φιλικές για το ποδήλατο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Είναι.
1: Έτσι, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, είπε ο κύριος Παπαστεργίου, δύο τρόποι για να συλλέξουμε τιμές. Ο ένας είναι τα στοιχεία που μας δίνουν απευθείας στα σούπερ μάρκετ, τα γνωστά φυλάδια και στα ιντερνετικά μπορούμε να το δούμε. Και το δεύτερο, εφόσον δεν μας έχουν έρθει τα στοιχεία, να τα αντλήσουμε απευθείας από τις ηλεκτρονικές σελίδες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, Βαγγέλη.
0: Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε, μπαίνουν όλα αυτά τα δεδομένα μέσα στην συγκεκριμένη εφαρμογή που αποτελεί, όπως είπαμε, ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του καταναλωτή που μαστίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την ακρίβεια σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι. Ναι. Γενικότερα η ακρίβεια το βλέπουμε και σε κάθε έρευνα που γίνεται, σε κάθε δημοσκόπηση που θέτει ζητήματα αναφορικά με τους μεγαλύτερους προβληματισμούς του κάθε νοικοκυριού. Στη νούμερο ένα θέση, τι εξωτερικές πολιτικές, τι πολιτικά ζητήματα, άλλα κλπ. Εγκληματικότητες. Τίποτα δεν υφίσταται μπροστά στην ακρίβεια. Νούμερο ένα πρόβλημα.
1: Γιατί όταν φτάνεις,
0: είναι η ακρίβεια.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί όταν φτάνεις στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι πάντα κάτι κόβεις, κάτι λιγότερο από όσο περίμενες. Να σας πούμε για το Μουντιάλ, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά η ΕΡΤ, ότι ακόμα παραμένει 1-0
0: υπέρ
1: της Αγγλίας. Mm-hmm. Και τώρα θα μου πεις, έχεις και εσύ τον καημό σου. Θα τον πω τον καημό μου. Μην ξεχνάμε ότι 26 Ιουνίου αρχίζει το ράλι Ακρόπολης. Mm-hmm. Ένα σπουδαίο ράλι, το οποίο είναι το ράλι των θεών ως γνωστόν, το σκληρότερο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες. Η συνολική διαδρομή των ειδικών διαδρομών είναι 323,31 χιλιόμετρα. Αν μπείτε στο site του ECO Acropolis Rally of Gods, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Για όσους δεν θέλετε να πάρετε τα όρη και τα βουνά όπως τα παίρναμε εμείς για να δούμε τη Super Δική στον Ταρζάν, ας πούμε, υπάρχει το Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, όπου είναι μια έτσι μικρή πιστούλα ειδικά διαμορφωμένη, που εκεί θα μας δείξουν τη δεξιοτεχνία τους όλοι οι οδηγοί του WRC. Μην ξεχνάτε, 26 Ιουνίου έχουμε ακόμα μπροστά μας 9 μέρες μέχρι να αρχίσει το Ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα θα μεταδώσει και η ΕΡΤ, και πέρυσι είχε μεταδώσει. Και να πούμε την αλήθεια, ότι το Ράλι Ακρόπολης μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε χάρη στις προσπάθειες των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης. Το πανέφερε η κυβέρνηση στο ράλι Ακρόπολης και ήταν ντροπή το καλύτερο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος να μην διεξάγεται. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα στενοχωρεθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχω πάρει δεκαετίες τα όρια και τα βουνά για να βλέπω όλους αυτούς τους απίθανους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω την παρένθεσούλα μου.
0: Διαβάζω τώρα, μετά την παρένθεσή σου, διαβάζω ότι σύμφωνα με τον Bloomberg, τις τελευταίες εβδομάδες οι Βρυξέλλες έχουν ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Διερευνώντας τι άλλο, τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ανέφεραν στο Bloomberg δύο πηγές που γνωρίζουν, έχουν γνώση των συζητήσεων, αλλά υποκαθεστώς ανωνυμίας. Ο επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ο Αντώνιο Κώστα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανώτερο αξιωματούχο που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, και τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σύντομες επαφές ακριβώς για το άνοιγμα αυτών των διάβλων επικοινωνίας.
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι δύσκολο σαφώς το έργο, αλλά θυμάμαι και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σχολιάζει ότι αν όχι τώρα, πότε, μιλώντας για την λύση του κρανικού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φαίνεται πως αυτό είναι και το μήνυμα που συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δώσει, ότι έχει φτάσει ο πόλεμος αυτός σε ένα τέλμα, πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ως επιτοπλίστων με εκατέρωθεν πλήγματα. Διάβασα κάπου σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι περισσότερα θύματα έχει θρηνεί καθημερινά η ρωσική πλευρά και όχι η ουκρανική πλέον.
1: 30.000 το μήνα λένε οι πληροφορίες, 30.000 νεκροί το μήνα. Ναι, εντάξει, δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά βέβαια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος, ένας πόλεμος φθοράς που υπάρχει εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Ζελένσκι, το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Και το πρόβλημα στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι ότι αμφότεροι, Πούτιν και Ζελένσκι, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Δηλαδή ότι ο Πούτιν ότι πολεμήσαμε γερά, παίρνουμε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις ρωσόφωνες περιοχές, Ντονμπάς.
0: Και είμαστε νικητές.
1: Και είμαστε νικητές.
0: Και από την πλευρά του, ναι, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει επίσης ότι παλέψαμε απέναντι σε μια δύναμη πολύ ισχυρότερη κατά τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Και καταφέραμε και κρατήσαμε τα κεκτημένα μας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε πώς θα καθίσει.
1: Ακριβώς. Πάντως, αν πετύχει ο Τραμπ, κατά πρώτον να πούμε ότι αν πετύχει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, αναμφίβολα είναι μια τεράστια διπλωματική επιτυχία. Εάν δούμε δηλαδή.
0: Καλά, είναι διπλωματική επιτυχία βέβαια, δεν εξασφαλίζει την ειρήνη σε κάποιον
1: άμεσα
0: πόλεμο
1: όχι.
0: Που κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν.
1: Όχι, όχι.
0: Ο ίδιος τον ξεκίνησε τον πόλεμο.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε
1: αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι, ναι.
0: Γιατί ήρθε ως ειρηνοποιός διεκδικώντας και το Νόμπελ ειρήνης, αλλά ξεκίνησε έναν πόλεμο που τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε επιτυχία το ότι αναλαμβάνει να τον σταματήσει, να βάλει ένα τέλος σε ένα πόλεμο που του κοστίζει από ό,τι φαίνεται
1: πολύ. Του κοστίζει πολύ, περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα, αλλά εάν καταφέρει να τελειώσει αυτό τον πόλεμο, ενδεχομένως με ένα Ιράν το οποίο θα είναι πιο μετριοπαθές, θα αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής. Γιατί και
0: αυτό
1: οι χώρες του κόλπου.
0: Αυτό θα είναι επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Του ίδιου.
1: Αυτό. Ακριβώς. Και μια και μιλάμε για τους G7, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτός από την Ουκρανία, οι ηγέτες G7 αποφάσισαν μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σχετικά με τα ορυκτά. Θα σας το πω σε λίγο αυτό.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, για
1: επιστρέψαμε
0: αυτό...
1: να πούμε. Airbus Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας.
0: Βαγγέλης Σαρής.
1: Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στα μικρόφωνα και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες λοιπόν
0: για τους G7.
1: Για τους G7, οι οποίοι τι έγινε πάλι, έθεσαν αυτόν απέναντι από την Κίνα.
0: Ακριβώς. Ως γνωστόν, ο εχθρός της Δύσης δεν είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Ο εχθρός της Δύσης είναι η Κίνα. Και γιατί είναι η Κίνα? Γιατί αυτή τη στιγμή τεχνολογικά είναι παρασάγκας μπροστά από την Ευρώπη, αλλά και σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα.
1: Έχει κατακτήσει εδώ πέρα την Ευρώπη αγοραστικά, έτσι, στο εμπορικά μάλλον έχει κατακτήσει την
0: Ευρώπη. Σκέψω ότι μία εταιρεία, δεν θα πω το όνομα, μπαταριών κινέζικη, προμηθεύει το 70 με 80% όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον πλανήτη. Νομίζω ότι μόνο αυτό φτάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, οι ηγέτες λοιπόν της G7 στο Evian συμφώνησαν να εντείνουν το συντονισμό τους προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των χωρών τους από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, βλέπε λίθιο κατά κύριο λόγο, και μάλιστα σχεδιάζουν να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα με διευρυμένο ρόλο στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς αυτά τα σπάνια ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αμυντικό και τεχνολογικό τομέα. Μάλιστα, να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι πέρυσι το Πεκίνο κλώνησε τις παγκόσμιες αγορές όταν επέβαλε περιορισμούς στην εξαγωγή μόνιμων μαγνητών, προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και αναδεικνύοντας την εξάρτησή τους από μία και μόνο πηγή. Να πούμε ότι οι μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους ηλεκτροκινητήρες των αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων. Και ποιος είναι ο στόχος των ηγετών των Ευρωπαίων? Ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από οποιοδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7, βλέπε Κίνα, και των συνεργαζόμενων με αυτή χωρών για σπάνιες γέες και μόνιμους μαγνήτες κάτω από το 60% έως το 2030.
1: Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο, Δημήτρη. Έχουμε ούτως ή άλλως πολλά να πούμε και να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε για τα ζητήματα της ακρίβειας. Mm-hmm. Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στη συνέχεια και βέβαια πλησιάζει και η ώρα του Μουντιάλ με
0: και
1: τον
0: θα
1: Δημήτρη
0: πούμε, επίσης, έχεις απόλυτο δίκιο και θα πούμε, Βαγγέλη, επίσης και για τη δήλωση της Τουρκίας για την έκθεση κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την είπαμε την είδηση χθες ότι σήμερα
1: χθες,
0: θα εγκριθεί
1: απέναντι στην ευρωπαϊκή πορεία.
0: Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Έχει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνης την χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πέθανε ο σκηνοθέτης ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Εντοπισμός και διάσωση 38 μεταναστών στους Χαλούς Λιμένας, συνελήφθη ο διακινητής. Καιρός έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Παραμένουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα μαζί σας.
1: Σε κανένα δεκάλεπτο θα μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη.
0: Σε 10 λεπτά ακριβώς. Θα είμαστε ακριβείς όπως πάντοτε στο ραντεβού μας με το Μουντιάλ για όλα τα νεότερα. Στο 1-0 παραμένει η Αγγλία με την Κροατία και μάλιστα βλέπουμε και τους οπαδούς τους μέσω του Reuters το πώς είναι συγκεντρωμένοι και μέσω Video Wall παρακολουθούν έτσι με αγωνία το συγκεκριμένο παιχνίδι και οι μεν και οι δε. Εμείς λοιπόν, Δημήτρη, κάτι ξεκίνησες να μου πεις πριν.
1: Έλεγα λοιπόν για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε εδώ μαζί στη χθεσινή μας εκπομπή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο της έκθεσης, η οποία είναι ένας πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν, την κατακεραυνώνει για τη μεταχείριση των πολιτικών αντιπάλων, για τις παραβιάσεις.
0: Για τα δικαιώματα,
1: για τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μάλιστα.
0: Για το κάζους μπέλι.
1: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ήταν πολύ θετική αυτή η έκθεση για την Ελλάδα. Τώρα, υπήρξε μια πολύ έντονη, όπως ήταν αναμενόμενο, απάντηση της Άγκυρας.
0: Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, που κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που προέρχονται από εχθρούς του κράτους, ιδεολογικά κλισέ ορισμένων ευρωβουλευτών, αλλά και έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις που παρέχει έκθεση. Εδώ νομίζω ότι φωτογραφίζει το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Τι σημειώνει τώρα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών? Ότι η έκθεση περιέχει εκτιμήσεις, όπως είπαμε, που βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι συντάχθηκε στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τα ιδεολογικά κλισέ ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή αποσκοπεί να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται όλο και περισσότερο και καταλήγει ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά και με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμες κατηγορίες μέσω διαστρεβλώσεις των νομικών διαδικασιών.
0: Όπως και να είναι πάντως, Δημήτρη, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι απέχει πάρα πολύ,
1: πολύ
0: από την
1: Τουρκία, ναι.
0: Ευρωπαϊκή οικογένεια η Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει δηλαδή μέρα με την ημέρα, μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Το είπαμε αυτό που λες, χθες το είπε ο εισηγητής της έκθεσης, ότι και 10 χρόνια να δώσουμε στην Τουρκία δεν θα μπορέσει να καταφέρει να βρει το δρόμο.
0: Η Κροατία όμως βρήκε το δρόμο και ισοφάρισε, έχω να σου πω.
1: Απίστευτο.
0: Και οι Κροάτες πανηγυρίζουν ξέφρενα.
1: Ναι, στους, αυτό βλέπεις από το Reuters.
0: Ναι, στους δρόμους. Λοιπόν, στο χρόνο που απομένει να δώσουμε λίγο την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την οικονομία, τα ζητήματα της ακρίβειας, του κόστους ζωής, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαξηφισμών στην πολιτική. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανταγωνισμού στο τζάμπα, ενώ για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μιλά η κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η χώρα αυτή πλήρωσε τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Να κοστολογούνται και προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Και μίλησε για πλειοδοσία τζάμπα. Και 25 λέει ο ένας, τζάμπα λέει ο μέχρι τους 25 ετών τους νέους, και μιλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, τζάμπα σε όλα τα εισιτήρια λέει ο άλλος, είπε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι τα χρήματα όμως των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια αντέδρασε για την κριτική αυτή που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρη.
1: Ναι, και είπε ότι έκανε λόγια για αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι αλλάζουν ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές αυξάνονται. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Το 2019 το τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω, άρα απέτυχαν. Εγώ να πω ότι το 2019 δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, όχι μόνο στα ενεργειακά, αλλά και στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι η σύγκριση με το 2019, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διεθνές περιβάλλον, δεν ευσταθεί, γιατί τι σχέση έχει το 2019 που δεν είχαμε ούτε πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το 2026. Αυτή είναι μια παρατήρηση που κάνω υπό
0: την
1: έννοια.
0: Το 2019 ξεκίνησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ορόσημο χρονικό το 19, όχι σαν σε σχέση με τις εξελίξεις ή την πορεία των τιμών, αν καταλαβαίνω σωστά. Τώρα να πούμε για το ότι πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, είναι πραγματικά υποκριτικό, σημειώνει Κουμουνδούρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μιλά για το τέλος του τζάμπα. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Το πόσο κάνει, λέει, το γραφείο τύπου της Νίκης, δεν αυξάνει τους μισθούς, δεν μειώνει τις τιμές, δεν γεμίζει το καλάθι του νοικοκυριού, απλά ξεγυμνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια γνωστή συνταγή, trickle down economics, επιμένουν στην άποψη που λέει ότι αυξάνοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας των λίγων μπορούν και πολλοί να επωφεληθούν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι.
1: Έτσι το είπε ο κ. Τσίπρας, trickle down economics.
0: Βεβαίως, τον άκουσα κιόλας, το είπε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει γκρίνια για τα ζητήματα της οικονομίας που πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και να πούμε ότι μίλησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έκριθμη η κατάσταση.
1: Και λιγάλες.
0: Είχαμε νωρίτερα βολές και από τον Νίκο Παπά, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είτε υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής, είπε ο κύριος Πολάκης, σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς είπε ότι πρέπει τα επόμενα 24 ώρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν θα ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής στην οποία εισηγήθηκε. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν νωρίτερα μίλησε στο Άξιον 24 και είπε ότι αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που επιδιώκαμε. Δεν θα μείνουμε παρατηρητές, θέλουμε να δουλέψουμε και να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί μακριά από μένα, είπε ο κύριος Φάμελος, οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις, όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο

0: Είναι το επικίνδυνο. Μισό λεπτάκι, γιατί το έχασα. Εκπροσωπήσουν την κοινωνία να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς. Με συγχωρείτε. Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών τη συμπόρευση με την ελληνική αριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραθετικά.
1: Εντάξει, και έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν τη βλέπει αντιπαραθετικά, να μου επιτρέψει να σου πω.
0: Σημασία έχει ότι αυτό που ζητούν τα στελέχη τα οποία αντιτίθενται εξ αρχής στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του Σωκράτη Φάμελου είναι ότι θα πρέπει το τοπίο να ξεκαθαρίσει, να γνωρίζουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε καν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λένε
1: με υπάρχοντα και, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, και είναι μια πραγματικότητα αυτή ότι το τοπίο είναι πολύ θολό. Και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη, και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς, το κόμμα Ελλάς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι σκοπεύει να κάνει με τους πρώην συντρόφους του, έτσι, ναι, κατά βέβαια, ψέματα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν παράλληλα, θέλουν να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι, και επίσης θα πρέπει να, αν κατάλαβα καλά και διόρθωσα αν κάνω λάθος, πρέπει να αφήσουν και τις βουλευτικές τους έδρες, έτσι. Αυτό δεν είναι τόσο απλό, να αφήσεις τη βουλευτική σου έδρα.
0: Θα πρέπει να παραιτηθούν. Βέβαια, έρχονται εκλογές τώρα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σε κάθε
1: 27,
0: περίπτωση,
1: ναι,
0: δεν θα. Ναι, πλησιάζουν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν έτσι μακρά περίοδο μπροστά, ναι, τους, αν αφήσουν την βουλευτική τους έδρα, προκειμένου να σπεύσουν και να στηρίξουν το κόμμα το οποίο επιθυμούν. Έτσι. Λοιπόν. Ώρα Μουντιάλ, ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Ισοφάρισε η Κροατία,
2: Και πέτυχε μετά το φάκι γκολ η Αγγλία. Είναι 2-1.
0: Ορίστε, είδες, το χάσαμε. Γι' αυτό ήρθες, Δημήτρη μου, για να μας ενημερώσεις. Γιατί έχουμε χαθεί εδώ λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Και
0: χάσαμε.
1: Στη διεθνή.
0: Και
1: όλα,
0: στη διεθνή, βεβαίως. Και χάσαμε τον γκολ. Χάσαμε τον γκολ της Αγγλίας. Τι κάνεις?
2: Καλά-καλά, με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά με τον Τραμπ να έχει κάνει 38 φορές να έχει υπογράψει το προσύμφωνο,
0: ναι,
2: και πάντα να κάνει πίσω, να βρίσκει τέλος πάντα.
1: Ναι, αλλά όχι. Κάτσε. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα.
2: Εντάξει, να το δούμε. 38,
1: θα συμφωνήσω για τις 38 φορές, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
0: Να σου πω, και πριν φύγουμε στα αμιγώς αθλητικά, θα στο δέσω κι άλλο με τον Τραμπ, γιατί είχε συνομιλία, Δημήτρη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και ο Μακρόν του μιλούσε για την Paris Saint-Germain, την οποία έδειχνε να μην ξέρει και δεν καταλάβαινε. Οπότε ο Γάλλος πρόεδρος προθυμοποιήθηκε να του εξηγήσει ποια είναι η Paris Saint-Germain και τι σημαίνει για το γαλλικό λαό.
2: Πάντως στη G7 έχει πάρει τώρα. Mm-hmm. Εχθές πήρε από τον Γερμανό πρωθυπουργό.
0: Από τον Μέρτς πήρε φανέλα.
2: Μπράβο, φανέλα
0: με το όνομά του.
2: Γερμανίας, πίσω Τραμπ. Ναι, ναι.
0: Και με το νούμερο 47, γιατί είναι ο 47ος πρόεδρος.
1: Και όπως έλεγα για χθες, είναι και 45ος.
0: Είναι και 45ος. Άρα θα πρέπει να γράφει 45-47 πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν όμως σαν διεύθυνση σπιτιού.
2: Είναι το πιθανότερο είναι να δώσει και το κύπελο, αυτό έτσι γράφτηκε χθες. Να το δώσει ο Τραμπ. Το κύπελλο σε όποια ομάδα σηκώσει την κούπα.
0: Άρα για να έχει παρακολουθήσει ποτέ του ποδόσφαιρο.
2: Δεν νομίζω, έτσι.
0: Μπορεί και
2: όχι, επειδή είναι ο Τραμπ. Επειδή είναι λίγοι Αμερικανοί.
0: Ναι, γι' αυτό ναι. Υπό αυτή την έννοια.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή άκουσα και εσένα και τον Τάσο των Επιτρόπου,
2: ναι,
1: όπου λέγατε έτσι υπό μία έννοια λίγο ηρωνικά, ίσως λίγο επικριτικά, ότι στην Αμερική το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ και όχι φούτμπολ. Ποια είναι η διαφορά, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, γιατί προσπαθώ, θέλω να μάθω.
2: Το σόκερ είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα, το Μουντιάλ, έτσι,
1: ναι,
2: το παγκόσμιο.
1: Το American football είναι το American football, αυτό με το
2: πέφτει
1: και ξύλο, χοντρό.
0: Είναι αυτό που εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει.
1: Ναι.

0: Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα στο ράγκμπι που φοράς και μπράβο. Τη στολή
1: ναι.
0: Και το δικό μας ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα στο ράγκμπι που φοράς και τη στολή
1: ναι.
0: Και το δικό μας ποδόσφαιρο.

0: είναι τι είναι πιο εύκολο να πετύχεις. Δηλαδή, λέω τώρα μεγάλη γαλλικά φαγητά, αυτό μπορεί να είναι το πρώτο σε γλυκό. Οπότε πρέπει να δούμε από γαλλικά φαγητά ποια είναι η σπεσιαλιτέ του.
1: Ο Δημήτρης θα έπρεπε να
2: καμιά πάπια Πεκίνου σίγουρα θα υπάρχει.
1: Ναι, κλασικό γαλλικό φαγητό η πάπια Πεκίνου.
2: Όχι, οι Γάλλοι είναι εξαιρετικοί στην δημιουργία
1: πάπιας Πεκίνου.
2: Πεκίνου βεβαίως, πάπιας συνολικά.
1: Δεν μπορεί τώρα να τον κάλεσε τον Τραμπ και να του βάζει τον Κινέζο στο πιάτο την κινέζικη συνταγή.
2: Γιατί?
1: Να του θυμίζει την Κίνα.
2: Μα δεν είναι απαραίτητο να
1: θυμίζει. Γιατί είπαμε ότι προσπάθησαν και οι G7 με κάθε τρόπο να την αποκλείσουν από το τραπέζι.
2: Οι Γάλλοι πάντως είναι ειδικοί στην πάπια και μάλιστα υπάρχει ο περίφημος National Set, ο δρόμος επαρχιακός 7, όπου όλοι οι μεγάλοι τριάστερη σεφ έχουν εστιατόρια λοιπόν, εκεί και Δημήτρη, εκεί υπήρξε η πάπια.
0: Όπως έχουμε εμείς τις γουρνοπούλες.
2: Θα βλάχει κατά τις βάρεις.
1: Κατάφερες μέχρι και το Δημήτρη τον Καϊμά να τον κάνεις να μιλάει για γουρνόπουλα. Πραγματικά πρέπει να σιωπήσουμε τώρα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Δώσε μας λίγο το στίγμα των τελευταίων ωρών στο Μπουντιάλ και τι έχουμε μπροστά μας, φίλε.
0: Καταρχήν τώρα είπαμε το 2-1. Είναι με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Σκοράρει. Δεν είναι ματσάρα, μπορεί να λέμε ένα μικρό 3 γκολ, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι ουσιαστικά 3 ευκαιρίες, 3 γκολ και για τις δύο ομάδες. Και ως τώρα, θεωρητικά είναι το πιο αμφίρροπο παιχνίδι, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και θα μπορούσαν να παίζουν άνετα στους 8 και στους 4, δηλαδή προχωρημένο Μουντιάλ. Νωρίτερα, οφείλουμε τον Ρονάλντο και η παρέα του απέναντι στο Κονγκό. Τα βρήκε σκούρα καθώς ήρθε 1-1 παρά το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν μόλις στο 5. Εγώ εκεί όλοι λέγαμε ότι θα πάει 3-4-5, θα γεμίσει το κοντέρ. Σταμάτησε η Πορτογαλία και πάρα πολύ εύκολα το Κονγκό πήρε την ισοπαλία. Μάλιστα, έξω αγωνιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που έχει το παρατσούκλι Λουμούμπα από τον παλιό πρόεδρο.
2: Το Πατρίς Λουμούμπα. Το γνωστό Πατρίς Λουμούμπα.
0: Εμφανίζεται στο γήπεδο κουστούμαρισμένος.
2: Ναι.
0: Με ο κουστούμι όμως όχι στις αποχρώσεις τις κλασικές. Πολύχρωμα. Πολλά χρώματα. Και ανεβαίνει μάλιστα σε ένα εδρανό. Δεν ξέρω αν σε κάθε γήπεδο που το βρίσκει. Και είναι όρθιος για 90 λεπτά. Τώρα δεν ήτανε, αλλά από ό,τι διάβασα και άκουσα το επόμενο παιχνίδι θα είναι. Είναι φυσιογνωμία κλασική για το Κονγκό, που σε όλες τις αφρικανικές διοργανώσεις μετέχει πάντα. Είναι κλασική μορφή και όλοι περίμεναν, οι φωτογράφοι τουλάχιστον, αλλά και οι καμεραμάν.
1: Για να ακούσουμε λίγο. Αυτό που ακούμε τώρα είναι τα πανηγύρια των Κροατών, γιατί ισοφάρισαν, Δημήτρη.
0: 2-2.
1: 2-2, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχουμε εικόνα από το Reuters από Ουκρανία, από Κροατία, με συγχωρείς, όπου έχουν συγκεντρωθεί και παρακολουθούν σε βίντεο wall τον αγώνα και έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Ευχαριστούμε,
2: Γιώργο. Στο Ζάγκρεμπ, λογικά. Πρέπει να είναι αυτή η πλατεία του Ζάγκρεμπ. Και τώρα πάνε για ημιχρονό.
0: Ναι. Εγώ νομίζω τώρα μιλάγαμε ότι έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο, οπότε πάμε για ένα ακόμη στις και μετά έχουμε μία η ώρα παίζει, δώστε μου χρόνο, δευτερόλεπτα μόνο, είναι Ελλάδα, χάσα Γκάνα Παναμάς, 2 η ώρα το πρωί και στις 5 η ώρα είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια και από αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική που είναι ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα αρχίσουν οι προκρίσεις ή ακόμη και οι πρόωροι αποκλεισμοί. Έτσι, δηλαδή από τη δεύτερη αγωνιστική από αύριο
1: αρχίζει το ξεσκαρτάρισμα, δηλαδή ουσιαστικά, έτσι Δημήτρη?
0: Ναι, γιατί ας πούμε στον όμιλο, δηλαδή είναι που είναι, παίζει Κορέα, Μεξικό, και οι δύο κερδίσανε. Αν κερδίσει μία από τις δύο, περνάει αυτομάτως στην επόμενη φάση. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που είναι και οι δύο, που είναι η Τσεχία με την Νότια Αφρική, όποια χάσει μένει εκτός. Γι' αυτό λέω, αν χάσω, γιατί υπάρχουν ισοπαλίες και τα δύο παιχνίδια, αν υπάρχει ετοιμένος σε αυτό το παιχνίδι, από νωρίς θα μείνει εκτός Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Οκ, οπότε έχουμε

0: Έχουμε ούτως ή άλλως άλλο ένα δυνατό ημίχρονο μπροστά μας.
1: Τέσσερα
0: γκολ στο ημίχρονο. Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Προπονείται ματσάρα. Να δούμε ποιος
2: Δημήτρη, παραμένουν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτά τα γήπεδα που διεξάγονται σήμερα οι αγώνες?
1: Κοιτάξτε,
2: ή είναι σχετικά ομαλοποιημένες?
1: Μεγάλη κουβέντα, και αύριο θα σας πω και πόσα χρήματα θα βγάλει η UEFA, η FIFA, από τα διαλύματα που κάνει. Από τα διαλύματα που κάνει,
2: για την ενυδάτωση επισήμως, για τις διαφημίσεις ανεπισήμως.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και είναι 3 λεπτά, είναι 104 παιχνίδια, δηλαδή 208 διακοπές, 208 διαφημιστικά μηνύματα που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Τα διαφημίσει ήταν πάντα ό,τι και να βλέπαμε, Mundial, Euro, Champions League, Κύπελο Ελλάδος, τα πάντα ήταν στο ημίχρονο.
2: Θα ήθελα να μάθω το κόστος του δευτερολέπτου σε αυτές τις διαφημίσεις. Θα είναι εξωπραγματικό.
1: Έχω ψηλοβρεί, επειδή είμαι απόλυτα σίγουρος, αύριο επιφυλάζομαι να τα πούμε. Δηλαδή αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε, θα είμαι στα χνάρια, ζω οικονομικά. Θα πούμε, να δούμε πόσα χρήματα θα βγάλει, και για τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον, τι χρήματα θα παίζουν και οι ομάδες. Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο, τώρα δεν υπήρχε στον υπερπολογισμό των εσόδων, μπήκε και αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα πάντως, έτσι.
2: Αυτά πάνε στην τσέπη της FIFA.
1: Ένα μέρος, μάλλον όχι της, παίρνει και η FIFA, αλλά είναι και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί το απέτησαν.
2: Έχουν πληρώσει τα δικαιώματα.
1: Ναι, ούτε το απέτησε, ούτε το, δεν ξέρω, το BBC. Το απέτησαν οι Αμερικανοί που έχουν τα δικαιώματα. Αυτή θα είναι τα χρήματα, για να θυμίζει και εκεί η NBA. Ή σόκερ, όχι σόκερ, American football.
2: American football, μάλιστα.
0: Διαβάζω πάντως για το Μουντιάλ των Σαραντάριδων χαρακτηρίζεται.
1: Σωστό, ναι.
0: Γιατί είναι, λέει, οι γυρεότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση.
1: Πλέον έχουν αλλάξει και εδώ τα πράγματα, έτσι. Γιατί ο τριαντάρης προεκοσαετίας είναι σήμερα 35.
0: Σωστά.
1: Γιατί πλέον οι προπονήσεις είναι διαφορετικές, όχι πιο light, το ίδιο δυνατές, αλλά μου έχεις από πίσω σου γιατρούς, και τότε είχες, αλλά τώρα πλέον είναι, και εκεί υπάρχει υπερεξέλιξη. Οπότε ένας αθλητής κάνει και καλή ζωή, έτσι όπως τον Ρονάλντο, κάνοντας καλή ζωή με καλές προπονήσεις, θα μπορείς να μεγιστοποιήσεις το χρόνο που θα εργάζεσαι στην ουσία, έτσι. Αυτό δεν είναι καλό, μας ακούνε. Εμείς δεν χρειάζεται παραπάνω. Πολλά δουλεύουμε. Αλλά για τους αθλητές, ενώ παλαιότερα στα 30 κάτι υπήρχαν αποχωρείς, τώρα είναι 40-άριδες, και μάλιστα όχι απλά 40-άριδες, ετυχημένοι. Έτσι, είτε ο Ρονάλντο είτε ο Μέση. Ο Μόντριτς παίζει τώρα. Σαφέστατα και είναι υπερπετυχημένοι άνθρωποι και είναι και αρχηγοί στις ομάδες τους και αναντικατάστατοι.
2: Μάλιστα. Και εξαιρετικά πλούσιοι, θα πω.
1: Αυτό είναι δεδομένο, εντάξει.
2: Όχι, έβλεπα, καμιά φορά βλέπω στο TikTok εκεί στο Μονακό, στην κεντρική πλατεία, όπου εμφανίζονται διάφορες διασημότητες. Ήταν λοιπόν το Χάλαντ, καλά δεν τον λέω. Χάλαντ, δεν λέγεται.
1: Χάλαντ, ναι.
2: Τον είδα λοιπόν αυτόν με μια Φεράρι συλλεκτική, η οποία μετά μπήκα και το έψαχνα και γύρω στα 7-8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα αυτοκίνητο 8 εκατομμυρίων, πόση οικονομική άνεση έχεις. Και αυτός δεν είναι από τους, είναι από τους superstar του ποδοσφαίρου, ή απλώς
1: είναι
0: από τους πιο προβεβλημένους τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως είναι. Και πλέον αρκετοί από αυτούς, όπως ο Ρονάλντο, εκτός από από τα έσοδα που έχουν από χορηγούς, δουλεύουν πάρα πολύ και τα social media. Εμείς μπορεί να τα έχουμε για να κάνουμε την πλάκα μας.
0: Σωστά.
1: Και να ανεβάζουμε βιντεάκια ή να λέμε απλά την άποψή μας. Ο Ρονάλντο έχει κάνει βιομηχανία, πρέπει να έχει πολύ κόσμο που να δουλεύει στα δικά του social. Όχι να ανεβάζει ένα βιντεάκι από ένα αρακούλο που πέτυχε. Από τα πάντα που κάνει στη ζωή του, γιατί από τα πάντα ενδιαφέρει καλό ή κακό στον κόσμο. Και όλοι αυτοί βγάζουν χρήματα.
2: Και πολλοί από αυτούς.
0: Προβάλλοντας βγάζουν, και τους χορηγούς.
2: Ακριβώς. Πολλοί από αυτούς που βγάζουν πολλά χρήματα διαμένουν στο Μονακό. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί είναι φορολογία, έτσι είναι.
2: Είναι μηδενική η φορολογία στο Μονακό για αυτού.
1: Είναι κάτοικος Μονακό, είναι και ο Τσιπάς.
2: Σωστά. Και αυτός έχει μια Φεράρι.
1: από τον Ιωάννη. Αν δεν έχει ο Στέφανος, ποιος θα έχει.
2: Ποιος θα έχει, σωστά.
1: Σίγουρα και εγώ πατάζω. Και μάλλον πατάζουμε και οι δυο.
2: Και εμείς εδώ, Βαγγέλη, δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, Βαγγέλη.
0: Δεν έχουμε. Λέμε μισή-μισή, μήπως πάρουμε μία. Έτσι. Αλλά του χρόνου.
2: Ρεφενέ. Ποια ρόδα, μπουλόνι δεν αγοράζει.
0: Μιλάμε για μοντέλο, έτσι, όχι κανονικό. 1:18. Λοιπόν. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της ημέρας. Και παρακολουθήσαμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως είδατε, από το Μουντιάλ. Είδαμε και την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο παλάτι των Βερσαλιών.
2: Αυτή τη στιγμή τρώνε.
0: Έγινε δεκτός εκεί, τώρα τρώνε. Αύριο θα έχουμε το μενού, γιατί σας το χρωστάμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ απόψε χωρίς να γνωρίζω τι έφαγαν εκεί σε αυτό το υπέροχο τραπέζι στην αίθουσα των καθρεφτών, αν δεν κάνω λάθος, που λέγεται η συγκεκριμένη, όπου παρέθεσε το δείπνο ο Γάλλος Πρόεδρος. Από μένα λοιπόν και το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στην μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα εάν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Ως ψήφο εμπιστοσύνη στην στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά την σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθούν την περίφημη αίθουσα των Κατόπτρων, το Βασιλικό Παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση προτού δειπνήσουν. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής, λόγου και συγγραφέας Σωτηρής Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός από το μεσημέρι σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακαίνει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκότα πουλιά

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική πλευρά. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ να υπογραφεί εξ αποστάσεως από τους προέδρους των δύο χωρών στο πλαίσιο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Μέχρι πρόσφατα προβλεπόταν η υπογραφή του από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γαλιμπάφ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Δείπνος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν, λέγοντας πως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύως, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Action 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Η Ελλάδα έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους πύργους των Εμμυράτων που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι, δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για θύματα. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν φέρει ήδη την υπογραφή των προεδρίων των δύο χωρών και των δύο προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε ότι το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πρακτική υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Να σημειωθεί ότι η επίσημη υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείων 300 δις δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αφού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας εναντί της αμερικανικής πλευράς, «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως κρίσιμο πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. «Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μία αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την οσμή σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 18 του μηνός. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρωτού ξεκινήσω να πω ένα καλό κατεβόδιο και καλό ταξίδι στο φως σε ένα δάσκαλο που έφυγε χθες, ο οποίος μου μάθε να μιλάω στρωτά ελληνικά, διότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα το 1994, ο τότε διευθυντής του Αντένα μου είπε, ήρθε ο βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Λοιπόν, και έτσι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Σωτήρη Τσόγκα. Του διάβασα εδώ ότι έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στο φως, δάσκαλε. Πάμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τώρα αυτός ο έρωτας του ραδιοφώνου μαστάει 53 συναπτά από το 73.

μου πείτε πώς να μην έκανε πάταγο το τραγούδι δύο καλλιτέχνες μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς, και ο Μάκαρος αλλά και η Λιτσάρα. Μιλάμε για απίστευτο ντουέτο. Είχα πάει και στην Εράιδα που ήταν μαζί στον Κακέτσι. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο Μάκης και μου λέει: «Ρε, δεν θα έρθεις από το μαγαζί?» Πώς να μην πας. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ζαφύρης Μελάς, ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος με απαγοήτευσε. Αυτό γενικώς τώρα τελευταία έχει γίνει κανόνας.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, λέει καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Όπως μόνο εσύ ξέρεις, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ντουέτο. Ελένη Βιτάλη και ο φίλος μου Θανάσης ο Κομνηνός, και μαζί και μόνος.

0: Θανάσης αλλάζει πάρτνερ. Λίσσα Διαμάντη, αναγκάζομαι.
1: Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Είσαι Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.
2: Ανεπανάληπτος.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρυσβάς, θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.